σκουπίδια και στον υπόλογο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

ένας στίχος απλός μαρτυράει ντροπαλός την αγάπη. Μια γλυκιά μουσική μοιάζει άδολη γη σε κρεβάτι. Την κιθάρα μου εγώ γρατζουνάω με καημό για τη λύπη.

μια σταγόνα βροχής. Δίπλα σου θα τη βρεις διψασμένη. Μοιάζει δάκρυα αλμυρό που το στέλνω εγώ με ένα αστέρι.

ήρθε απόψε από το τσίρκο της σιωπής. Με την παρέα μας να μπλέξει. Τρέχει ξυπόλυτη να ανέβει στη σκηνή. Και τα αγκάθια της να αντέξει. Ξέρει ότι πίκρες από χρόνια της χρωστό. Κάτω από τη μάσκα ποιος μπορεί να τη διαβάσει. Είναι φτιαγμένη από το κλέφτη του φωτός που θέλει μόνος του

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η δομή της εργασίας. Η διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Ελλάδα βρισκόταν σε ένα πρώτο βιομηχανικό στάδιο εξέλιξης με καπιταλιστικές σχέσεις που λειτουργούσαν μέσα στο πλαίσιο μιας εμπορευματικής οικονομίας που αριθμούσε μερικές εκατοντάδες μηχανικά εργοστάσια, τα οποία είχαν συνολική υποδύναμη γύρω στις 10.000 ατμούπους και απασχολούσαν πάνω από 15.000 εργάτες. Διέθετε μια πόλη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βιομηχανική, τον Πειραιά, με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους. Στην πόλη αυτή ήταν συγκεντρωμένα μερικές δεκάδες ατμοκίνητα εργοστάσια και μια μεγάλη βαμβακουργική επιχείρηση που συγκέντρωνε πάνω από 2.500 εργάτες. Στα 1907, χρονιά απογραφής, περίπου το 24% του ενεργού εργατικού πληθυσμού απασχολείται στο δεύτερο γενή τομέα της οικονομίας. Ορυχεία, βιοτεχνία και βιομηχανία. Ωστόσο, η δομή της βιομηχανίας δεν είχε τροποποιηθεί ριζικά σε σχέση με τον πρώτο της άλμα στη δεκαετία του 1870. Είναι χαρακτηριστικό πως καμία σημαντική τεχνολογική καινοτομία δεν είχε μεσολαβήσει στους βιομηχανικούς τομείς κατά την περίοδο ως το γύρισμα του αιώνα. Δεν υπήρξε ούτε συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, ούτε προσθήκη νέων βιομηχανικών μονάδων, παρά μόνο μεγένθηση των ήδη υπαρχόντων. Ενώ ο τομέας της παραγωγής, μέσων παραγωγής, σιδηρουργία και μηχανοκατασκευές, απουσίαζε εντελώς. Η σχετική στασιμότητα στη δομή της εγχώριας βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα ένας βιομηχανικός καπιταλισμός με διεθνείς ανταγωνιστικές δυνατότητες. Αναμφίβολα, η ελληνική οικονομία πέρασε από ένα σημαντικό μετασχηματισμό με κύρια χαρακτηριστικά τον έντονο εχρηματισμό και την επικράτηση καπιταλιστικών σχέσεων. Δεν υπήρχε όμως κυριαρχία του βιομηχανικού καπιταλισμού στο συνολικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, γεγονός που θα σήμαινε και έναν καθολικά ποιοτικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Η ιστορική έρευνα πάνω στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας το 18ο και 19ο αιώνα υποστήριξε ότι μία από τις αιτίες που συνέβαλαν στην καθυστέρηση της εγχώριας εκβιομηχάνησης υπήρξε η ανεπαρκής διάθεση εργατικού δυναμικού και συνακόλουθα η στενότητα της αγοράς εργασίας και το υψηλό κόστος της εργασίας στην Ελλάδα. Ως αιτίες της παρατηρούμενης ανεπάρκειας διαθέσιμης εργατικής δύναμης επισημάνθηκαν πρώτον η απουσία δημογραφικής έκρηξης που χαρακτήρισε τις παραμονές της βιομηχανικής επανάστασης στις

ευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερον, η κυριαρχία της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας που αποσοβούσε τις κοινωνικές συγκρούσεις και ομογενοποιούσε το χαρακτήρα της αγροτικής κοινωνίας. Τρίτον, η εκτεταμένη μετανάστευση των αγροτών στο εξωτερικό και συνακόλουθα η ενίσχυση μέσω των μεταναστευτικών εμβασμάτων της ανθεκτικότητας της μικροϊδιοκτησίας. Τέταρτον, η διόγκωση του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος απορροφούσε τα πληθυσμιακά πλεονάσματα της υπαίθρου που μετανάστευαν στις πόλεις. Η σχέση της συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις με την ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι ζήτημα πολυδιάστατο. Πρώτα-πρώτα, το πρόβλημα της επάρκειας του εργατικού δυναμικού δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Ανεπάρκεια εργατικής δύναμης εμφανίστηκε κατά τα πρώτα στάδια της εκβιομηχάνησης σχεδόν κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Ακόμα και της Βρετανίας, η οποία αποτελεί το κλασικό παράδειγμα βιομηχανικής χώρας στην Ευρώπη. Εξάλλου, η ύπαρξη μεγάλων πληθυσμιακών πλεονασμάτων δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων, παραγωγής και μάλιστα εντός ολίγων δεκαετιών. Την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της εργασίας τη δημιούργησε η ίδια η διαδικασία της εκβιομηχάνησης με τις δημογραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις που υποκίνησε. Από αυτή την άποψη, το γεγονός ότι η στενότητα της αγοράς εργασίας έμεινε σημαίνει πως δεν αποτελεί μόνο αίτιο της ανεπαρκούς εκβιομηχάνησης, αλλά και ένα από τα παράγωγά της. Οι επισημάνσεις της ιστορικής έρευνας σχετικά με τη στασιμότητα των παραγωγικών σχέσεων στο επίπεδο της μικρής αγροτικής παραγωγής δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα πως η αγροτική κοινωνία του 19ου αιώνα στερεί το κοινωνικών αντιθέσεων. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το θέμα του μεγέθους της ιδιοκτησίας δεν έχει κανένα κοινωνικό νόημα αν δεν συσχετιστεί με το είδος της καλλιέργειας. Έτσι, οι φυτείες της Ταφίδας στα παράλια της Πελοποννήσου μπορεί να ήταν μικρές, απαιτούσαν όμως πολλαπλάσιο όγκο εργασίας για την καλλιέργειά τους σε σύγκριση με τα σιτηρά των ορεινών περιοχών. Το γεγονός ότι η σταφιδοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε εντυπωσιακά από τη δεκαετία του 1860 και μετά δηλώνει πέρα από άλλους λόγους ότι η απαραίτητη εργατική δύναμη βρέθηκε και απασχολήθηκε με χρηματική αμοιβή. Αυτό το πλεόνασμα εργασίας δεν συγκροτήθηκε από ακτήμονες γεωργούς αλλά από μικροκαλλιεργητές σιτηρών από τα ορεινά της Πελοποννήσου οι οποίοι εξαιτίας της μικρής παραγωγικότητας της γης τους στράφηκαν στην αναζήτηση μισθωτής εργασίας τόσο στις εμπορευματικές καλλιέργειες όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Οι κοινωνικές αρισότητες αντανακλώνταν στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Η διανομή των εθνικών κτημάτων στα 1871 έγινε με τρόπο που να διαιωνίζει τη μικρή παραγωγικότητά της η γη και συνακόλουθα να εξασφαλίζει την αναγκαία εργατική δύναμη για τις φυτείες σταφίδας. Το γεγονός ότι η διαθέσιμη εργατική δύναμη προέρχονταν κυρίως από την κοινωνική ομάδα των μικροϊδιοκτητών γης προσέδωσε στη μισθωτή απασχόληση του τέλους του 19ου αιώνα είτε στη γεωργία είτε στη μεταποίηση εποχικό χαρακτήρα. Συνήθως, ο αρχηγός της οικογένειας μετανάστευε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να μαζέψει εκείνο το αναγκαίο χρηματικό ποσό που θα του επέτρεπε τη συμπλήρωση του εισοδήματός του και την επιβίωση της οικογένειάς του. Η μεταναστευτική κίνηση δεν γίνονταν τυχαία, ούτε σε οποιοδήποτε εποχή του χρόνου, ούτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ολόκληρες ομάδες ανδρών, εργατών, μετανάστευαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, συνήθως όταν υπήρχε παύση των αγροτικών εργασιών, οργανωμένοι σε συγγενικές ομάδες που ακολουθούσαν πάντα ένα γνωστό δρομολόγιο. Η κίνησή τους δεν ήταν γραμμική, αλλά κυκλική. Περνώντας από άλλα χωριά, από χωριό σε πόλη, από πόλη σε πόλη, κατέληγαν πάλι στο χωριό τους. Αν λοιπόν η αγροτική έξοδος στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε καταλυτικά για την αγροτική κοινωνία, συγκεντρώνοντας εξαθλειωμένες ομάδες εργατών στις πόλεις όπως συνέβη σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αυτό οφείλεται στη θεωρητική δυνατότητα των αγροτών οι οποίοι εργάζονταν και ως μισθωτοί εργάτες να επιστρέφουν κατά καιρούς στις μικρές τους ιδιοκτησίες. Επομένως, η αγροτική έξοδος είχε προσωρινό χαρακτήρα, γεγονός που προσδιορίζε τη δομή της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα. Τέλος, η μετανάστευση στο εξωτερικό δεν άσκησε μόνο σήμαντες επιδράσεις στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Το κύμα της μετανάστευσης διωγγώθηκε μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1880 και οργανώθηκε σε δύο κύρια μεταναστευτικά ρεύματα,
Το πρώτο, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, κατευθύνθηκε προς τις ελληνικές παροικίες της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου. Από αναλύσεις που έχουν γίνει για τη σύνθεση των γενιών αυτών, προκύπτει ότι τα μέλη τους δεν προέρχονταν από τις περιοχές της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας, αλλά από περιοχές με προηγούμενη εμπορική και τεχνική κίνηση, επομένως και από τα αντίστοιχα κοινωνικά στρώματα. Το μεγαλύτερο βέβαια μεταναστευτικό ρεύμα κατευθύνθηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την περίοδο 1900 με 1920. Το ρεύμα αυτό, που προερχόταν από περιοχές όπου επικρατούσε η μικρή αγροτική ιδιοκτησία, είχε διπλή επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Από τη μία, με τη μείωση της πληθυσμιακής πίεσης και τα εμβάσματα συγκράτησε τη μικροϊδιοκτησία, από την άλλη όμως προώθησε τον εχρηματισμό της γεωργικής παραγωγής, συμβάλλοντας στη διαδικασία ενοποίησης της εθνικής αγοράς και στην αποσύνθεση των παραδοσιακών παραγωγικών δομών. Η εξωτερική μετανάστευση όμως δεν απορροφούσε όλα τα πλεονάσματα εργασίας. Οι πιο εξαθλειωμένοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο για τον νέο κόσμο. Γι' αυτό προτιμούσαν τα γειτονικά αστικά κέντρα. Από τις παραπάνω παρατηρήσεις συμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο της εποχικής μισθωτής εργασίας στη Γεωργία επηρέασε κέρια το σχηματισμό της εργατικής δύναμης της πόλης. Το συμπέρασμα αυτό μας βοηθά να διακρίνουμε τρεις φάσεις στη συγκρότησή της. Η πρώτη φάση καλύπτει χρονικά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την προσωρινή παραμονή των χειρονακτών εργατών στις πόλεις για τόσο χρόνο όσο χρειάζεται να συγκεντρωθεί το επιθυμητό χρηματικό ποσό που θα συμβάλλει στην επιβίωση της οικογένειας στο χωριό. Πρόκειται δηλαδή για διπλή εξάρτηση του εργατικού δυναμικού από τις δραστηριότητες και του αγροτικού και αστικού τομέα της οικονομίας. Η κατάσταση αυτή προέκυψε τόσο επειδή η παραγωγικότητα της υπαίθρου ήταν μικρή και εξωθούσε στη μετανάστευση, όσο και επειδή οι πόλεις είχαν αδυναμία να εκθρέψουν τους εργάτες που χρειάζονταν. Το αποτέλεσμα αυτό της διαρκούς μετακίνησης ήταν η περιοδικότητα και η εποχικότητα της εργασίας. Η περιοδική μεταναστευτική κίνηση θεωρείται ότι οδήγησε στην παγίωση μιας ιδιότυπης εθνοτυπικής κατανομής της εργασίας, δηλαδή οδήγησε στη δημιουργία τοπικοεπαγγελματικών ομάδων που ειδικεύονταν σε ένα επάγγελμα και περνούσαν την επαγγελματική γνώση από γενιά σε γενιά. Το γεγονός της εθνικοτοπικής κατανομής της εργασίας που αντιστρατεύονταν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αφού οθούσε σε συσπυρώσεις και αποκλεισμούς εργατών, πρέπει να θεωρηθεί στοιχείο της δομής της εργατικής δύναμης της Ελλάδας, διότι συναντάται και αργότερα, στον 20ο αιώνα, μαζί με τις γνωστές μορφές μισθωτής εργασίας. Πολλές φορές οι εργάτες εργάζονταν μέσα στα πλαίσια εργολαβικών ομάδων με συγγενική ή τοπική συνοχή, όπου απασχολούνταν με σύμβαση έργου και όχι εργασίας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετίζεται άμεσα με την αγροτική κρίση που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στη σταφίδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

στα βαθιά μου όνειρα γελάω. Βλέπω τα χρυσά σου μάτια, ψεύτικος μου

πες και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο πικ.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College, University of Essex.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 7.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Καταστημάτων, ξύλινα πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα ακροάτριες και ακροατές, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα Αθηναίες και Αθηναίοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στους 94,3 μεγάκυκλους, στον 943 Ιντερνετ & Sports, που ξεκινάει και το καινούριο του πρόγραμμα και εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 με όλα όσα συμβαίνουν στην αγαπημένη μας αυτή πατρίδα.

0: Και πάμε αμέσως γρήγορα να πάρουμε μια γεύση των καιρικών συνθήκων που θα επικρατήσουν σήμερα.
1: Περιοχές σε ό,τι αφορά βέβαια την υπηρετική Ελλάδα. Βλέπουμε το ράδι.
0: Κλέαρχος Μαρουσάκης τώρα στην πρωινή εκπομπή του Open.
1: Στην περιοχή μας ο συνδυασμός υψηλών και χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων με αποτέλεσμα να διατηρούνται και τα μελτέμια προς την πλευρά του Αιγαίου, ταυτόχρονα όμως μια διαταραχή μέσης και ανώτερης ατμόσφαιρας, ψηλά δηλαδή στην ατμόσφαιρα, πιο ψυχρός αέρας, για να το πούμε πιο απλά, αναμένεται να κατηφορήσει προς την περιοχή μας, θα συναντήσει τις αρκετά θερμές αέριες μάζες που ήδη έχουν εγκατασταθεί πάνω από τη χώρα μας. Θα συγκρουστούν αυτές οι δύο αέριες μάζες με διαφορετικά θερμοϊγρομετρικά χαρακτηριστικά, με διαφορετική δηλαδή θερμοκρασία και υγρασία, και θα αρχίσει να αναπτύσσεται η αστάθεια σήμερα από το απόγευμα και αύριο μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, μία αστάθεια η οποία θα υποχωρήσει Παρασκευή και Σάββατο, θα παραδώσει τη σκητάλη σε ενισχυμένα μελτέμια. Πάμε όμως να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, δεύτερη ημέρα λοιπόν του πρώτου φθινοπορεινού μήνα, και βλέπετε χαρακτηριστικά ότι επιμένουμε σε καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες. Η ηλιοφάνεια λοιπόν σιγά σιγά θα κυριαρχήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς όμως θα πηγαίνουμε χρονικά προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αρχίσουν να αναπτύσσονται σύννεφα αστάθειας προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπως επίσης και στα βουνά της Πελοποννήσου, και θα εκδηλωθούν μπόρες, ακόμη και τοπικές καταιγίδες. Φαινόμενα τα οποία θα δείξουν έτσι μία, σε ό,τι αφορά μία διάρκεια, κυρίως για την περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και του βόρειου βορειοδυτικού Αιγαίου, ακόμα και μέσα στις βραδινές ώρες. Ενώ δηλαδή κατά κανόνα ο κύκλος της αστάθειας ολοκληρώνεται εκεί νωρίς το βράδυ, σήμερα επειδή θα υπάρξει και αίτιο πιο ψηλά στην ατμόσφαιρα, πιο ψυχρή αέρια μάζα, αυτά τα φαινόμενα θα επιμείνουν, θα διατηρηθούν προς την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το βόρειο βορειοδυτικό Αιγαίο, ακόμη και τις βραδινές ώρες. Γι' αυτό και χρειάζεται μία έτσι κάποια προσοχή. Πάμε να δούμε και το πεδίο των ανέμων. Επιμένει το μελτέμι προς την πλευρά του Αιγαίου, χωρίς βέβαια πολύ μεγάλες εντάσεις.
0: Έτσι λοιπόν, με αυτές τις καιρικές συνθήκες μπαίνει ο μήνας Σεπτέμβριος, ο λεγόμενος και φθινοπορεινός μήνας, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές του κατά καλό καιρού.

Σεπτέμβριος λοιπόν, και όλοι εσείς οι οποίοι μετά τις διακοπές σας επανήλθατε στο κλίνο Νάστη, επανήλθατε στην Αθήνα μας, αρχίσετε και ζείτε πλέον καθημερινά τον εφιάλτη του κυκλοφοριακού. Και τη βδομάδα αυτή, η οποία είναι εβδομάδα προ-ΔΕΘ, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει, θα έλεγε κανείς, με μια έντονη νευρικότητα, η οποία διαφαίνεται σε κάθε έκφανση της δημόσιας ζωής, όπως επίσης αποτυπώνεται και στην τηλεοπτική ενημέρωση, στις πρωινές, μεσημεριανές εκπομπές, στα δελτία ειδήσεων, τα οποία βεβαίως αποτυπώνουν την πολιτική πραγματικότητα και τον δημόσιο διάλογο, όπως αυτός εκφέρεται από τους πρωταγωνιστές της δημόσιας ζωής. Ανάμεσα λοιπόν σε όλα τα άλλα, είδατε ότι η εβδομάς ξεκίνησε χθες, προχθές για την ακρίβεια, Τετάρτη σήμερα, ξεκίνησε λοιπόν τη Δευτέρα η εβδομάς αυτή, η προ-ΔΕΘ, με το κυβερνητικό στρατόπεδο να επιχειρεί μια αντεπίθεση, θα έλεγε κανείς, σε όλα τα μέτωπα, προσπαθώντας να καθορίσει, να επιβάλλει, να σπρώξει, να πουσάρει μια δική του ατζέντα. Το ένα στοιχείο αυτής της ατζέντας, η οποία έχει καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα, το ένα στοιχείο ήταν μειώσεις στα σούπερ μάρκετ.

0: Ένας αγαπημένος αυτής της εκπομπής και παλιός γνώριμος εδώ και πολλά χρόνια, πολύ πριν ενταχθεί σε αυτή τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ο σημερινός Υπουργός Ανάπτυξης, έξυπνος άνθρωπος, προσαρμοστικός, εν πάση περιπτώσει δεν είχε βεβαίως καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ο άνθρωπος, μέχρι που ανακάλυψε τις ικανότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο ίδιος ανταπέδωσε αυτή την αναγνώριση. Τάκης Θεοδωρικάκος λοιπόν, ή το πρωταγωνιστής του πρώτου 48ωρου αυτής της εβδομάδος, εμφανιζόμενος σε ραδιόφωνα, τηλεοπτικές εκπομπές, διαδικτυακά κλπ. Για τις μειώσεις τιμών στις υπεραγορές.
1: Ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές. Είναι μία μείωση για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του, είναι μια ανάσα για την οικογένεια και τον οικογενειακό.
0: Τα ακούς εσύ τώρα και λες, παιδιά, αν μάλιστα δεν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, λες, παιδιά, υπάρχει τέλος πάντων ένα κοινωνικό πρόσωπο, υπάρχει μια ευαισθησία, υπάρχει μια, τέλος πάντων, λαοφιλία. Δηλαδή ενδιαφέρονται οι άνθρωποι για μένα, για την τσέπη μου, ενδιαφέρονται για τον λαό.
2: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και οι αλυφές.
0: Μειώσατε τις σάλτσες και τις αλυφές. Η μεγαλύτερη μείωση, λέει σε χθεσινό ρεπορτάζ, ανάμεσα σε όλα τα άλλα βεβαίως που αποτύπωνε το ρεπορτάζ αυτό του καλού φίλου και εκλεκτού συναδέλφου του Γιάννη του Φόσκολου στο δελτίο ειδήσεων του Open, παρουσίασε ο Γιάννης τις μειώσεις των τιμών εκεί που έγιναν και λέει, παιδιά, η μεγαλύτερη μείωση στις σάλτσες. Τώρα, καλοκαιριάτικα ακόμα, ποιοι από εσάς πήγατε χθες να ψωνίσετε και να αγοράσετε σάλτσες από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς? Ψαχτείτε μεταξύ σας να βρείτε ποιοι είστε εσείς που αγοράσατε χθες, πήγατε Δευτέρα, ακόμα μήνας Αύγουστος, θερμός μήνας Αύγουστος, ζεστός, αλλά και η 1η Σεπτεμβρίου, λες, να ξεκινήσουμε τα ψώνια μας με σάλτσες. Ή άντε να τα ξεκινήσουμε με αλυφές. Τώρα, τι αλυφές είναι αυτές? Από αυτές που τρώγονται, από αυτές που χρησιμοποιούνται για δερματική χρήση, άλλου είδους αλυφές? Για βάλ' το πάλι.
2: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και αλυφές.
0: Σάλτσα και αλυφή. Πηγαίνετε να ψωνίσετε, αν δεν προλάβατε τις δύο πρώτες μέρες ή αν δεν το ξέρατε, μάθετε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη έκπτωση εκεί, εν πάση περιπτώσει, που μπορείτε να εξοικονομήσετε κάποια χρήματα, είναι να πάρετε σάλτσες. Πάρτε σάλτσες και αλυφές. Αυτά λοιπόν για την ώρα τουλάχιστον. Έχουμε και στη συνέχεια πλούσιο ρεπορτάζ, όπως το κατέγραψαν βεβαίως στα τηλεοπτικά δίκτυα. Πλούσιο λοιπόν, πολλά ηχητικά αποσπάσματα από το πώς κατεγράφησαν αυτές οι μειώσεις στα ράφια των υπεραγορών από το Μέγκα και από άλλα τηλεοπτικά δίκτυα. Άσε που εκεί πέρα πηγαίναν άνθρωποι και σε αυτά τα οποία είχαν αναρτηθεί την πλατφόρμα, με μειώσεις, τελικά είδαν αυξήσεις, αλλά θα σας τα μεταδώσουμε στη συνέχεια. Θεοδωρικάκος λοιπόν, ο Τάκης, ο νεοδημοκράτης, από τη μια μεριά ανέλαβε την επικοινωνιακή εκστρατεία ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτής, για να είμαστε ακριβέστεροι, όπως ας πούμε σε έναν πόλεμο, ο Τάκης ηγείτο του πεζικού. Την ίδια ώρα όμως υπήρξε και το πυροβολικό. Ένας άλλος γνήσιος νεοδημοκράτης και αυτός από τα γενοφάσια του, Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, γέννημα θρέμα της παράταξης, βγήκε χθες για να σας μιλήσει για τον κόμβο. Θα λύσει ο Μιχάλης το κυκλοφοριακό, για βάλε.
3: Ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, το οποίο έχει στηθεί, έχουν μπει σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, υπάρχει εικόνα από όλη την Αττική και μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική.
0: Σοπάρε Μιχάλη, έλυσες το κυκλοφοριακό, έκανες το θαύμα. Εσύ, όπως είπαμε, το είναι εδώ δίπλα μου, ήταν από την αρχή του ρεπορτάζ. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, Μιχάλη μου, έλυσες το κυκλοφοριακό ζήτημα της Αθήνας με τον κόμβο. Θυμάστε εκείνη την παλιά ελληνική ταινία με τον Κωνσταντάρα και τον Λογοθετήδη, πώς λεγότανε ρε παιδί μου, που είχαν βρεθεί σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό με κάτι παράνομες σχέσεις, με κάτι εκείνο και λοιπά, και έλεγε ο Φωτόπουλος, ναι, είναι μικρός ο σταθμός, αλλά κόμβος. Το πρόγραμμα λοιπόν κόμβος πήρε χθες βάρνα ο Χρυσοχοίδης. Όχι ακριβώς βάρνα εδώ που τα λέμε, γιατί οι εμφανίσεις του είναι μάλλον μετρημένες. Και εδώ που τα λέμε με τόνους μάλλον χαμηλούς, δεν καταφεύγει έτσι σε υψηλή ρητορική. Παρουσιάζεσαι ρε παιδί μου σαν μια ήρεμη δύναμη που κάνει θαύματα. Πάντως ρε Μιχάλη, ένα άλλο θαύμα που βλέπουμε εμείς που, εντάξει, δεν λέμε ότι έχουμε και καμιά ιδιαίτερη προσωπική γνωριμία, αλλά γνωριζόμαστε κάπως ας πούμε. Ξέρω ότι έχουμε την ίδια ηλικία, δηλαδή πατήσαμε και οι δύο τα ίντα. Και δεν εννοούμε τα 60, εννοούμε με το 7 μπροστά. Και εσύ και εγώ το 56 γεννηθέντες. Εκεί στο baby booming. Πώς ρε παιδί μου, πώς τα καταφέρνεις αναλύωτος, ούτε μια άσπρη τρίχα στο μαλλί. Θαύμα. Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη χθες, ένα γνήσιο νεοδημοκράτη από τα γενοφάσκια του. Βγήκαν λοιπόν Θεοδωρικάκος και Χρυσοχοίδης για να σας πούν, ο μεν ένας πάταξε την ακρίβεια. Μειώθηκαν οι αλυφές και οι σάλτσες ως επιτοπλίστων. Θα δούμε όμως στη συνέχεια και το ακριβές ρεπορτάζ από διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα για τις μειώσεις αυτές. Θεοδωρικάκος λοιπόν στη μία κάμερα, Χρυσοχοίδης στην άλλη, να μας πει ότι λύνει το κυκλοφοριακό. Μάλιστα σε αυτά τα πλαίσια, τώρα τι να σας πει κανείς τώρα, δηλαδή ό,τι και να σας πει, η ΕΡΤ πήγε, λέει, στον θάλαμο, στον θάλαμο επιχειρήσεων του Κόμβος. Έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ. Για να δείξει την ευαισθησία, ρε παιδί μου, την άμεση αντίδραση της κυβερνήσεως σε αυτό το πρόβλημα που όλοι εσείς τώρα που μας παρακολουθείτε μέσα από τα ραδιόφωνα, από τους ραδιοφωνικούς ψηφιακούς πλέον δέκτες των αυτοκινήτων σας, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στους 94,3, ακόμα νωρίς είναι, 7:25, δεν έχει αρχίσει το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν έχουν ανοίξει ακόμα και τα σχολεία, να δεις σε μια εβδομάδα τι θα γίνεται. Αλλά μην ανησυχείτε, υπάρχει ο Κόμβος. Την ίδια ώρα που το μοναδικό, όπως επανειλημμένως έχουμε πει από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα και από αυτό το μικρόφωνο, την ίδια ώρα που στην ουσία το μοναδικό έργο που μπορεί ουσιαστικά να βελτιώσει το κυκλοφοριακό της πολύπαθης αυτής πόλης είναι η τέταρτη γραμμή του μετρό, η οποία θα είναι έτοιμη σε 10 χρόνια από τώρα που μιλάμε. Δηλαδή λέτε, ένα έργο είχατε να κάνετε ουσιαστικό για την Αθήνα και εδώ πέρα τα κάνατε και εδώ μαντάρα. Όχι δηλαδή πως οι προηγούμενοι ήταν και καλύτερα τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων οι προηγούμενοι είχαν και τα μνημόνια. Θα τα δούμε όμως αυτά όλα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως. Για την ώρα πάμε σε ένα πρώτο διαλυματάκι στις 7:30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας, σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Βλέπω και στα τηλεοπτικά δίκτυα στις πρωινές εκπομπές, βλέπω και τη φάτσα του Τσίπρα. Ανεβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να προλάβει, λέει, και το Μητσοτάκη που πάει το Σαββατοκύριακο και τον Ανδρουλάκη που αύριο θα θέλει να γιορτάσει τη 3η Σεπτέμβρη, επέτειο ιδρύσεως του ΠΑΣΟΚ. Υψηλή πολιτική και από αυτόν. Διάλειμμα λοιπόν και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ενενηντατέσσερα κόμμα τρία. Ελλάδα Sports.

9.43 Internet and Sports. Είστε συντονισμένοι όλοι εσείς οι οποίοι μας παρακολουθείτε τώρα, ακούτε δηλαδή την φωνούλα μας. Είστε συντονισμένοι λοιπόν σε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη ραδιοσυχνότητα και παρακολουθείτε το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα έχει σήμερα ως πρωτοσέλιδο μάλιστα η εφημερίδα Τα Νέα. Ο αρχηγός της τουρκικής ΜΙΤ, της αντίστοιχης ΕΥΠ δηλαδή, τρόπος του λέγει, σε μυστικό ταξίδι στην Αθήνα. Ένα ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, γιατί ήρθε και τι συζήτησε ο Ιμπραήμ Καλίν, στενός συνεργάτης και του Ταγί Περντογάν. Και από κάτω βλέπω, στο πλαίσιο των επαφών του με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, ο ίδιος και οι συνεργάτες του συζήτησαν μεταξύ άλλων το ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων μαφιόζων από περίπου 15 εγκληματικές οργανώσεις που υπολογίζεται ότι βρίσκονται στην τελευταία τετραετία στη χώρα μας. Αποκαλύπτουν λοιπόν Τα Νέα και εμείς πάντοτε όταν κάνουμε μια τέτοια αναφορά σας λέμε ότι μη μείνετε σε αυτά που εμείς μεταδίδουμε. Εμείς σας λέμε μόνο τον τίτλο που έτσι κι αλλιώς μπορείτε να τον διαβάσετε και στο διαδίκτυο. Σας συνιστούμε πάντα να πάτε να αγοράζετε μια εφημερίδα της αρεσκίας σας, έτσι ώστε να έχετε μια συνολικότερη ενημέρωση, γιατί μέσα από το χαρτί των εφημερίδων μπορεί κανείς να δει και πράγματα τα οποία συνήθως δεν πολύ προβάλλονται στον ραδιοφωνικό ή και στον τηλεοπτικό λόγο. Αποκαλύπτει λοιπόν ο Βασίλης, ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Λαμπρόπουλος, ότι την περασμένη εβδομάδα ήρθε ο Ιμπραήμ Καλίμ, ο οποίος τώρα είναι αρχηγός της ΚΙΠ, της τουρκικής, της ΜΙΤ δηλαδή. Προηγουμένως, πριν αναλάβει αυτό το πόστο, ήταν σύμβουλος του Ερντογάν, δηλαδή τώρα είναι σαν να λέμε ένα είδος alter ego του Ερντογάν. Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ, ο Καλίν δεν είδε μόνον τον Θεμιστοκλή Δεμήρη, τον αρχηγό της ΚΙΠ. Τέλος πάντων, μην πούμε τώρα τίποτα και για αυτόν. Άλλη είχε λέει και άλλες επαφές. Τώρα, τι άλλου είδους επαφές είχε και τι είπε με τον Δεμήρη. Δηλαδή, ρε παιδί μου, την ώρα που στο δημόσιο διάλογο, όπως αυτός εκφέρεται κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή και από το διαδίκτυο, από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούτε έτσι ο Ερντογάν, εκείνο το Ερντογάν, το άλλο Ερντογάν, έτσι οι Τούρκοι, πράγματα τα οποία βεβαίως και ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα ή επιθετικότητα της Τουρκίας. Θαλάσσια πάρκα, μια βγαίνει το ένα καράβι, μια βγαίνει το άλλο βαπόρι, μια βγαίνει το τρίτο πλοίο. Και την ίδια ώρα που στο δημόσιο, όπως είπαμε, λόγο, στα πρωτοσέλιδα, στα οπισθόφυλλα, στα σαλόνια των εφημερίδων, λες παιδιά, με την Τουρκία είμαστε σκοτωμένοι. Και άντε για θερμό επεισόδιο, και αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Και την ίδια ώρα οι κυπατζίδες και από τις δύο πλευρές τα λένε μεταξύ τους όμορφα και ωραία. Και μάλιστα τα λένε διαζώσεις, ε. Θυμάστε όπως ο Αμερικάνος, ο αντίστοιχος της CIA, πήγε στη Μόσχα και τα είπε με τους πουτινικούς. Έτσι και εδώ τώρα έρχεται ο Τούρκος κυπατζής και τα λέει με τον δικό μας. Και όχι μόνον, όπως αποκαλύπτει ο Λαμπρόπουλος στα Νέα σήμερα, που είναι και πρωτοσέλιδο. Τώρα, να είσαι με τον άλλον στα μαχαίρια και την ίδια ώρα οι πράκτορες να τα λένε άνετα και ωραία μεταξύ τους και κρυφά βέβαια. Περίεργα πράγματα.
και συναπαίνεις και την ασπίδα του Αχιλέα από τους Εβραίους. Που λες, δεν θα περνάει πουλί πετούμενο. Αλλά οι Ισραηλινοί θα πάρουν και 3 δις για την ασπίδα του Αχιλέα. Αυτή δεν είναι ασπίδα, ρε παιδί μου. Αυτή είναι ασπίδα από χρυσάφι. 3 δις για τον Αχιλέα. Γιατί ο Αχιλέας θα μας προστατεύει από ποιον? Από τα ντρόνς του Ερντογάν. Και την ίδια ώρα οι δυο κύπ τα λένε συνά μεταξύ τους. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Αλλά όλοι εσείς, επειδή είστε έξυπνοι άνθρωποι, γιατί ξέρουμε ότι απευθυνόμαστε και σε ψαγμένους ακροατές και κυρίως ακροάτριες, άρα για σκεφτείτε το και λίγο. Αλλά τα 3 δις για τον Αχιλέα, 3 δις. Που βέβαια ποτέ δεν θα μάθεις που ακριβώς πήγαν. Αν τόσο έπρεπε να είναι, μήπως έπρεπε να είναι περισσότερα, μήπως έπρεπε να είναι λιγότερα.

0: σήμερα η εβδομάδα της ΔΕΘ για την κυβέρνηση με απόβαση 45 κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα με στόχο της εισπύρωσης των ψηφοφόρων της. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βελίδιο αναμένεται να εξαγγείλει ένα πακέτο παροχών για κοινωνικές ομάδες, όπως η μεσαία τάξη, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Εξετάζονται μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις για το θέμα του τεκμηρίου.
0: Στο μεταξύ, σήμερα ξεκίνησε η μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για φιάσκο της κυβέρνησης.
2: Όταν πάει στο ράφι και βλέπει τον κωδικό, δεν του λέει από πού πήγε η έκπτωση. Δεν του έχει την προηγούμενη τιμή.
3: Να τους βάλουμε και ένα πιστόλι να μειώσουν τις τιμές.
2: Είναι φιλανθρωπία αυτό.
3: Δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι συμφωνία κυρίων.
4: Αν αυτή η συμφωνία, το μπάλωμα των δύο μηνών, είναι εθνική στρατηγική αντιμετώπισης ακρίβειας, 7 χρόνια τώρα λοιπόν, οι πολιτικές που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία είναι μπαλώματα απέναντι στην ακρίβεια και αφήνει να υπάρχει ένα όργιο κερδοσκοπίας τόσο στο λιανεμπόριο όσο και στα καύσιμα, θα σας πω εγώ.
3: Μια θετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου. Αυτοί που θα το κρίνουν είναι οι καταναλωτές.
0: Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη, ενώ την Τετάρτη θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας.
5: Η αίσθηση που έχω εγώ, που απασχολεί την αγορά και ιδίως τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είναι η συσσόρευση ολιγοπολίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, το οποίο συμπιέζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, φυσικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
6: Ακούσατε λοιπόν στο ρεπορτάζ του επίσης πολύ καλού συναδέλφου του κύριου Ζιβόσκη από το Open, ακούσατε στο τέλος και τις δηλώσεις Τσίπρα, ο οποίος σήμερα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη για να προλάβει Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη αύριο, όπως είπαμε, 3 του Σεπτέμβρη. Και τον κατηγορούν όλοι για unfair και εκείνο και τ' άλλο το παράλληλο. Εμείς θα εκφέρουμε μια προσωπική γνώμη, ρε παιδιά. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, ας πούμε, δεν πήγε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και γενίασε το μετρό. Δηλαδή το έκανε γιατί δεν μπορούσε να πάει άλλη μέρα ή γιατί ήταν έτοιμο και αγωνιούσαν οι κάτοικοι να μπουν μέσα στα βαγόνια να πάνε μέχρι την Καλαμαριά μια ώρα αρχίτερα. Όλα αυτά σε προεκλογική περίοδο εντάσσονται. Δηλαδή, γιατί ο Τσίπρας να μην διαλέξει πότε γουστάρει αυτός να πάει επάνω? Τι θα έπρεπε δηλαδή να περιμένει πότε θα πάει ο Μητσοτάκης για να πάει μετά αυτός? Εμάς αυτή είναι η άποψή μας, μπορεί να είναι και λάθος, πέρα βεβαίως από την ουσία της υπόθεσης, γιατί όλα δείχνουν ότι έτσι όπως το πάει ο Αλέξης, μάλλον όφελος για τον Κυριάκο είναι παρά ζημιά.

Η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας. Είναι πάνω απ' όλα μια ιατρική πράξη η οποία απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και κυρίως απόλυτη ασφάλεια. Στη Seneca Medical Group λοιπόν κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο πάντοτε ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνο ημέρα, χωρίς όλα τα σημάδια και χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στη Seneca, όταν οι άνθρωποι λένε ότι είναι ένα medical group, βεβαίως και το εννοούν. Η διαδικασία λοιπόν γίνεται αποκλειστικά, όπως είπαμε, από ιατρική ομάδα με αυστηρά πρωτόκολλα και απόλυτη προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια, την ασφάλεια δηλαδή όλων εσάς οι οποίοι θα πάτε να βάλετε μαλάκια στο κεφάλι σας. Δεν είναι τυχαίο ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα, αλλά προσέξτε, και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca για το φυσικό αποτέλεσμα και για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Σήμερα μπορείτε να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στην Καλαμάτα και να κάνετε το πρώτο βήμα με μια πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο senecamd.com, δηλαδή medicalgroup.com, και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή.

0: Όχι να ζητήσει να πάρτε θέση σε αυτό που λέμε εμείς. Όχι. Κοιτάξτε να δείτε αυτό που κάνει η Τουρκία που είναι παράνομο.
1: Ο αντιπτέραρχος Ιατρίδης τώρα στην πρωινή εκπομπή του Open με τον κύριο Κολοκυθά και τον κύριο Νιφλή, τους καλούς συναδέλφους.
0: Όχι η ελληνοτουρκική διαφορά, είναι ευρωτουρκικό το θέμα. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα, κάναμε το χωροταξικό σχεδιασμό. Ναι, πάνω εκεί θα πρέπει να αποτυπώσουμε τις επιδιώξεις, τη θέση μας σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας. Τύπου ανακήρυξε ως με συντεταγμένες, με γραμμές βάσης, αυτό το οποίο το έχουμε πολλές φορές, και βεβαίως όπου υπάρχει επικάλυψη, αυτό θα το θέσουμε πάντα με συντεταγμένες και να στείλουμε σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς.
1: Όπως σας λέγαμε λοιπόν, στον δημόσιο διάλογο, στον τηλεοπτικό διάλογο, κυριαρχεί η ελληνοτουρκική ένταση, με ευθύνη βεβαίως της γείτονος χώρας, με όλα αυτά τα καμώματα του Ερντογάν, ο οποίος έτσι κι αλλιώς παρουσιάζεται ενισχυμένος λόγω των ευρύτερων γεωπολιτικών συνθήκων, για τις οποίες ασφαλώς ευθύνη δεν φέρει η ελληνική κυβέρνηση. Για βάλε λίγο και τον Τάσο τον Χατζηβασιλείου.
2: Είναι η ώρα.
3: Εάν κρυθεί, ξαναλέω, σκόπιμο και ωφέλιμο, μην ανησυχείτε. Η κυβέρνηση είναι
2: δεν
3: εδώ
2: ανησυχούμε,
3: για να πάρει σωστή απόφαση.
2: Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι μήπως είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε αυτό.
3: Σας θυμίζω ότι όταν κρίναμε ότι ήρθε η ώρα να το πράξουμε στο δυτικό μας μέτωπο, ναι, κάναμε συμφωνία ως με Ιταλία και Αίγυπτο, αλλά η Ιταλία μας αφορά στο δυτικό μέτωπο και προχωρήσαμε, ναι, σε επέκταση χωρικών υδάτων στο Ιόνιο. Άρα, αν κρυθεί σκόπιμο και ωφέλιμο, εδώ είμαστε. Πάμε όμως και.
1: Άσε με Τάσο τώρα. Όλα αυτά λοιπόν ακούγονται, αλλά την ίδια ώρα ο Καλίν και ο Δεμήρης, οι δύο κυπατζίδες, συναντώνται κρυφά και τα λένε μεταξύ τους. Δηλαδή, καλά καλά όλα αυτά που ακούτε και από μας και από τις τηλεοράσεις και διαβάζετε έτσι με Τουρκία, αλλιώς εκείνο. Αλλά όπως είπαμε και όπως αποκαλύπτουν σήμερα τα νέα και ο Λαμπρόπουλος, υπάρχουν και παράλληλα κανάλια, όχι δημόσια, υπόγεια.

0: ημέρες μετά τις αναφορές του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαράνη Κουτσούτσια για μετάλλαξη του DNA της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην Πρωθυπουργός επανέφερε το θέμα της Walk Agenda με σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης. Αφορμή η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, μέσω της οποίας οι ασθενείς προμηθεύονται φάρμακα υψηλού κόστους, όπου εκτός από τα δύο φύλλα υπήρχε και η επιλογή του άλλου ή του ακαθόριστου.
1: Το μόνο ακαθόριστο εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο. Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του.
0: Το θέμα έφερε στο φως η εφημερίδα Εστία, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος έδωσε εντολή να αφαιρεθούν τα σχετικά πεδία για λόγους υγείας. Πίσω από το δημοσίευμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης είδε την προσπάθεια κάποιων να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ποιοι θέλουν να τον ρίξουν, ρε Άδωνη? Κάνατε την κάφα με τον Νεοπή. Εντάξει, δεν είπαμε ότι ήταν και κανένα έγκλημα καθοσιώσεως, αλλά αφού η woke ατζέντα την έχετε ενστερνιστεί. Τώρα βεβαίως, όταν είδατε ότι τα πράγματα σφίγγουν και ξεσηκώθηκε το σύμπαν, και ο μεγάλος έκανε πίσω.

0: Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι οι ομοφιλόφιλοι συμπολίτες μας από ετεροφιλόφιλους γονείς γεννιούνται.
1: Ο Σκιάτσος λοιπόν, ο οποίος εδώ και καιρό είναι εξαφανισμένος, πρωταγωνιστούσε τότε το μακρινό, όπως ακούγεται σήμερα, 2024, που βεβαίως δεν είναι και τόσο μακρινό. Πρωταγωνιστούσε τότε στη συζήτηση στη Βουλή, ανήμερα και του Αγίου Βαλεντίνου, για το γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.
0: Γι' αυτό και είναι άδικο να αναγνωρίζουμε μόνο σε μερικούς επιφανείς ομοφιλόφιλους το δικαίωμα στην εκεντρικότητα, αλλά όχι σε όλους το αναφέρετο δικαίωμα στην κανονικότητα.
1: Έλεγε διάφορα.
0: Και αυτό το νομοσχέδιο πραγματώνει και αναγνωρίζει ακριβώς αυτό, την αγάπη.

0: Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Όπως μου ανέθεσε αυτή την αποστολή, το πίστευα από την αρχή. Το χρωστάμε σε όλους σας εδώ και δεκαετίες. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ να δώσουμε τα δικαιώματα και σας αξίζει μια ζωή γεμάτη φως, γεμάτη χαρά, γεμάτη ευημερία, ελευθερία, ισότητα και όλοι μαζί να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα. Αυτό είναι για μας ο στόχος. Η Ελλάδα να γίνει μια πιο δίκαιη χώρα. Για όλους. Για εσάς, για τα παιδιά, για όλους.
1: Αλέξης δεν είναι βέβαια για τον Τσίπρα, είναι για τον Πατέλη.
2: Δεν μπορείτε να τον ανεβάσετε στα social.
3: Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε.
2: Απαγορεύεται. Καταρχήν είναι δίπλα στην κυρία Παρμονιά, οπότε από μόνο του αυτό δεν μπορώ να κοπεί η γλώσσα.
1: Έτσι γιορτάζαν λοιπόν η Μπακογιάννη, ο Πατέλης, ο Σκέρτσος, ο εξαπορήτων του Προέδρου. Έτσι γιορτάζαν εκείνο τον Φεβρουάριο του 24 τον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φίλου.
4: Παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Στη δεκαετία του 80, δεκαετία που εγώ προσωπικά μεγάλωσα, ενηλικιώθηκα, θυμάμαι καλά, το στίγμα τους έγινε διπλό με την κατάρα του HIV, για να γίνει τελικά διπλό και το περιθώριο της ζωής τους. Για όλους αυτούς λοιπόν σήμερα, αλλά και για κάθε δημοκράτη πολίτη, η σημερινή μέρα είναι μέρα χαράς, γιατί από αύριο ένας φραγμός ακόμα μεταξύ μας καταργείται.

0: σε κάτι άλλο μάλλον πιστεύετε εσείς, το οποίο θέλει να μας θέσει εκτός αυτού του χώρου. Όλες εδώ αυτές οι χώρες οι μπλε, οι 36 και 39 χώρες που αναγνωρίζουν την ισότητα στο γάμο και την προστασία των παιδιών, είναι χώρες οι οποίες ιεραρχούν πολύ ψηλά τις ελευθερίες και τα δικαιώματα. Λέτε ότι δεν θέλουμε να ανήκουμε σε αυτήν εδώ την επικράτεια της δημοκρατίας, αλλά θέλετε να μας στηρίξετε κάπου εδώ, προς την Ασία, προς την Αφρική. Αυτό υπόσχεστε, αυτό προτείνετε, αυτό λέτε ότι θέλει να γίνει η Ελλάδα. Εμείς δεν είμαστε εκεί, εμείς ανήκουμε στη Δύση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Διάφορα τέτοια ωραία έλεγε. Μετά ψηφίσαν.
2: Παρακαλώ καθίστε. Παρακαλώ καθίστε για να ανακοινώσω το αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψήφισαν συνολικά 254 βουλευτές. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 176, όχι.
1: Η Μπακογιάννη χειροκροτεί πιο θερμά από όλους. Και μετά ξεκίνησε ο κατηφορός τους. Διάλειμμα στις 8.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
9: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Κλίμα γόνεται σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απήντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ένα από τα Αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Τη Ρωσία δείχνει η Γερμανία ως υπεύθυνη για τον ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι μεταξύ άλλων το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Βόνη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους πολίτες. Στο πλευρό της Γερμανίας τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα είναι πλήρως αλληλέγγυα προς το Βερολίνο. Για στημένη προβοκάτη.

0: την ενοχή των 22 κατηγορούμενων, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας με σκοπό την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο ενταλμένος Ευρωπαίου Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Οι 22 κατηγορούμενοι στην πλειονότητά τους είναι με καταγωγή από την Κρήτη. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές περιοχές σήμερα στη χώρα, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 26, στην Πάτρα επίσης στους 26, στους 21 στα Ιωάννινα και στην Καλαμάτα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: σύνδεση τώρα με τον θάλαμο επιχειρήσεων του νέου συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας. Ο Γιώργος Κοβός είναι μαζί μας. Κατάφερε να είναι εκεί για να το δούμε, για να δούμε πώς λειτουργεί. Μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα προβλήματα που ταλανίζει την καθημερινότητα των κυρίως των Αθηναίων. Κυρίως των Αθηναίων, καθημερινά. Είναι μια περιπέτεια να φτάσουμε στη δουλειά μας. Αν αποσυμφορήσει έστω λίγο την κυκλοφορία, μιλάμε για κάτι που θα κάνουμε το σταυρό μας όλοι, να σου πω την αλήθεια.
1: Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Κάθε χρόνο περίπου στα 60 με 70.000 οχήματα, καινούργια οχήματα, μπαίνουν στους δρόμους της Αττικής, Παναγιώτη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όσους δρόμους και να δημιουργήσουμε, πάντα θα γεμίζουν. Είναι δηλαδή ευνοείτο αυτό.
0: Για να δούμε πώς λειτουργεί το υπερσύστημα αυτό εκεί.
1: Βρισκόμαστε στο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας εδώ της Τροχέας. Μπροστά μας, με τη βοήθεια του Στέφανο Ντονοβαρδάκη, βλέπουμε το υλικό που έρχεται από τις κάμερες κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής. Αυτό είναι το υλικό που συλλέγουν εδώ τα στελέχη της Τροχέας.
0: Να σου πω, Γιώργο, εκεί πάνω αριστερά στην οθόνη, βλέπω, όπως κοιτάω εγώ αριστερά, βλέπω ότι έχει ποτηλιάρισμα σε ένα σημείο. Βλέποντας το ποτηλιάρισμα εκεί, οι αρχές τι κάνουν τώρα?
1: Οι αρχές τι κάνουν? Καταρχάς, η εικόνα που ανέφερες είναι εδώ αριστερά.

0: Πώς θα γυρίσει η κάμερα, είναι εικόνα από drone της τροχέας. Τώρα, το υλικό αυτό, όπως είπαμε, έρχεται από τις κάμερες, έρχεται και από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τα...
1: Μέχρι τώρα δεν έχουμε καταλάβει, εκτός από το να βλέπουν, τι θα κάνουν.
0: Αμέσως το αξιολογούν πως εδώ ακριβώς, σε αυτό εδώ το σημείο, είναι το σύστημα Traffic Commander. Αυτό παίρνει όλα τα δεδομένα το σύστημα και το αξιολογεί, το κατηγοριοποιεί ανάλογα με την προτεραιότητα, με την επικινδυνότητα, με το μέγεθος.
1: Τι θα κάνουν, ρε άνθρωπε, μπορείς να μας πεις.
0: Πόσο είναι η ανάσχεση, τι ταχύτητα.
1: Τι κάνει, ρε άνθρωπε, τι κάνει.
2: Εμείς είμαστε αυτοκίνητο, σκέψου. Εκεί είμαστε αυτοκίνητο, λοιπόν, εμείς πίζουμε. Το βλέπει λοιπόν η αστυνομία, το βλέπει η τροχέα.
1: Σε βλέπουμε στο αυτοκίνητο, ναι.
0: Ανάλογα με το τι. Ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος, στέλνει το αντίστοιχο στέλεχος της τροχέας, ούτως ώστε, σύντος είναι αντικυκλιστής, ούτως ώστε να προχωρήσει σε αποκατάσταση του προβλήματος. Να
2: δηλαδή το σύστημα,
0: ένα παράδειγμα, έχουμε πετύχει όλοι μας.
1: Και μεταξύ τους, ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή το δούλευα πάει σύννεφο. Βάλαν και την ΕΡΤ να πάει εκεί στον κόμβο. Κόμβος λέγεται το νέο σύστημα. Έχει κάτι οθόνες που βλέπουν τα χάλια. Βλέπουν τα χάλια και λένε, παιδιά, τι χάλια είναι αυτά. Στην ένα δικυκλιστή. Για βάλε τη συνέχεια, περίμενε.
2: Να υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Με αυτό το σύστημα online αντιμετώπισης,
0: πρόσεχε,
2: σου λέει θα αντιμετωπίσετε πολύ πιο γρήγορα πλέον το όποιο πρόβλημα.
0: Πολύ πιο γρήγορα και μπορούμε να αποφύγουμε και άλλα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά των οδηγών. Έχουμε δει όλοι μας, πολλές φορές έχουμε βρεθεί μπροστά από ένα τροχαίο ατύχημα και όλοι σταματάμε να δούμε τι έχει γίνει. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται συμφόρηση. Με τον τρόπο αυτό θα βρεθεί ένας άνθρωπος εκεί, ένας αρμόδιος, και να πει να ρυθμίσει την κυκλοφορία ανάλογα.
1: Τι να πούν και τα παιδιά. Κάτι πρέπει να πούν και αυτοί.

0: και ο Χρυσοχοίδαρος. Πάμε να ακούσουμε και τον αρμόδιο υπουργό που θα λύσει το κυκλοφοριακό.
1: Στη ΜΑΦ που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία.
0: Μεγάλη είδηση. Όλα ρε Χρυσοχοίδη, περιλαμβάνει ανθρώπους, μηχανές και τεχνολογία. Δηλαδή, για βάλει παρακάτω.
1: Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Λοιπόν, το οποίο έχει στηθεί, έχουν μπει σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.
0: Ξόδευσαμε και εικόνα από όλη την Αττική.
1: Και μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική.
0: Εσείς νομίζετε ότι απευθύνεστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν βγει να περπατήσουν ή να οδηγήσουν σε έναν δρόμο. Απευθύνεστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάει να ψωνίσουν σε ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι μέσα στην αληθινή ζωή, αλλά υπάρχουν τέτοιοι. Απ' τη μια μεριά λοιπόν, να ακούς τον έναν Πασόκο, πρώην Πασόκο. Τώρα ρε παιδί μου, και εσύ ας πούμε, να έχεις υπηρετήσει επί χρόνια, ίσως και δεκαετίες, ένα κόμμα του οποίου ο ιδρυτής ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τα λέμε αυτά για να τα δούμε λίγο και σε ένα ιστορικό βάθος, αν και. Να έχεις υπηρετήσει λοιπόν και μετά να πας σε ένα κόμμα με αρχηγό το Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, για βάλε λίγο τώρα αυτό που λέω τώρα στο Open.
2: Γιατί τον είχε κρυβεί το ψωμί, Απόστολε. Γιατί από ό,τι εμείς αντιληφθήκαμε, νομίζω ότι είμαστε στην ίδια γραμμή με τον Μάνο.
3: Αυτό το θέμα.
2: Εμείς νομίζαμε ότι έχει υπάρξει αύξηση από την παραγωγή και φτάνει στο φούρνο.
4: Η χρονιά μετά.
5: Το χαμηλότερη τιμή ήταν φέτος.
4: Το στάρι θα το επιβεβαιώσω μετά.
2: Πες μας, Απόστολα, μας πείτε.
0: Μην μιλάτε όλοι μαζί.
5: Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ιδίως στο σκληρό στάρι, επειδή παράγουμε μικρές ποσότητες ως χώρα, αυτό γίνεται εισαγωγή. Από αυτό το στάρι στην εισαγωγή, η οποία έχει γίνει, προφανώς είναι ακριβότερο από ότι είναι το ελληνικό στάρι.
4: Ακριβότερο το φυτάρι. Μισό λεπτό. Ακριβότερο το εισαγόμενο στάρι από.
0: Ακριβότερο το ένα, ακριβότερο το άλλο. Θα το πάτε το κουλουράκι Θεσσαλονίκης στο 1 ευρώ. Από εδώ, από εκεί. Τώρα λοιπόν λέγαμε για τον Χρυσοχοίδη. Να σε ρε παιδί μου σε ένα κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και λοιπά και λοιπά, και μετά να πας και να γίνεις τώρα υπουργός, και έτσι όπως είναι υπουργοί σε αυτή την κυβέρνηση, σε ένα κόμμα στο οποίο ηγείται ο γιος του Μητσοτάκη. Θέλει ρε παιδί μου να έχεις και πολύ ευληγησία στη μέση για να τα κάνεις όλα αυτά. Θα μου πεις, θεωρείς ότι έτσι υπηρετείς την πατρίδα, την κοινωνία? Είναι και αυτό μία προσέγγιση. Ο ένας λοιπόν πρώην Πασοκτζής και νυν μητσοτακικό, πώς να τον πει κανείς. Τώρα να πεις ότι έγινε και νεοδημοκράτης ο Χρυσοχοίδης, λες, σου φαίνεται λίγο περίεργο, πώς να σου το πω ρε παιδί μου. Όπως τότε που είχε πάει πριν από 30-40 χρόνια, πότε ήταν, που είχε πάει κάποια περίοδο ο Μακαρίτης, ο Μίμης, ο Δωμάζος, είχε πάει να παίξει και πού, στην ΑΕΚ, όχι στον Ολυμπιακό. Έπαιξε εκεί μια σεζόν και γύρισε αρον-άρον στη Λεωφόρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά με τον Χρυσοχοίδη, ο ένας ο οποίος έλυσε το κυκλοφοριακό.
1: Η
3: κυβέρνηση εξετάζει λοιπόν μέτρα για τον περιορισμό του μποτιλιαρίσματος σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Πάμε στην Όλγα Παναγιωτίδου. Όλγα, οι πρώτες παρεμβάσεις θα αφορούν την κίνηση στον Κηφισό?
6: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, Νίκο, και σε κλειστή σύσκεψη σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό έγινε ενημέρωση και παρουσίαση των προτάσεων που συνδυάζουν άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο των άμεσων μέτρων προωθείται η εφαρμογή, λένε κυβερνητικά στελέχη πολιτικών, για τη μείωση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων, των φορτηγών και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που επιβαρύνουν τη ροή της κυκλοφορίας. Πρέπει να σου πω ότι αποκλείστηκε, γιατί υπήρξε ως σκέψη, η πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών από τις 7 έως τις 10 το πρωί. Και αυτό το οποίο συζητήθηκε.
0: Αυτά τα ίδια παραμύθια. Τι φταίνουν βέβαια οι άνθρωποι, οι καλοί συνάδελφοι που τα μεταδίδουν. Αυτά λοιπόν σας λέγαν και πριν από 2 χρόνια.

0: πίσω στη δική μας πολιτική επικαιρότητα, στα θέματα καθημερινότητας εστιάζει η κυβέρνηση. Σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Είναι αντίχαρο δουλειά μαζί μας.
1: Χριστίνα, άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις τέθηκαν επιτάπητος. Τα άμεσα μέτρα έμφαση δόθηκε στον Κηφισό και προτάθηκε η μείωση της κυκλοφορίας των φορτηγών, ενώ αποκλείστηκε η αρχική σκέψη για πλήρη απαγόρευσή τους μεταξύ 7 και 10 το πρωί. Μεσοπρόθεσμα θα εξεταστεί η χρήση και στην Αττική έξυπνων φαναριών που έχουν ήδη αποδώσει στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένεται να συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού μέχρι το τέλος του έτους και η βελτίωση των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική, ενώ μακροπρόθεσμα σχεδιάζονται νέοι παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες, ολοκλήρωση της γραμμής 4 του μετρό και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτά σας. Αυτά τα παραμύθια σας λέγανε και πριν από 2 χρόνια.

0: καλύτερα όμως για αυτό το κυκλοφοριακό και ακούστε το όλοι εσείς που είστε μέσα στα αυτοκίνητά σας και υδρώνετε τώρα και ταλαιπωρείστε και έχετε συνειδητοποιήσει ότι οι διακοπές τελείωσαν. Όσοι μείνατε στην Αθήνα αντιλαμβάνεστε πια ότι εκείνες οι όμορφες ημέρες του Αυγούστου όπου πηγαίνατε από τη μια άκρη στην άλλη της πόλεως χωρίς άγχος, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μποτιλιάρισμα παρήρθαν ανεπιστρεπτοί και ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα την ερχόμενη εβδομάδα που θα είναι η εβδομάδα που αρχίζουν τα σχολεία. Για να καταλάβετε το μέγεθος του δουλέματος και για να καταλάβετε τι πιστεύουν για αυτό το πρόβλημα που εσείς αντιμετωπίζετε κάθε μέρα, ακούστε τι λέει και ο μεγάλος.
1: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει να κάνουμε παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα.
0: Το κυκλοφοριακό υπάρχει γιατί η οικονομία πάει καλύτερα. Τι θέλετε ρε, να πηγαίνετε από τη μια άκρη της Αθήνα στην άλλη σακ μπαμ και η οικονομία να είναι στα τάρταρα? Η οικονομία πάει καλύτερα, δεν το βλέπετε στο σούπερ μάρκετ? Εδώ πέρα μειώθηκαν οι σάλτσες και οι αλυφές. Η οικονομία πάει καλύτερα.
2: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και οι αλυφές.
0: Σας μειώσαμε τις σάλτσες και τις αλυφές στα σούπερ μάρκετ. Πάει καλά η οικονομία, ξυπνάτε. Και εσείς τώρα διαμαρτύρεστε για το κυκλοφοριακό. Αφού η οικονομία πάει καλύτερα, έχουμε και περισσότερα αυτοκίνητα.

0: μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024 θα παραλάβουμε τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία για να αρχίσουμε να προβαίνουμε στην αντικατάσταση του υφιστάμενου στόλου, ο οποίος είναι βαθύτατα προβληματικός, για να μην χρησιμοποιήσω κάποιον πιο...
1: Θα πάρουμε και καινούργια λεωφορεία το πρώτο τρίμηνο του 24, αυτά σας έλεγε το 23 μετά τις εκλογές. Εντάξει, πήραμε λεωφορεία, αλλά άκου να δεις τώρα, έχουν πάρει λεωφορεία αλλά ξεμένουν από οδηγούς.
2: Αρκετοί οδηγοί στην Ελλάδα σκέφτονται να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να δουλέψουν, αφού εκεί οι απολαβές είναι καλύτερες. Εκτιμάται ότι συνολικά σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν 105.000 κενές θέσεις οδηγών λεωφορείων και πούλμαν.
3: Έξω παίρνεις 2.500.
1: Αγοράζουν λεωφορεία, δίνουν τα εκατομμύρια, αλλά δεν έχουν οδηγούς. Και σκέπτονται να μειώσουν το όριο ηλικίας.
3: Γενικώς υπάρχει μεγάλη επιθετικότητα.
2: Πόσους γνωστούς έχετε οδηγούς που φύγανε από το επάγγελμα για αυτόν τον λόγο?
3: Τουλάχιστον 10 άτομα.
2: Οι επιβάτες προφανώς δεν μπορούν να αποφύγουν τα μέσα μεταφοράς. Οπότε, όπως φαίνεται, τα εγκαταλείπουν οι οδηγοί. Στην αγορά υπάρχει ένα μεγάλο κενό και έτσι η λύση που προτείνεται είναι να διευρυνθούν τα όρια ηλικίας.
4: Αυτή τη στιγμή, κάποιος για να πάρει δίπλωμα λεωφορείου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 21. Υπάρχει μια σκέψη αυτό να γίνει 18.
2: Θα εμπιστευόσασταν έναν οδηγό 18-19 ετών?
5: Μόλις έχει φύγει από την εφηβεία και να πάρει επαγγελματικό δίπλωμα.
1: Βάλτε και παιδιά ρε, βάλτε και εφήβους να οδηγούν λεωφορεία. Σιγά, ένα 16άρικο. Σήμερα τα παιδιά ξέρουν από κινητά, ξέρουν εκείνο, ξέρουν τ' άλλο. Βάλτε και στο τιμόνι να λύσει το πρόβλημα. Τι λες τώρα? Άσε που θα του δίνεις και ένα μισθό, ο οποίος, θα θυμάστε, θα του δίνεις και ένα μισθό ο οποίος θα είναι και αφορολόγητος. Αυτό δεν εξήγηλες πέρυσι στη ΔΕΘ?

0: αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ τολμηρό. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών το οποίο έχει βγει στην αγορά εργασίας.
1: Λοιπόν, βάλε πιτσιρικάδες να οδηγούν τα λεωφορεία. Θα έχει για φορολόγητο εισόδημα, θα παίρνει 700 ευρώ, 720 πόσο θα είναι, 730 μιλάμε για καθαρά, γιατί τα άλλα που λέτε, τα μεικτά, φτάστα στο Θεό. Που δεν τα φτάνεις δηλαδή, ούτε σε κανέναν Άγιο δευτεροκλασάτο. Λοιπόν, βάλε και ένα πιτσιρίκι εκεί πέρα, δώσε 750 ευρώ αφορολόγητα, αφού έκανες την τολμηρή μεταρρύθμιση πέρυσι στη Θεσσαλονίκη και όλα θα πάνε καλά. Και μια που είπαμε για Θεσσαλονίκη, για ΔΕΦ, για να πάρετε μια γεύση το τι θα ακούσετε, ακούστε και αυτό από πέρυσι δηλαδή.
0: Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια πολλές φορές είναι απόλυτος προσιλωμένη ότι ένα παιδί το οποίο θα πάει να σπουδάσει πρέπει να μείνει μόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει. Στο εξωτερικό κατεξοχήν οι φοιτητές συγκατοικούν. Λοιπόν, και όταν συγκατοικήσουν έχουν πολύ παραπάνω οικονομικό όφελος. Αν όλοι οι φοιτητές μας πάνε και ψάχνουν γκαρσονιέρες των 45 τετραγωνικών, προφανώς και θα αυξηθούν οι τιμές. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτησης. Αν κατανεμηθούν περισσότεροι φοιτητές σε σπίτια γιατί επιλέγουν να συγκατοικούν με σημαντικό οικονομικό όφελος, τότε προφανώς και οι πιέσεις για τα πιο μικρά διαμερίσματα δεν θα είναι τόσο έντονες. Οπότε το λέω και ως έχοντας ο ίδιος στο πανεπιστήμιο συγκατοικήσει, βλέποντας τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή να συγκατοικούν στο εξωτερικό. Και για τους νέους γονείς, μην είστε μόνο προσιλωμένοι στη λογική ότι το παιδί πρέπει ντε και καλά να μείνει μόνο του. Δείτε ευκαιρίες για συγκατοίκηση, τα οικονομικά ωφέλη θα είναι σημαντικότατα.
1: Πού σε βρήκανε? Ναι, αυτά έλεγε πέρυσι. Συγκατοικήστε γιατί χανόμαστε. Διάλειμμα.

0: ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038. Για δράση είσαι έτοιμος.
2: Με Argiland, ναι.
1: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
2: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκαμ.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Από το 1991, στη Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
9: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
9: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
9: lanisadv.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
10: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: πω και κάτι άλλο σε αυτή τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Το συγκεκριμένο δείγμα δεν περιλαμβάνει κατηγορίες σημαντικές, όπως είναι τα νοπά κρέατα, στα οποία για πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιες μειώσεις, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και φυσικά τα σχολικά είδη. Τίποτα από αυτά δεν κάνουν, γιατί δεν τους συμφέρει να δημιουργήσουν αυτό το καλάθι. Άρα είναι όλη αυτή η μεθοδολογία δεν είναι πραγματικά.
1: Ναι, λέτε ότι είναι θέμα μεθοδολογίας δηλαδή, αυτό που τέλος πάντων υπόθηκε.
0: Βεβαίως.
1: Να ρωτήσω κάτι, οι προσφορές των εταιριών αυτές μπορούν να συνεχιστούν παράλληλα και ανεξάρτητα με την
0: πρωτοβουλία? Βεβαίως, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέχασα να σας πω και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην πρωτοβουλία μίση στιγμή που κάνουμε τώρα, είναι ότι η κωδική υπάρχοντη λέξη και μας έχουν δώσει οι προμηθευτές είναι πολύ ταχυκίνητη. Η ταχυκίνητη κωδική, ξέρετε, είναι σε πολύ συχνό προωθητικό πλάνο.
2: Άμα είναι ταχυκίνητος ο κωδικός, πού τα βρίσκεται όλα αυτά ρε και τα λέτε? Ακούτε τώρα μια κυρία, εντάξει, συμπαθής, τέλος πάντων, Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία βγαίνει σε ασφαλή τηλεοπτικά περιβάλλοντα, βγαίνει λοιπόν, λέει εκεί πέρα αυτά που λέει, κανείς δεν την πιστεύει. Δεν έχει καμιά ιδιαίτερη πολιτική εμπειρία. Γνωστή του Θεοδωρικάκου είναι, κολλητή. Την έβαλε εκεί πέρα να παίρνει 5-6 χιλιάρικα το μήνα και να βγαίνει στις τηλεοράσεις να σας λέει αυτά που μόλις ακούσατε. Για την πάτα... για την πάταξη της ακρίβειας.
3: Ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές. Είναι μία μείωση για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του, είναι μία ανάσα για την οικογένεια και τον νοικοκυριό.
2: Ναι ρε παιδί μου, ασκείς μια φιλολαϊκή πολιτική, είσαι κοντά στο λαό τώρα, μακριά από τα συμφέροντα, πολύ μακριά, παρασάγκας απέχεις, είσαι κοντά στο λαό.

0: Ρεκόρ πενταετίας καταγράφουν οι τζίροι των σούπερ μάρκετ εν μέσω συνεχών ανατιμήσεων. Οι πωλήσεις αυξάνονται εντυπωσιακά, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος οθεί τους καταναλωτές να φεύγουν από τα μικρά μαγαζιά και να ψάχνουν για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτοί σημειώνουν ρεκόρ κερδών. Και εσύ βγαίνεις και λες, είναι μια ανάσα για τον οικοκυριά. Να δεις πως η ανάσα είναι για τους σούπερ μαρκετάδες. Εκεί να δεις ανάσα, βαθιά, βαθύτατη. Τώρα, όσο αφορά στα καύσιμα, γιατί όλοι εσείς που βρίσκετε στο δρόμο, βρίσκεστε στο δρόμο, και βλέπετε βεβαίως ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί μετά την παρέμβαση Χρυσοχοΐδη και τον κόμβο, το νέο σύστημα που αντιμετωπίζει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, όπως αντιστοίχως ο Θοδωρικάκος αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Μάθετε, το ξέρετε δηλαδή, το έχετε ακούσει πολλές φορές, να σας το επαναλάβουμε και εμείς σήμερα από ένα ρεπορτάζ που μετεδόθη προχθές στο Μέγκα. Ακούστε το και αυτό.
2: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Είμαστε η 12η ακριβότερη χώρα στον κόσμο. Σε όλη την Ιφίλιο, ρε παιδί μου. Από κάτω από την Αυστραλία μέχρι επάνω την Αλάσκα, το Βόρειο Πόλο, το Νότιο Πόλο, βάλε μέσα τα πάντα. 5 ήπειροι, παντού όπου υπάρχουν αντλίες βενζίνης, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον μικρό αυτόν πλανήτη στον οποίο διαβιούμε, εμείς είμαστε οι 12η ακριβότεροι.
2: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Και εδώ μεταξύ, ξέρετε, στο 20άρικο που βάζετε βενζίνη σε ένα μηχανάκι, γιατί στο αυτοκίνητο ποιος θα βάλει 20άρικο, στο 20άρικο τα 12 με 13 ευρώ πάνε στο Μητσοτάκι. Για να είμαστε ακριβέστεροι, πάνε στα κρατικά ταμεία, τα οποία ως γνωστόν διαχειρίζεται χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο ο μεγάλος. Δηλαδή πας εσύ τώρα, βλέπεις το δείχτης βενζίνης, αχ παιδιά, βάλε ένα 20αρικάκι. Από το 20αρικάκι που βάζεις τα 13 ευρώ, άντε τα 12 που στην ουσία τα 13 είναι, πηγαίνουν και τα κάνει ό,τι θέλει ο Κυριάκος. Όπως ακριβώς έχει κάνει και με τα δισεκατομμύρια εκεί πέρα, τα οποία και αυτά πάλι δικά σας είναι, ό,τι ακριβώς κάνει με τα δισεκατομμύρια, ή έκανε μάλλον, γιατί έληξε το πανηγύρι και το πάρτι, όσοι φάγαν. Ό,τι ακριβώς λοιπόν κάνει και με τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλώνουν αποκλεισμένες από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Εκεί τα μοίρασε ο μεγάλος, όπως γούσταρε. Έβγαλε και το βίντεο που εμφανίζεται ως κούκλα με artificial intelligence. Θα σας λέει αυτά τα οποία σας λέει. Αλλά ο Κυριάκος μοιράζει τα λεφτά, τα δικά σας, όπως γουστάρει. Τώρα, όσο αφορά για τις μειώσεις, άκου να δεις τι αποκάλυψε χθες το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
2: Οι καταναλωτές επιδίδονται σε σαφάρι για να βρουν την καλύτερη τιμή, όμως οι παγίδες στα ράφια δεν είναι λίγες. Το Μέγκα έχει εντοπίσει προϊόντα που για να ενταχθούν με μειωμένη τιμή στην πρωτοβουλία είχε προηγηθεί η αύξηση της τιμής τους. Σε μια περίοδο μάλιστα που υποτίθεται ότι επικρατούσε πάγωμα τιμών, δηλαδή το δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος. Πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Στην πλατφόρμα Ποσοκάνη εντοπίζουμε μεταξύ άλλων 4 συσκευασίες φυσικού χυμού κόστιζαν στις 10 Ιουλίου 3 ευρώ και 68 λεπτά για να ανατιμηθούν στις 21 Αυγούστου και να ενταχθούν στην πρωτοβουλία με τιμή 4 ευρώ και 35 λεπτά. Καφές φίλτρου 250 γραμμαρίων στις 22 Ιουλίου κόστιζαν 7 ευρώ και 35 λεπτά. Την επόμενη μέρα ανατιμήθηκαν. Η τιμή έφτασε 8 ευρώ και 65 λεπτά για να εμφανιστεί μειωμένη προς 8 ευρώ και 22 λεπτά. Ρύζι 500 γραμμαρίων στις 5 Αυγούστου κόστιζε 2 ευρώ και 66 λεπτά. Ανατιμήθηκε την επόμενη μέρα και εντάχθηκε στην πρωτοβουλία με τιμή 2 ευρώ και 99 λεπτά. Συσκευασία με βρεφικές πάνες στις 12 Αυγούστου κόστιζε 8 ευρώ και 84 λεπτά, ξεπέρασε τα 10 ευρώ στις 16 Αυγούστου και σήμερα παρουσιάζουν μείωση 8 ευρώ και 40 λεπτά.
1: Τέτοιο δούλεμα. Αφού λέει παιδιά είναι συμφωνία κυρίων, είναι εθελοντική. Συμφωνία κυρίων τώρα με τα καρτέλ. Κάνα τις ανατιμήσεις μες τον Αύγουστο και μετά του λένε του Θεοδωρικάκου τα μειώνουμε. Τα αυξάνουμε και μετά πάνε εκεί υπουργέ, να ορίστε δες, το βρεφικό γάλα από τόσο πήγε τόσο προς τα κάτω. Και το έχουν αυξήσει μες τον Αύγουστο.
2: Τα στελέχη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών εντόπισαν επίσης αρκετά προϊόντα που με την ένταξή τους στην προσφορά στην πραγματικότητα ανατιμήθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρουν δύο προϊόντα ζυμαρικών που από τα 95 λεπτά ανέβηκαν στα 99 λεπτά, υγρό πιάτων που από 3 ευρώ και 89 λεπτά ξεπέρασε τα 4 ευρώ, μαλακτικό ρούχων που από 4 ευρώ και 70 λεπτά έφτασε τα 4 ευρώ και 85 λεπτά.
1: Είναι λέει μέσα στην πλατφόρμα με τις μειώσεις. Αλλά αντί για μειώσεις, έχει αυξήσεις.

Μέτωποι με την ακρίβεια βρίσκονται οι καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν το μισθό τους να εξανεμίζεται τις πρώτες ημέρες κάθε μήνα. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση δεν αναμένεται να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, την ώρα που το ΜΕΓΑ εντόπισε περιπτώσεις ανατιμήσεων σε προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία.

0: Όσοι επέλεξαν τα ψώνια τους από τα προσφερόμενα προϊόντα είδαν ότι στην τσέπη εξοικονόμησαν ελάχιστα χρήματα.
1: 1 ευρώ.
0: Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί.
2: Εξοικονόμησε η άλλη 1 ευρώ. Αυτή είναι η ανάσα. Την ίδια ώρα που για τον Αύγουστο τα μαντάτα του πληθωρισμού είναι μαύρα.
3: Σε τροχιά ανόδου είναι και πάλι ο πληθωρισμός για το μήνα Αύγουστο που έφτασε το 3,7%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις τιμές ενέργειας, όπου εκεί συνεχίστηκε το ράλι.
4: Στο μεταξύ, η Eurostat ανακοίνωσε σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου και η Ελλάδα καταγράφει εκ νέου άνοδο στο 3,7 από 2,7% τον Ιούλιο, με κύριο όχημα τις αυξήσεις στην ενέργεια, οι οποίες κυμάνθηκαν στο 15,3% στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, έναντι 14,3% στην Ευρωζώνη, και ενώ τον Ιούλιο ήταν στη χώρα μας χαμηλότερα, στο 13%. Οι αυξήσεις στα τρόφιμα ήταν τον Αύγουστο στο 0,2%, έναντι μειώσεων 0,3% τον Ιούλιο.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες του 943 Internet and Sports. Δυστυχώς, δυστυχέστατα. Και επειδή, όπως είπαμε, είμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ, ενώ αυτά συμβαίνουν στην πραγματική ζωή, ακούστε τι σας έλεγε ο Πρωθυπουργός στην περσινή ΔΕΘ, για να κρίνετε την αξιοπιστία όσων θα ακούσετε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
5: Στην ενέργεια υπάρχει μια σημαντική μείωση των τιμών της ελληνικής ενέργειας.
2: Μείωση των τιμών. Και εδώ σου λέει ότι η ενέργεια έχει ξεφύγει και τραβάει προς τα πάνω και τον πληθωρισμό. Αλλά ο πρόεδρος τα βλέπει αλλιώς.
5: Άρα και για το ζήτημα του ρεύματος πιστεύω ότι τα πράγματα σύν το χρόνο θα υπάρχουν διακυμάνσεις. Θα πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης.
2: Τι να κάνουμε, παιδιά. Οικονομία προσφοράς και ζήτησης. Αλλά τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Η τιμή της ενέργειας θα μειώνεται.
5: Και γιατί καθώς χρόνο με το χρόνο θα μπαίνουν περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας, η τιμή της ενέργειας θα μειώνεται.
2: Αυτά σας έλεγε. Αυτό που ακούτε δεν είναι κανείς άλλος. Τον αντιλαμβάνεστε από τη φωνή. Είναι ο Μητσοτάκης. Αυτά έλεγε πέρυσι το Σεπτέμβριο. Φέτος το Σεπτέμβριο η δισιογραφία λέει αυτό.
3: Σε τροχιά ανόδου είναι και πάλι ο πληθωρισμός για το μήνα Αύγουστο που έφτασε το 3,7%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις τιμές ενέργειας, όπου εκεί συνεχίστηκε το ράλι.
4: Στο μεταξύ, η Eurostat ανακοίνωσε σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου και η Ελλάδα καταγράφει εκ νέου άνοδο στο 3,7 από 2,7% τον Ιούλιο, με κύριο όχημα τις αυξήσεις στην ενέργεια, οι οποίες κυμάνθηκαν στο 15,3% στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, έναντι 14,3% στην Ευρωζώνη, και ενώ τον Ιούλιο ήταν στη χώρα μας χαμηλότερα, στο 13%. Οι αυξήσεις στα τρόφιμα ήταν τον Αύγουστο στο 0,2%, έναντι μειώσεων 0,3% τον Ιούλιο.

0: και επιμένω σε αυτό που είπα, ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι την ΔΕΘ του 2026.
1: Δηλαδή σε δουλεύει και χοντρά, ας πούμε. Δηλαδή σου λέει, παιδιά, τα καλύτερα είναι μπροστά μας και κάντε υπομονή μέχρι του χρόνου, μέχρι την ΔΕΘ του 2026. Να όμως που του χρόνου έφτασε το 2026, η ΔΕΘ είναι σε 3 μέρες και αυτά τα καλύτερα που ήταν μπροστά μας είδατε πως αποτυπώνονται.

0: μέτωπο των επιχειρήσεων τώρα. Έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΔΕ αποκαλύπτει ότι πολλές εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένες σε ληξιπρόθεσμες οφειλές, Σοφία Ραδοπούλου.
1: Τα στοιχεία αφορούν το πρώτο εξάμηνο του έτους και συγκεκριμένα μας δείχνουν ότι περισσότερες από μία στις τρεις επιχειρήσεις έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για το 30,9% και πρόκειται για μία σημαντική επιδείνωση, αφού το αντίστοιχο περσινό διάστημα το συγκεκριμένο ποσοστό ήταν στο 24%.
2: Αυτό μεταδόθη πριν από δύο μέρες, την 31η Αυγούστου. Ο πρόεδρος όμως πέρυσι, όπως σας είπαμε, προέβλεπε άλλα.
3: Πιστεύω στην πολιτική την οποία εφαρμόζουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες διαπιστώνουν ότι η χώρα προοδεύει και θα προοδέσει ακόμα περισσότερο. Επιμένω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά.
2: Αυτά έλεγε. Και σας έλεγε, κάντε υπομονή μέχρι τώρα για να διαπιστώσετε πώς είναι αυτές οι καλύτερες μέρες.
3: Και επιμένω σε αυτό που είπα, ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι την ΔΕΘ του 2026.

0: Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα καλύτερα που ήταν μπροστά, και δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι και τα προβλήματα της καθημερινότητος. Και επειδή όπως σας μεταδίδουμε από τις 7 σήμερα το πρωί, ο αρμόδιος υπουργός εξήγηλε τον κόμβο, δηλαδή αυτό που θα λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα με τις κάμερες και εκείνο και τ' άλλο, ή θα μετριάσει τις συνέπειες του. Σας μεταδώσαμε και κανά δύο φορές τις δηλώσεις του και το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ από τα εγκαταστάσεις του κόμβου. Και να κλείσουμε με αυτό που θα σας πούμε τώρα. Θα σας θυμίσουμε όλοι εσείς που είστε στο βολόν του αυτοκινήτου σας, να ξέρετε ότι όπως επανειλημμένα έχουμε πει, η καθυστέρηση στην κατασκευή της τέταρτης γραμμής του μετρό είναι η βασική αιτία της δικιάς σας ταλαιπωρίας. Και εδώ τα πράγματα από την περσινή ΔΕΘ μέχρι τη φετινή χειροτέρεψαν.
1: Η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας μπαίνει σε νέα φάση, αλλά με καθυστέρηση. Η λεγόμενη κίτρινη γραμμή δεν θα είναι τελικά έτοιμη το 2029 όπως ξέραμε. Ο νέος στόχος πάει πλέον για το Σεπτέμβριο του 2032. Μιλάμε δηλαδή για μια καθυστέρηση πάνω από 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινοπραξία του έργου έχει προτείνει ακόμη πιο πίσω χρονοδιάγραμμα, μέχρι το 2034.
0: Μέχρι το 2034. Δηλαδή 8 χρόνια από τώρα, κάθε μέρα η κατάσταση θα γίνεται χειρότερη. Αυτό το κομβικό, το βασικό, το σημαντικό, το πρωταρχικό, το κορυφαίο έργο για τη δική σας καθημερινότητα, όλων εσάς Αθηναίες και Αθηναίοι, πάει 8 με 10 χρόνια πίσω.
2: Μία παύση. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Μαλιαράκη. Βλέπουμε μία σημαντική στιγμή αυτή. Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Έφτασε ο Μετροπόντικα. Σε ποιο σημείο, Νίκο?
0: Σας λέγανε στη διάρκεια αυτής της χρονιάς, παιδιά, έφτασε ο Μετροπόντικα. Προχωρούν όλα. Μια χαρά τα πάντα. Και μετά αποκαλύφθηκε ότι το έργο καθυστερεί 8 χρόνια ως υπόθηκε. Τώρα, άμα ακούσω 8 χρόνια, βάλε λίγα παραπάνω.

0: Αλλά μην ανησυχείτε, πηγαίνετε σήμερα στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε σάλτσες και αλυφές που έχουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις.
1: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και αλυφές.
0: Πάρτε σάλτσες και αλυφές. 9.43, σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί η εκλεκτότατη συνάδελφος, η Βασιλική Πολύζου, με τη δεύτερη ματιά. Και μετά τα φιλαράκια μου, ο Γιώργος ο Γεωργιάδης και ο Πάνος ο Πουρναράς, με το «Η Ελλάδα σήμερα». Μείνετε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη, στην ελεύθερη, στην αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, να σας πούμε, τα της Θεσσαλονίκης, Πέμπτη Παρασκευή. Θα είμαστε εκτός Αθηνών για δημοσιογραφική δουλειά, την οποία και αυτή θα σας παρουσιάσουμε, πρώτο Θεός, από εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με κάθε επισημότητα την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Απέκτησε με 16 εκατομμύρια ευρώ τον Κολομβιανό μέσω της Racing Santander, Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος ήδη βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Όμως οι Ερυθρόλευκοι δεν σταματούν εδώ, κινούνται για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή για τη θέση του αριστερού εξτρέμου. Τους Ερυθρόλευκους να μιλούν με 4-5 διαφορετικές περιπτώσεις από το εξωτερικό, αλλά να έχουν έτοιμη και την περίπτωση του Τιάγκο Νους, του Όφη, τον οποίο εκτιμά ο Μεντιλίβαρ. Η Χάλα ανακοίνωσε τον Μουζακίτη ως τον 18ο και τελευταίο χρονικά αποκτημά της. Ο διεθνής χαφ και πρώην πλέον παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031, ενώ στη σχετική της ανακοίνωση δεν αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό. Ο 21χρονος Περσίδωρος Κουτσίδης μεταγράφεται από τον Ολυμπιακό στη γερμανική Άιντραχτ Μπράουνσβάικ, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 και θα φορά την φανέλα με το νούμερο 23. Ο Μάρκο Νίκολης θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές για το σημερινό παιχνίδι κυπέλλου της ΑΕΚ απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης. Πιθανή μεταγραφή μέσω επιθετικού για την Ένωση. Η Τζιρόνα πέρυψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ναζεντίν Ουναΐ, η οποία αφορά δανεισμό με νίκιο 2 εκατομμύρια ευρώ και οψιόν αγορά στα 13 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ιβάν Κυρός, στα 20 εκατομμύρια οι απαιτήσεις της πανικής ομάδας. Αντίθετα, το Φουτ Μερκάτο κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο νέος αποκτής Ουγκρεσίτ συμπεριλήφθη στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα κυπέλου κατά του Όφη. Ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Ελλάδα, καθώς πραγματοποίησε την τελευταία του εκκρεμότητα στην Ρωσία, που ήταν ο αγώνας κυπέλου της Κράσνονταρ απέναντι στην Φάκη.

0: Ελλάδα για τον Ολυμπιακό Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Γκάρ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Ενίσχυση στην frontline για τον Άρη που ανακοίνωσε την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο, Έλληνας διεθνής φόρουαρντ, υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Κίτρινους. Η Manchester City ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τη μεταγραφική βόμβα του Έντσον Φερνάντες. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε 5-ετές συμβόλαιο με τους πολίτες και η μεταγραφή του στήχησε στη City το ποσό των 145 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 22χρονος διεθνής με την ελπίδων της Ελλάδας, αριστερός μπακ Νόα Άλεν, μετακινείται από την Ίντερ Μαϊάμι και αντί του ποσού των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Chicago Fire, όπου αγωνίζει το Λεβαντόφσκι. Ο διεθνής στόπερ της West Ham, Ντίνος Μαυροπάνος, πέτυχε χθες βράδυ το πρώτο του τέρμα στη φετινή αγωνιστική σεζόν στην Championship. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έγραψε με δυνατό σούτ 4-1 εντός έδρας επί της Wolves. Δανεικό για ένα χρόνο απέκτησε από την Νιούκα στον Γερμανό άσο Νίκ Βολτεμάντε η Γιουβέντους. Η Παρίζ Ζερμέν έλυσε το συμβόλαιο του Πορτογάλου μέσου Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε δανεικό στον Παναθηναϊκό. Ανεβάζοντας κατηγορία φάση τροφές στα μέσα του δευτέρου σετ, η Μαρία Σάκαρη νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open. Στο μεικτό διπλό σκύφο, Στέφανος Ντούσκος και η Ευαγγελία Αναστασιάδου με χρόνο 6:55-98 κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Νότια Ιταλία. Την πρώτη θέση κατέλαβαν και στο σκύφ ελαφρών βαρών η Ζωή Φίτσιου και ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Μια τεράστια παρέα που αγκαλιάζει τη ραδιοφωνική συχνότητά μας, όπως αγκαλιάζει την Ελλάδα η ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό υποστηρίζουν όλοι οι ειδικοί. Είτε πρόκειται για στρατιωτικούς με πείρα σε κάποιο από τα τρία σώματα, είτε για πολιτικούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Κωνσταντίνος Φλώρος. Σύμφωνα με τον επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η Ελλάδα διαθέτει ήδη ισχυρή αεράμυνα, αλλά με την ασπίδα του Αχιλλέα πολλαπλασιάζεται την ισχύ της. Δεν θα διαφωνήσουμε στην ουσία μαζί τους. Θα δω όμως τα πράγματα με άλλη οπτική. Ισχύ διέθετε η Ελλάδα και στην κρίση των ημείων. Έλειπε όμως η πολιτική βούληση όταν οι Τούρκοι γκριζάρισαν τη βραχονισίδα, στην οποία από τότε δεν θυμάμαι να έχει πατήσει το πόδι του κάποιος Έλληνας. Η τουρκική ακτοφυλακή εμποδίζει ακόμα και τα ψαροκάικα να πλησιάζουν. Ψέματα. Αλλά μην γυρίσω 20 χρόνια πίσω. Θα αρκεστώ σε ένα πρόσφατο περιστατικό. Την προηγούμενη Παρασκευή εντοπίστηκε ένα ντρόουν στην Αλεξανδρούπολη. Εντοπίστηκε και πάνω από το αεροδρόμιο της πόλης. Πιθανότατα λειτουργούσε κατασκοπευτικά. Σημειώθηκαν ελληνικά μαχητικά, αλλά το μη επανδρεωμένο αεροσκάφος εξετέλεσε την αποστολή του και αποχώρησε, χωρίς την παραμικρή συνέπεια για όποιον τον έστειλε. Όπως επί της ουσίας δεν υπήρξε κάποια κύρωση για το οπλισμένο μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος που εντοπίστηκε προδημήνου στη Λευκάδα. Εκρηκτικά κουβαλούσε και προφανώς κάποιο στόχο επιχειρούσε να κεντράρει. Κρινιάξαμε κάπως την Ουκρανία επειδή θεωρήσαμε ότι προήλθε

από το Κίεβο, αλλά μέχρι εκεί. Όπως συνέβη και με το ντρόν στην Αλεξανδροπολή. Διάβασα με ενδιαφέρον όσα έγραψε τη Δευτέρα ο συνάδελφος, ο Γιώργος Παπαχρήστος, το στίγμα, τη στήλη του στην εφημερίδα Τα Νέα. Έβαλε στο τραπέζι της συζήτησης την προοπτική να κατέρριπταν τα ελληνικά μαχητικά το ντρόν που είχε εισέλθει στον εθνικό εναέριο χώρο μας και κατασκόπευε ένα σημαντικό αεροδρόμιο. Ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα δεν δέχεται τέτοιες παραβιάσεις των συνόρων μας. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε η βούληση. Η πολιτική βούληση. Διότι νομίζω ότι στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας είχαν αντίθετη άποψη. Αλλά όπως και στα ίμια δεν αποφασίζουν η στρατιωτική αλλά η πολιτική. Άρα και η ασπίδα του Αχιλλέα μπορεί να λειτουργεί ως μπαμπούλας, αλλά επί της ουσίας μπορεί να αποδειχθεί απλά μπαμπούλας. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να καταρρύψει κάποια ντρόνς που θα κόβουν βόλτες στον εθνικό εναέριο χώρο μας? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος. Λέτε να κάνω λάθος? Μακάρι θα πω. Και εύχομαι να κάνω λάθος. Διότι είναι κρίμα να επενδύσουμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ απλά και μόνο για να αποκτήσουμε ένα σκιάχτρο. Διότι σε αυτό θα προσομοιάσει το σύγχρονο οπλικό σύστημα που αποκτήσαμε από το Ισραήλ, αν το έχουμε, για να τρομάζει τους γείτονες, αλλά χωρίς να τους ακυρώνει τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Με ψυχραιμία και μέσα από την συζήτηση φυσικά. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλιά σας στο Viber του σταθμού. Στο 69 39 943 943.

0: Εδώ και μία εβδομάδα η Θεσσαλονίκη αλλά και συνολικά η Βόρειος Ελλάδα έχει μετατραπεί σε βάση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αρχικά επισκέφτηκε την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία ο Κυριάκος Μητσοτάκης με δεκάδες μέλη της κυβέρνησης. Οι υπουργοί μάλιστα συνέχισαν τις περιοδίες τους στη Βόρεια Ελλάδα με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γιουλέκα. Καλή σας ημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Γκιουλέκα, ποια είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, θέλω να μας πείτε. Είναι έτοιμη η πόλη για ακόμα μία διεθνή έκθεση?
1: Η πόλη βεβαίως ετοιμάζεται για να ανοίξουν έτσι τα φώτα της διεθνούς εκθέσεως, αλλά και τα φώτα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Μια διαφορά, κυρία Πολύζου, ότι πολλά χρόνια, και το γνωρίζετε και εσείς, το γνωρίζει και πολλοίς κόσμος, πολλά χρόνια δυστυχώς ήταν η περίοδος έτσι χαμένων ευκαιριών και χαμένων δεκαετιών, θα σας έλεγα. Περιμέναμε να ανάψουν τα φώτα της δημοσιότητας στη Θεσσαλονίκη μόνο στη διάρκεια της διεθνούς εκθέσεως και μετά σβήναν τα φώτα όταν τελείωνε η διεθνής έκθεση για να ξανανάψουν στην επόμενη διεθνή έκθεση. Αυτό έχει αλλάξει. Αυτό έχει ανατραπεί. Και το λέω αυτό γιατί περάσαμε από την εποχή, ξέρετε, των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων στην εποχή όπου πολύ σημαντικά και πολύ μεγάλα έργα, τα οποία τα είχε απόλυτη ανάγκη εδώ και δεκαετίες η πόλη, τελικά γίνονται πραγματικότητα, ολοκληρώνονται, κάποια έχουν παραδοθεί, όπως είναι και η κεντρική γραμμή του μετρό εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά και η επέκταση στην Καλαμαριά που εγγενιάστηκε πριν από λίγες ημέρες. Υπάρχει η περιψωμένη λεωφόρος, το flyover, το οποίο ολοκληρώνεται μέσα στην άνοιξη του 2027 και παραδίδεται στην κοινή κρίση. Αυτή τη στιγμή περισσότερο από το 60% του έργου έχει ολοκληρωθεί και οι ρυθμοί με τους οποίους δουλεύουν τα εργοτάξια, δηλαδή, είναι διαρκώς και Σαββατοκύριακο σε λειτουργία. Υπάρχει το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο ετοιμάζεται η Θεσσαλονίκη, δεν το λέω σε εσάς, το γνωρίζετε πολύ καλά, η Θεσσαλονίκη περίπου 500 παιδιατρικά περιστατικά κάθε χρόνο, στατιστικά βέβαια είναι τα νούμερα αυτά, αναγκαζόταν να τα διακομίσει στην Αθήνα προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Τώρα θα αποκτήσει το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο και το πιο σύγχρονο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρα τα Βαλκάνια. Και υπάρχουν και μια άλλη σειρά από έργα τα οποία προχωρούν, όπως είναι η αναβάθμιση του λιμένος και πολλά άλλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι παλιότερα είχαμε ζήσει περιόδους και είχαμε ζήσει, αν το θέλετε, και γεγονότα τα οποία πραγματικά είχαν δοκιμάσει και την αξιοπρέπειά μας, αλλά αν το θέλετε είχαν δοκιμάσει και τις αντοχές γενικότερα αυτής της πόλης. Μιλώ για την εποχή όπου κάποιοι ζωγράφιζαν εκδοτήρια του μετρό σε μουσαμάδες, εννοώ τον Αλέξη Τσίπρα κτλ. Από εκείνη την περίοδο έχουμε περάσει σε μια περίοδο που η Θεσσαλονίκη πραγματικά αλλάζει σελίδα. Και αλλάζει σελίδα μεθοδικά, με ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται και με ένα έμπρακτο ενδιαφέρον, το οποίο το βλέπουμε. Αναφέρατε προηγουμένως στις περιοδίες. Αυτές οι περιοδίες δεν έχουν να κάνουν με τη διεθνή έκθεση μόνο. Γίνονται και τώρα, εν ώψη της διεθνούς εκθέσεως, αλλά γίνονταν διαρκώς. Και γίνονταν πολλές περιοδίες, πάρα πολλές περιοδίες, και στο παρελθόν, από όλη την κυβέρνηση, για να σχηματίσουμε, να προγραμματίσουμε και να σχεδιάσουμε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες τα τοπικά προγράμματα ανάπτυξης. Και εμείς από το Μακεδονία Θράκης εδώ και 2 χρόνια κάνουμε διαρκώς περιοδίες σε κάθε νομό της Μακεδονίας και της Θράκης ξεχωριστά, κάτι που το συνεχίζουμε και τώρα.
0: Κύριε Υπουργέ, μένετε στη Θεσσαλονίκη και επειδή έγινε το μετρό, θέλω να μου πείτε για τα παράπονα που ακούγονται για την κατάργηση της γραμμής 6. Τι ακριβώς έχει συμβεί, μιας και αναφερθήκατε πολλές φορές για το μετρό?
1: Ναι, θα σας πω, κύριε Πολύζου, το εξής, ότι το μετρό έφερε μια θεαματική αλλαγή στις δημόσιες συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης. Για τους φίλους που μας ακούνε και ίσως δεν ξέρουν την πραγματικότητα των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, για όσους είναι εκτός Θεσσαλονίκης εννοώ, θα έλεγα ότι σε αντίθεση με την Αθήνα που έχει το μετρό, έχει τον υπόγειο, έχει το ηλεκτρικό, τον ηλεκτρικό, έχει τις αστικές συγκοινωνίες, εδώ στη Θεσσαλονίκη μέχρι πρότινος υπήρχαν μόνο οι αστικές συγκοινωνίες του ΟΑΣΤ και φυσικά μόνο τα ταξί, δεν υπήρχε κανένα άλλο μέσο δημόσιας μεταφοράς. Με το μετρό μπήκε ένα μέσο σταθερής τροχιάς, το οποίο πραγματικά εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας καθημερινά, με αποτέλεσμα όντως να υπάρχει μία αναπροσαρμογή και ένας επανασχεδιασμός όλων των συγκοινωνιών, των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, συνυπολογισμένου και το μετρό. Δηλαδή εκεί που εξυπηρετεί το μετρό περισσότερο φόρτο μεταφορών, εκεί πραγματικά αλλάζουν κάποιες γραμμές, και αυτό είναι κάτι που αφορά στο σχεδιασμό που κάνει ο ΣΕΘ, ο Οργανισμός για το Συγκοινωνιακό Έργο της Θεσσαλονίκης, και ο ΟΑΣΤ, και όλο αυτό βρίσκεται σε ένα στάδιο που αναθεωρείται ανάλογα με το που εξυπηρετείται πια ο κόσμος, περισσότερο με το μετρό, που εξυπηρετείται και που δεν μπορεί να εξυπηρετεί με το μετρό με τις αστικές συγκοινωνίες, το ΟΑΣΤ κτλ. Αυτό ακριβώς είναι πάνω στη φάση της αναδιοργάνωσης, γιατί με την πρόσθεση του μετρό της Καλαμαριάς, δηλαδή της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλάζουν πάρα πολλές γραμμές. Εκεί που κάποιος ήταν αναγκασμένος να κινηθεί μόνο με λεωφορείο, αν τώρα μπορεί να κάνει συνδυασμένη επιλογή είτε λεωφορείο είτε το μετρό, εκεί είναι λογικό ότι κάποιες γραμμές αναδιαρθρώνονται, αλλάζουν το σχεδιασμό για να εξυπηρετήσουν και άλλες περιοχές που μέχρι τώρα δεν εξυπηρετούνταν τόσο πολύ. Γίνεται ένας συνολικός επανεσχεδιασμός και νομίζω ότι αυτό είναι λογικό, όπου υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έργο όπως το μετρό που προστίθεται στις υποδομές μιας πόλης. Αυτό φέρνει μοιραία και έναν επανασχεδιασμό συνολικά του χάρτη των μεταφορών.
0: Και είναι πολύ σημαντική αυτή η επέκταση του μετρό μέχρι την Καλαμαριά, να πούμε, κύριε Υπουργέ, διότι είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για ποιο λόγο να μην υπάρχει τρόπος μετακίνησης με το μετρό προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη, θα πω.
1: Αυτό είναι βέβαιο, αλλά να σας πω κάτι, συγγνώμη αν σας διώκοψα, κυρία Πολύβου, με συγχωρείτε. Απλώς ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτό είναι ένα μέρος το μετρό σε όλες τις πόλεις και στην Αθήνα, αλλά και σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Χτίζεται σταδιακά, γίνεται η βασική γραμμή, και εγώ δεν τα ξέρω, δεν είμαι μηχανικός, δικηγόρος, είμαι και δημοσιογράφος, αλλά η εμπειρία όλων μας έχει διδάξει το εξής, ότι ένα μετρό χτίζεται σταδιακά. Έτσι λοιπόν προστέθηκε τώρα ο κλάδος της Καλαμαριάς. Όταν λέμε για τον κλάδο της Καλαμαριάς, πάλι για τους φίλους μη Θεσσαλονικής, να πούμε ότι στα περίπου 10 χιλιόμετρα που ήταν η βασική γραμμή, προστίθενται άλλα 5 χιλιόμετρα, τα χιλιόμετρα προς την Καλαμαριά, και στους 13 σταθμούς προστίθενται άλλοι 5, δηλαδή πάμε στους 18 σταθμούς. Το επόμενο μεγάλο βήμα, και αυτό είναι που είναι απαραίτητο για τη Θεσσαλονίκη, είναι η επέκταση του μετρό στη δυτική πλευρά της πόλης. Γιατί εκεί ζουν περίπου 400.000 συμπολίτες μας. Είναι απαραίτητο λοιπόν, και αυτό θα είναι το από εδώ και μπρος εγχείρημα και το μεγάλο, αν το θέλετε, έτσι, στοίχημα της Θεσσαλονίκης, η επέκταση του μετρό στην πλευρά της πόλης από την δυτική της περιοχή, γιατί εκεί έχουμε να καλύψουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν ανάγκες για μετακινήσεις πάρα πολύ έντονες, και έτσι θα μπορεί να μιλήσει κανείς για ένα πια ολοκληρωμένο μετρό που θα καλύψει τις ανάγκες της πόλης.
0: Ολοκληρώθηκε επίσης, κύριε Γκιουλέκα, και ο διαγωνισμός για τα ΚΤΕΛ. Διάβασα ρεπορτάζ για αντιδράσεις. Έχετε κάποια εικόνα εσείς να μας μεταφέρετε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες πλευρές και διάφορες προσεγγίσεις για τα θέματα αυτά. Εμείς βαδίζουμε με ένα βασικό σκοπό, βεβαίως αυτά έχουν να κάνουν με τον ΟΣΕΘ, έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Μεταφορών, πρωτίστως έτσι, με τον που ασχολείται με το αντικείμενο αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που πάντοτε εμάς μας ενδιαφέρει ως κυβέρνηση είναι η εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος των πολιτών. Δηλαδή μας ενδιαφέρει με κάθε επιλογή η οποία θα γίνεται μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες να μπορεί να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης. Αυτό είναι ο γνώμονας με τον οποίο προχωρούμε και με αυτό το γνώμονα θα συνεχίσουμε. Μας ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας ο συμπολίτης μας να μπορεί να καταλαβαίνει, να ξέρει, να βλέπει βελτίωση στην καθημερινότητα της ζωής του. Αυτό έγινε με το μετρό, αυτό γίνεται όπως είπαμε με τον επανεσχεδιασμό, αυτό γίνεται με κάθε επιλογή που αφορά στις συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, η παρουσίαση, κύριε Υπουργέ, του Πρωθυπουργού και πολλών βεβαίως υπουργών στη Βόρειο Ελλάδα μπορεί, θέλω να μας πείτε, να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που επικαλούνται βέβαια αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Θα σας έλεγα ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν έρχεται εδώ για να εκμεταλλευτεί την προεκλογική ουσιαστικά ΔΕΘ, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο, την άνοιξη του 2027, θα γίνουν οι εκλογές, που είναι ο προβλεπόμενος χρόνος δηλαδή της λήξης τετραετίας. Ο Πρωθυπουργός εδώ και 7 χρόνια ακολουθεί σε κάθε ΔΕΘ, δηλαδή όταν έρχεται ως Πρωθυπουργός, αφού από το 2019 έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου η Νέα Δημοκρατία, έρχεται και ουσιαστικά παρουσιάζει το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς, το οποίο θα σας έλεγα ότι με μαθηματική ακρίβεια τηρείται σχεδόν στο έπακρό του, εκτός από λάθη, από παραλήψεις, που και αυτά υπάρχουν έτσι και είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλίμονο, κανένας δεν είναι αλάθητο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο κάνουμε, κυρία Πολύζου, και αυτό θα γίνει και φέτος με τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός δεν θα έρθει στη λογική άλλων εποχών και άλλων παρατάξεων του να τα δώσει όλα μόνο και μόνο για να μπορέσει να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα στις εκλογές της άνοιξης του 27 η Νέα Δημοκρατία, αλλά με την συνέπεια και την υπευθυνότητα με την οποία λειτουργήσε αυτή η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια, θα έρθει ακριβώς να δώσει αυτά που η εθνική οικονομία επιτρέπει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να το πω έτσι λαϊκά, θα απλώσουμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Ποιο είναι όμως το σημαντικό? Ότι αυτή τη φορά η εθνική οικονομία, και δεν μιλώ μόνο για φέτος και πέρυσι και τα λοιπά, επιτρέπει με την ανάπτυξη που υπήρξε, αλλά και με τον έλεγχο, την πάταξη της φοροδιαφυγής και μια σειρά άλλα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, η εθνική οικονομία έχει πλεόνασμα, το οποίο πλεόνασμα θα επιστραφεί στους συμπολίτες μας, στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους συνταξιούχους, στους πολυτεκνούς και βεβαίως γενικότερα στους οικονομικά ασθενέστερους Έλληνες, γιατί το επιτρέπει η εθνική οικονομία. Άρα λοιπόν φέτος ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και θα εξειδικεύσει ένα πακέτο μόνιμων μέτρων, και το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί υπήρξαν κάποια επιδοματικά μέτρα σε έκτακτες περιπτώσεις, αλλά τα περισσότερα μέτρα, όπως το καταργήσαμε ή μειώσαμε 83 φόρους, όλα αυτά είναι μόνιμα μέτρα, αυτά δεν ήρθαν να ισχύσουν για μία χρονιά. Ο Πρωθυπουργός με την ίδια λογική θα έρθει και αυτή τη χρονιά να μπορέσει αυτό το πλεόνασμα να το μοιράσει δίκαια στην ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα, κρατάμε όλα αυτά που είπατε, Υπουργέ, και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της συζήτησης. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γκιούλακα. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Ντύστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: leggero. Οι μηχανές των ΣΥΡΙΖΑ δούλεψαν στο φουλ καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ακόμα και τον Αύγουστο, με κλειστή τη Βουλή στην Κουμουνδούρου, όχι μόνο παρέμειναν στις επάλξεις, αλλά έτρεξαν και διάφορα θέματα που εκκρεμούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλη αυτή την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συνολικά βεβαίως για τις πολιτικές εξελίξεις, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Δημήτρη Μελίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελίδη.
1: Καλημέρα και πολύ ζητικά, είναι καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν να έχουμε. Εδώ είμαστε στον αγώνα της δημοσιογραφίας, θα πω, κύριε Μελίδη. Άκουσα, κύριε Μελίδη, να υπογραμμίζετε την αυτοπεποίθηση που υπάρχει πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λοιπόν να μας πείτε τι άλλαξε και βελτιώθηκε η ψυχολογία και γιατί το θέτω το ερώτημα, διότι μέχρι πριν από περίπου 2 μήνες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και όχι μόνο φυσικά, στοιχημάτιζαν ότι δεν θα μπει το κόμμα στην επόμενη Βουλή. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Κυρία Πολύζου, πολύ εύστοχο το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ που μου το κάνετε για να αποσαφηνίσουμε οριστικά εδώ τι ακριβώς έχει συμβεί και τι θα γίνει από εδώ και πέρα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Περίπου εδώ και 1 χρόνο, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, μια μεγάλη ομάδα στελεχών που είχαν την ευθύνη τότε, θα λέγαμε ως ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, εξέπεμπαν ένα ασαφές μήνυμα προς την κοινωνία. Τα γνωρίζετε και εσείς καλά και από την δημοσιογραφική ασυδιότητα, η οποία έφτανε τελικά το μήνυμα αυτό στον ελληνικό λαό και στους πολίτες ως μια προτροπή να μην στηρίξουν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να στηρίξουν κάτι άλλο. Αυτό φάνηκε, όπως ξέρουμε όλοι, και στις δημοσκοπήσεις κάποια στιγμή μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού, στην οποία είχαμε και μια μεγάλη πτώση. Ευτυχώς και για την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν μου επιτρέπετε και για το καλό της χώρας, γιατί κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν κυβερνήσει και έχουν κάνει και πολλά θετικά για την κοινωνία, όχι απλά πρέπει να υπάρχουν, αλλά πρέπει να αποτελούν πρωταγωνιστές στην πολιτική ζωή του τόπου, και για να υπάρχει μια θεσμική συνέχεια, αλλά και γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι η αντιπολίτευση πρέπει να λειτουργεί και με κόμματα θεσμικά, με κόμματα που έχουν μια ιστορία, μια παράδοση και ένα πρόγραμμα. Και όχι μόνο με πρόσωπο παγής λύσης. Αυτή τη στιγμή να πω ότι και στη Βουλή αλλά και εκτός Βουλής υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα που στηρίζονται ουσιαστικά σε ένα πρόσωπο, παρά την όποια δομή μπορεί να έχουν από κάτω φτιάξει. Εμείς λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ δώσαμε τη μάχη για να πάρουμε το κόμμα στα χέρια μας και να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν το αυτονόητο και, αν με επιτρέπετε, το πολιτικά λογικό και το πολιτικά ηθικό. Ποιο είναι αυτό? Όταν είσαι μέλος ενός κόμματος, να πιστεύεις στο κόμμα σου, να έχεις ένα πρόγραμμα που θεωρείς ότι είναι χρήσιμο για την κοινωνία και μέσω αυτού του προγράμματος, το οποίο το εκπέμπεις στην κοινωνία, να προσπαθείς να αλλάξεις τα πράγματα προς το καλύτερο για τους συμπολίτες σου. Αυτή είναι η λογική ενός κόμματος και η λειτουργία, δυστυχώς, που είχαμε τον τελευταίο προηγούμενο χρόνο δεν λειτουργήσε προς τα εκεί, δεν είχε αυτή την κατεύθυνση, είχε μια άλλη κατεύθυνση. Νομίζουμε ότι όσοι τα έπραξαν αυτά και όσοι κινήθηκαν προς αυτή τη λάθος κατεύθυνση σήμερα δεν βρίσκονται στο κόμμα μας, έχουν παραιτηθεί ή έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και ορισμένοι βουλευτές. Από εκεί μετά όμως, επειδή μιλήσατε και πολύ σωστά, κυρία Πολύζου, για αυτοπεποίθηση, βεβαίως και υπάρχει αυτοπεποίθηση αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αφενός υπάρχει ένα πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι ένα πρόγραμμα που εμφανίστηκε επειδή το σχεδίασαν 5 τεχνοκράτες χθες το πρωί. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στην κυβερνητική εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019, αλλά και σε όλη την αντιπολιτευτική διαδικασία και τακτική που είχαμε από το 2019 μέχρι και σήμερα, στη γνώση και στην εμπειρία δηλαδή, και βέβαια σε έναν εξυγχρονισμό των απόψεών μας, πάντα όμως με βάση τις αξίες της αριστεράς και μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Γιατί, κυρία Πολύζου, για να μην κουράζω, να πω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κόμματα της αντιπολίτευσης πολιτική διαφοροποίηση. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζουμε, το καλοκαίρι, που πολύ σωστά είπατε, τα μανίκια τα είχαμε σηκωμένα και δουλεύαμε, σηκώσαμε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα και θεωρούμε ότι δικαιωθήκαμε από αυτό. Σηκώσαμε το ζήτημα της υπεράσπισης του δημόσιου πανεπιστημίου. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει κυβερνήσει τη χώρα και επιμένει στη δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση και μιλάει ξεκάθαρα για κατάργηση του νόμου Κερακάκη και πλήρη αντίθεση μας στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν το κάνουν άλλες δυνάμεις αυτό. Σηκώσαμε το θέμα της πρώτης αποπληρωμής του χρέους. Θυμίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να αποπληρώσει 13 δισεκατομμύρια ευρώ πρόωρα σε ένα χρέος το οποίο είναι ρυθμισμένο και είναι και φθηνό χρέος, είχε 1,5% επιτόκιο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να αποπληρωθεί πρόωρα. Ισοδυναμία είναι σχεδόν μέτρα όσο 7 δέθω, όπως λέμε. Και νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πάλι δικαιώνεται η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και τέλος, όπως είδατε, και με την επιλογή μας για την Έλληνα Κρήτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, όλο αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες, δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία και υπολογίζει πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, και ουσιαστικά οι μάχες εξακολουθούν να δίνονται στη Βουλή. Οι εκλογές αργούν ακόμα από ό,τι φαίνεται, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και στη Βουλή αυτή και να μην φύγει από τη μάχη όπως έφυγαν ορισμένοι, αλλά να υπάρχει και ισχυροποιημένος, αν μου επιτρέπετε, και στην επόμενη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που θα υπάρχει αυτή τη στιγμή σύμφωνα με όσα μηνύματα και λαμβάνουμε, αλλά και με τον προγραμματισμό μας.
0: Νομίζω, κύριε Μελίδη, ότι έχετε δώσει πολλές απαντήσεις για όλα αυτά που συζητιούνται για το ΣΥΡΙΖΑ και εντός της Βουλής, μιας και έρχεστε καθημερινά ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και το βλέπουμε όλοι οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, διότι αιωρούνται πράγματα τα οποία μπορεί να ισχύουν και να μην ισχύουν, γι' αυτό και δίνετε τις απαντήσεις. Άκουσα λοιπόν και εσάς, αλλά και τον Νίκο Παπά, κύριε Μελίδη, να αναφέρεστε στο οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Ο Νίκος Παπάς μάλιστα κατηγόρησε και την κυβέρνηση για ψέματα. Τι ακριβώς λοιπόν αποδίδεται στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να μας πείτε, και πού θα στηρίζετε το δικό σας πρόγραμμα, μιας και είμαστε πολύ κοντά στη ΔΕΘ.
1: Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Και παίρνω ως αφορμή αυτό που μόλις είπαμε πριν για την πρόορια αποπληρωμή του χρέους. Η χώρα μας εξακολουθεί να δανείζεται και πάντα θα δανείζεται, όπως κάνουν και άλλες πολλές χώρες. Τι επέλεξε να κάνει όμως η κυβέρνηση, για να το πούμε πολύ απλά, να το καταλάβουν αυτό και όσοι μας ακούν. Επέλεξε ένα κομμάτι του χρέους που έχει η χώρα μας, και μάλιστα ποιο κομμάτι αυτό, που είναι ρυθμισμένο με ένα πολύ φθηνό επιτόκιο, με 1,5% επιτόκιο, να το αποπληρώσει πρόωρα. Δηλαδή να βγάλει από τα ταμεία της χώρας μας 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Το λέω για να το ακούσουμε το νούμερο, είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Είναι τεράστιο το ποσό αυτό. Και αυτό το ποσό, τα 13 δις, να τα αξιοποιήσει για να αποπληρώσει πρόωρα ένα χρέος το οποίο και φθηνό είναι, δηλαδή με χαμηλό επιτόκιο, και ρυθμισμένο. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένα ζήτημα αυτή τη στιγμή να υπάρχει ανάγκη αποπληρωμής του. Και μάλιστα είναι εκείνο το κομμάτι του χρέους το οποίο είναι από τα προηγούμενα χρόνια του μνημονίου και είχε το επιτόκιο αυτό το πολύ χαμηλό, είχε προκύψει και από μια πολιτική διαπραγμάτευση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά ήταν, θα λέγαμε, το κομμάτι εκείνο του χρέους που έχει η χώρα, το οποίο είναι το πιο ελαφρύ. Επιλέγει λοιπόν να το αποπληρώσει πρόωρα, γιατί πιθανόν, εμείς αυτό που έχουμε πει είναι ότι θέλει να φτιάξει μια εικόνα θετική ο Πρωθυπουργός για την προσωπική του κατάσταση, για την κυβέρνησή του, ίσως γιατί τον ενδιαφέρει και το επόμενο του βήμα κάποια στιγμή στο μέλλον. Δεν μπαίνουμε τώρα εμείς σε σενάρια τέτοια, γιατί βγαίνει το θέμα ότι οικονομικά δεν βγάζει λογική αυτό που κάνουν. Μας λένε κάτι ιστορίες, όποτε τους ρωτήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, καμιά απάντησή τους δεν ήταν πιστική. Νομίζω ότι οποιοδήποτε, αν θέλει, μπορεί να το ελέγξει αυτό, ψάχνοντας απλώς και λίγο στο διαδίκτυο τι απάντησε η κυβέρνηση. Δεν απαντάει πιστικά σε αυτό. Και λέμε ότι αυτό το κομμάτι της πρόορης αποπληρωμής ισοδυναμεί ουσιαστικά με μέτρα που, αν δηλαδή τα έριχνε αυτά τα χρήματα ή ένα μέρος αυτών με κάποιες συγκεκριμένες δημοσιονομικές αποφάσεις, θα έφτανε στο σημείο να ισοδυναμεί με πακέτα μέτρων 7 ΔΕΘ. Το λέμε γιατί, όχι για να πούμε ότι θα μπορούσε να το κάνει αύριο το πρωί, αλλά για να δείξουμε το μέγεθος αυτού του ποσού, που κατά τη γνώμη μας κακώς πάει και το αξιοποιεί προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε τώρα στο τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα παρουσιάσει τη ΔΕΘ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ θα δώσει έμφαση στο οικονομικό του πρόγραμμα. Νομίζω ότι, παρακολουθώντας και εγώ τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια πλέον και από την ιδιότητα αυτή του προσώπου τύπου, οφείλω να πω και να δώσω και μια νότα αισιοδοξίας και για όσους έχουν ψηφίσει κάποτε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τους πολίτες που μπορεί να βρίσκονται στον χώρο μας, αλλά και για όσους μπορεί να διαφωνούν στο παρελθόν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να πω εδώ ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε αναγνωρίσει πολλά από τα λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει την αυτοκριτική του και δεν λέει ότι όλα έγιναν τέλεια στο παρελθόν. Τι λέμε όμως τώρα, να μας ακούσουν οι πολίτες για το μέλλον, για αυτό που έχουμε να προτείνουμε τώρα. Πάμε λοιπόν σε μια, θα πω ένα μέρος μόνο, γιατί προφανώς ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Ένα μέρος της πρότασής μας για το ιδιωτικό χρέος αφορά ουσιαστικά τι. Μία σύγχρονη πρόταση στην οποία θα παίξει κεντρικό ρόλο η αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα αγοράζει από τα funds, που αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση με τα funds και πώς πιέζουν τους πολίτες και τον κόσμο. Θα αγοράζει λοιπόν κόκκινα δάνεια από τα funds η αναπτυξιακή τράπεζα και μετά θα τα ρυθμίζει προς όφελος των πολιτών. Πάντα βέβαια με κάποια πολύ συγκεκριμένα και δίκαια κριτήρια και σύμφωνα βέβαια και με το πραγματικό του εισόδημα. Είναι μια πρόταση η οποία ουσιαστικά αλλάζει το χάρτη στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, αλλά επειδή δεν μιλάμε μόνο για το ιδιωτικό χρέος. Θα έχουμε και άλλες προτάσεις. Θα έχουμε προτάσεις για μια πιο δίκαιη φορολόγηση. Θα υποθούν όλα αυτά στη ΔΕΘ. Θα έχουμε και προτάσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Εμείς λέμε, ξέρετε, χωρίς να μηδενίζουμε καμία προσπάθεια, λέμε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει όσα θα έπρεπε για την ακρίβεια. Γιατί αν τα έκανε, δεν θα βρισκόμασταν αυτή τη στιγμή στο τέλος της δεύτερης θητείας αυτής της κυβέρνησης να έχουμε νούμερο ένα πρόβλημα, την ακρίβεια. Και προσέξτε το, κύριε Απολίζου, ποιο είναι το χαρακτηριστικό. Το λέω εγώ με κάθε ευκαιρία. Τα τελευταία χρόνια που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία υπήρξε ένα πρωτότυπο χαρακτηριστικό που δεν υπήρχε στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ούτε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε και σε παλαιότερες κυβερνήσεις όπως αυτή του Σαμαρά, Βενιζέλου ή άλλες. Έχουν έρθει πάρα πολλά χρήματα στη χώρα. Έχουν έρθει τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Χρήματα τα οποία δεν είχαν έρθει εδώ και δεκαετίες και μπορούσαν να αποτελέσουν παραγωγικό μοχλό ανασυγκρότησης της χώρας. Δεν έγινε όπως βλέπουμε αυτό. Δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Δεν υπήρξε επένδυση ουσιαστικά σε μια σύγχρονη οικονομία. Και το κομμάτι αυτό, όταν το συνυπολογίσουμε με την τεράστια ακρίβεια που υπάρχει, που για μας η ακρίβεια που υπάρχει σήμερα, ένα μέρος μπορεί όντως να είναι. Να οφείλεται σε άλλους παράγοντες, αλλά το βασικό πρόβλημα με την ακρίβεια δεν είναι από άλλους παράγοντες, είναι από το γεγονός ότι η κυβέρνηση αρνείται να την αντιμετωπίσει όπως θα έπρεπε, αρνείται να βάλει ελέγχους και όρια στην αγορά. Εμείς δεν λέμε να αλλάξει το μοντέλο της αγοράς, ελεύθερη αγορά έχουμε. Αλλά για να λειτουργήσει μια ελεύθερη αγορά, πρέπει να έχει κανόνες. Αν αυτοί οι κανόνες δεν ελέγχονται από το κράτος μέσω ελέγχων, προστήμων και άλλων διαδικασιών που είναι πολύ γνωστές στη Νέα Δημοκρατία, απλώς δεν θέλει να τις εφαρμόσει, τότε προφανώς η ελεύθερη αγορά στεγνώνεται και προκύπτει, κυρία Πολύζο, αυτό που βλέπουμε εγώ και εσείς όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ ή σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, τα περισσότερα προϊόντα και να ακριβαίνουν διαρκώς. Και προσέξτε, όπου και να πας να βλέπεις την ίδια τιμή και όπου και να θες να αποφύγεις ή να βρεις κάτι πιο εύκολο για να ελαφρύνεις κάπως το κόστος ζωής σου, να μην μπορείς να το κάνεις, γιατί τα πάντα είναι παντού ακριβά και με τιμές οι οποίες δεν αλλάζουν. Αυτό όμως δεν είναι ελεύθερη αγορά, θα μου επιτρέψετε, είναι κάτι άλλο το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα και σε όλους τους πολίτες και στην καθημερινότητά μας και μειώνει αυτό που πάντα λέω εγώ, την αγοραστική μας δύναμη, κυρία Πολύζου. Γιατί όσο και να αυξηθεί ένας μισθός, ό,τι και να δώσει η κυβέρνηση, αν τα πάντα ακριβαίνουν με γρηγορότερους ρυθμούς και φτάνουμε σε ένα σημείο. Τα βλέπετε και έξω και στην κοινωνία και παντού που και να γυρίσετε, αν πάντα να ψωνίσετε, να είναι όλα πολύ πιο ακριβά από ό,τι ήταν πέρσι τέτοια μέρα ή πρόπερσι τέτοια μέρα. Τότε επιτρέψτε μου να πω: καμία σημασία δεν έχουν ούτε αυξήσεις που δίνει η κυβέρνηση, ούτε όσα μέτρα και αν θέλει να εφαρμόσει. Καθώς η αγοραστική δύναμη, τα βλέπουμε και στους πίνακες αυτά, στην Ευρώπη είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελίδη, μια και μιλήσαμε για την ακρίβεια και μείναμε αρκετά στο θέμα αυτό, θέλω να μου πείτε βεβαίως και πώς κρίνετε τα μέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξη για τη μείωση των τιμών σε πάνω από 1.000 κωδικούς.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πραγματικά να σας πάω να πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι αυτό αν το κάνει ένα reality check που λέω πάντα, ένας απλός οποιοσδήποτε πολίτης να πάει και να το ελέγξει, θα καταλήξει αμέσως στο συμπέρασμα ότι αυτά τα πράγματα όχι δεν είναι επαρκή, αλλά είναι πραγματικά σαν να προσπαθείς να επιλύσεις ένα ζήτημα με ημίμετρα. Δηλαδή, τι να το κάνεις αυτό, το υπονόησα και πριν, το λέω και ευθέως τώρα. Όταν οποιοδήποτε μέτρο και αν κάνει η κυβέρνηση είναι περιστασιακό, είναι μικρό. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι σωστό να μειώνονται σε κάποια προϊόντα τιμές. Προφανώς και είναι μια κίνηση η οποία είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ λίγο. Και επιτρέψτε μου να πω ότι όταν μια κυβέρνηση είναι στη δεύτερη θητεία της, να τα θυμίζουμε αυτά, ξέρετε, να μην ξεχάσουμε ποιος θα ξέρουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήρθε χθες τα πράγματα. Κυβερνάει από το 2019, έχουμε 2026. Όλα αυτά τα χρόνια είχε όλη τη δυνατότητα να φτιάξει μια πολιτική τέτοια και να θωρακίσει την οικονομία. Αυτά εξάλλου μας έλεγαν, αν θυμάστε, το 2019, ότι θα φτιάξουν την Ελλάδα 2,0 και μια οικονομία φοβερή, η οποία θα στηρίζεται σε όλες αυτές τις των αρίστων, αν θυμάστε, που μας έλεγαν τις δυνατότητες σε κάθε τομέα κτλ. Η απάντηση τελικά ήταν να φτάσουμε σε μια Ελλάδα στην οποία η ακρίβεια είναι αφόρητη. Τέτοια ακρίβεια δεν θυμόμαστε καλά-καλά να υπάρχει ούτε τα μνημονιακά χρόνια. Το λέω για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Έτσι. Λοιπόν, και από εκεί και μετά, νομίζω ότι επειδή είναι προεκλογική χρονιά, είναι στη λήξη της δεύτερης θητείας, να το πω και αυτό, έχει και τη σημασία του. Κάνουμε και ως αντιπολίτευση εμείς την αυτοκριτική μας και ελπίζω να την κάνουμε και σε άλλα κόμματα για το πώς έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να τελειώνει τη δεύτερη σερή θητεία της και ακόμα και σήμερα στις δημοσκοπήσεις να εμφανίζεται πολύ μπροστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, γιατί το δεύτερο κόμμα κατά καιρούς λέμε ότι αλλάζει στις δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά η απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία πάντα είναι μεγάλη. Και εδώ είναι το θέμα και κλείνω και με ένα πολιτικό σχόλιο, να αντιληφθούν όλοι και όσοι θα ψηφίσουν στις κάλπες, που εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει και να ψηφίσει, να μην αγνοήσει αυτές τις κάλπες, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και από εκεί μετά καλούμε τον κόσμο και τους Έλληνες πολίτες να θυμηθούν ότι ζούσαν καλύτερα πριν έρθει η Νέα Δημοκρατία, γιατί ξαναλέω, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ειδικά, μου επιτρέπετε κύριε Πολύζου, τη χρονιά που μας έβγαλε από το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από το καλοκαίρι του 18 και μετά, αν θυμάστε, δεν φοβόταν κανείς να πάει στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίσει και να δει το λογαριασμό στο τέλος και να πάει στο ταμείο. Τώρα είναι αυτά. Αυτά είναι τωρινά. Αυτά είναι τη Νέα Δημοκρατία εξελίξει. Δεν υπήρχαν την προηγούμενη χρονιά που αναλάβει η Νέα Δημοκρατία. Η χώρα έχει αρχίσει να πηγαίνει προς μια άλλη κατεύθυνση όταν βγήκαμε από τα μνημόνια. Δυστυχώς με τη Νέα Δημοκρατία πήγε σε μια λάθος κατεύθυνση το πράγμα.
0: Μάλιστα. Αυτό που κρατάμε, κύριε Μελίδη, και να κλείσουμε με κάτι που θέλω, πολύ σημαντικό επίσης, είναι ότι δεν υπάρχει, κατά τη δική σας άποψη και ως εκπρόσωπος που είστε, πολιτική βούληση στο να αλλάξουν τα θέματα που προκύπτουν σε αυτή τη χώρα. Και να κλείσω λοιπόν, κύριε Μελίδη, με ένα πολιτικό σκηνικό. Θέλω να μου πείτε τι αλλάζει στο πολιτικό σκηνικό αυτής της χώρας μετά από αυτή την μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε χθες κορυφαίο βεβαίως εν ενεργεία τέλεχος της ΕΥΠ κατά των τεσσάρων καταδικαστέντων για το παράνομο λογισμικό Predator. Σύντομα και να κλείσουμε.
1: Προσέξτε, και είπε να διερευνηθούν και για άλλα πρόσωπα. Υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, έκανε για τους τέσσερις, αλλά είπε να διερευνηθούν και αν υπάρχουν και άλλοι. Και άλλες ευθύνες ουσιαστικά. Εγώ να πω ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών, κυρία Πολύζου, όπως και άλλα σκάνδαλα που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, όπως βλέπετε, επανέρχεται διαρκώς στην επικαιρότητα. Είναι αυτό που ζήσαμε, αν θυμάστε, και με τον έρχονται σε sequels. Έρχονται το δεύτερο μέρος, το τρίτο μέρος. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ουσιαστικά υπάρχει μια διαχρονικότητα στα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η κίνηση που είδαμε αυτό το τελευταίο 24ωρο είναι κάτι το οποίο μας έκανε απορία τα προηγούμενα χρόνια, πώς άλλοι δεν έκαναν αντίστοιχες νομικές ενέργειες. Θυμηθείτε λίγο τις λίστες των πληττόμενων από το Predator. Θυμάστε τι ονόματα είχαν ακουστεί. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι δεν υπήρξε καμία αντίστοιχη νομική ενέργεια από άλλους ανθρώπους οι οποίοι είχαν και θέσεις ευθύνης. Βλέπουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον, παρακολουθούμε αυτό που έχει συμβεί χθες. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ενέργειες και τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν. Όμως θέλω να κλείσω με αυτό. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό σκάνδαλο, το οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει πέσει το φως που θα έπρεπε.
0: Μάλιστα, τα κρατάμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, κύριε Μελίδη. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Καλημέρα μου, κύριε Απολίζου.
0: Γεια σας.
1: Εύχομαι καλή σεζόν και πάλι.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: πρόστιμα που φτάνουν τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ καλείται να πληρώσει η Meta, η θυγατρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, σε 47 πολιτείες των ΗΠΑ και στην περιφέρεια του Κολοράντο. Το δημιούργημα του Mark Zuckerberg υποχρεώθηκε στην καταβολή αυτού του ποσού επειδή διαπιστώθηκε ότι οι δύο πλατφόρμες που χρησιμοποιούσαν αλγόριθμους για να εθίζουν τους ανήλικους χρήστες. Η μπάλα λοιπόν περνάει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένουμε όλοι να δούμε τις δικές της αντιδράσεις. Στο Βήμα της Κυριακής πάντως υπήρχε ένα ρεπορτάζ για την αδυναμία των ευρωπαϊκών χωρών να επιβάλλουν την απαγόρευση χρήσης των social media από τους ανήλικους. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος και πρώην διοικητή της Διεύθυνσης Δίωξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Γιώργο Παπαπροδρόμου. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Κύριε Παπαπροδρόμου, περιμένατε την επιβολή τόσο υψηλού προστίμου στη ΜΕΤΑ και μάλιστα από προσφυγές αμερικανικών πολιτιών?
1: Κοιτάξτε, κύριε Πολύζου, θα έλεγα ότι το θέμα αυτό αγγίζει στο πυρήνα, δεν είναι μόνο θέμα υπόθεσης εσωτερικό σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών, αγγίζει και όλο το πλανήτη, θα έλεγα, όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακριβώς αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες περισσότερες κηρύχθηκαν παρόδο, βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα στην πολιτεία Καλιφόρνια οι περισσότερες, δραστηριοποιούνται και κινούνται σε όλη την παγκόσμια πραγματικότητα. Έχουν διαμορφώσει αυτό που λέμε παγκόσμιο χωριό. Δηλαδή, αυτή είναι πλέον η πραγματικότητα που ζούμε. Και οι επιπτώσεις αγγίζουν όλες τις χώρες όπου οι πλατφόρμες αυτές δραστηριοποιούνται. Τώρα, ξεκίνησε η υπόθεση αυτή ως υπόθεση από μεμονωμένες πολιτείες και ουσιαστικά πρόκειται για μια μαζική δικαστική διαμάχη, θα λέγαμε, στην οποία κατέληξε σε συμβιβασμό η εταιρεία Meta, που έχει το Facebook και το Instagram αυτή την εισαγγελία μέσα, θα έλεγα, αλλά μην ξεχνάμε και τις άλλες πλατφόρμες που υπάρχουν και επηρεάζουν την ψυχική υγεία, θα λέγαμε, των παιδιών και των εφήβων, όπως είναι το TikTok και άλλες πλατφόρμες. Δεν είναι μόνο δηλαδή η συγκεκριμένη εταιρεία, άρα καταλαβαίνετε ότι αυτές οι εξελίξεις, η νομική εξέλιξη, θα λέγαμε, επηρεάζει το συνολικό τοπίο, το όλο το οικοσύστημα των πλατφορμών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ποια? Και φυσικά ο αντίκτυπος αυτός φτάνει και στην Ευρώπη, δεν την αφορά άμεσα, όμως να σας πω ότι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό σε πρόσφατες νομοθετικές της πρωτοβουλίες, πέρα από την τελευταία, την AIAC, δηλαδή για τα θέματα, την πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Είχε προηγηθεί η Digital Services Act, ακριβώς η DSA, που ακριβώς αφορούσε τις μεγάλες πλατφόρμες.
0: Μάλιστα, προηγουμένως ήθελα να ρωτήσω, αλλά δεν ήθελα να σας διακόψω, στρατηγέ, ποια θεωρείτε με βάση την εμπειρία σας ότι θα είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μας είπατε ότι δεν την αφορά, αλλά από τη στιγμή που έχει πάρει θέση, νομίζω ότι πλέον πρέπει να πράξει και τα αδέοντα.
1: Σίγουρα θα επηρεαστούν, θα υπάρχουν, θα λέγα, πρόσθετα επιχειρήματα μέσα από την όλη διαδικασία που έχει προκύψει με τα νέα στοιχεία, γιατί αρχικά, ας πούμε, για παράδειγμα, η πλατφόρμα δεν παραδέχονταν αυτόν τον θυστικό σχεδιασμό στον οποίο, δηλαδή τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούσε, ώστε αυτό να επηρεάζει αρνητικά τα παιδιά μας, τους εφήβους, με, σας λέω, χαρακτηριστικά χωρίς την ύπαρξη χρονικών ορίων ή περιορισμών, όλα αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικά έχουμε τα παιδιά μας αγκυδευμένα δέσμια σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν διασφαλίζει αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον δραστηριότητες ισορροπημένες, ορθολογικές, θα λέγαμε, συνήθειες. Γιατί από την άλλη είμαστε στο εξής δίλημα. Η τεχνολογία είναι ευλογία και ταυτόχρονα είναι κατάρα, θα το λέγαμε. Ευλογία είναι όταν χρησιμοποιούμε στην κατεύθυνση, για παράδειγμα, όταν μιλάμε για τα παιδιά μας, στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης, της μάθησης και της ψυχαγωγίας. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί αυτή, θα έλεγα, την διάσταση. Από την άλλη, όμως, όταν φτάνουμε στο ατέρμονο σκρολάρισμα, δηλαδή χωρίς λόγο, χωρίς περιορισμούς, και μάλιστα διαμορφώνουμε αυτό που λέμε σήμερα τη γενιά της δοπαμίνης, τη γενιά που επιζητεί τα likes και την επιβεβαίωση, να σε φέρει διαδικασίες. Και με δεδομένο ότι στο παγκόσμιο οικοσύστημα, σε όλους τους χρήστες αυτή τη στιγμή γύρω στα 6 δισεκατομμύρια, το 1 τρίτο είναι παιδιά. Καταλαβαίνετε τι σημασία και τι σπουδαιότητα έχουν αυτές οι εξελίξεις. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα σήμερα και που διαμορφώνεται πέρα από τις μεγάλες πλατφόρμες είναι τι κάνουμε κι εμείς ως γονείς. Τι κάνει η πολιτεία επιμέρους, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμέρους στο να αυξήσει και να αποκτήσουν οι άνθρωποι ικανές βασικές ψυχιακές δεξιότητες και ικανότητες. Σήμερα ουσιαστικά θα πρέπει να δούμε ότι τα παιδιά είναι οι πολίτες του σήμερα και του αύριο, αυτά στα οποία θα βασιστούμε σαν κοινωνία και θα εξελιχθούν οι κοινωνίες μας και θα ευημερίσουν οι κοινωνίες μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο επιτυχάνεται αυτή η κατεύθυνση.
0: Γιατί όμως, κύριε Παπαπροδρόμου, έχουν αποτύχει στην Ευρώπη έως τώρα οι προσπάθειες να απαγορευτεί η είσοδος των ανηλίκων στα social media? Γιατί συμβαίνει αυτό? Γίνεται διότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος?
1: Για μένα δύο είναι οι λόγοι. Πρώτον, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει και δεν έχουμε καταλάβει ότι η πραγματική υπερδύναμη στην υπερδύναμη είναι αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες και οι κολοσσοί. Μην ξεχνάτε, κυρία Πολύζου, ότι οι Βρυξέλλες εδρεύουν, έχουν, ας πούμε, θα έλεγα, έχουν εγκατασταθεί λόμπι επηρεασμού, θα έλεγα, που καταλαβαίνετε γιατί διακυβεύονται τρισεκατομμύρια, θα λέγω, παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή γύρω από αυτά τα θέματα. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα τη σημασία των προσωπικών δεδομένων ότι είναι ο σημερινός παγκόσμιος πλούτος. Δεν είναι τυχαίο ότι στη λίστα των 20 πλουσιότερων ανθρώπων στον πλανήτη συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι που ασχολούνται με το νέο χρυσό που είναι τα προσωπικά δεδομένα. Και μιλάμε τώρα στην καλή εκδοχή που είναι, θα έλεγα, η εξατομικευμένη, θα έλεγα, η στοχευμένη διαφήμιση, ένα μοντέλο στοχευμένη διαφήμιση κλπ. Φανταστείτε αυτό το πράγμα να το κάνουμε αναγωγή σε επηρεασμό εκλογικών αποτελεσμάτων, επιρροής η οποία θα διαμορφώνεται ουσιαστικά η βούληση του λαού χωρίς το λαό, αντιλαμβάνεστε τι ήθελα να πω, μέσα από αλγόριθμους. Όλα αυτά είναι θέμα βαθύτατα, πιστεύω προσωπικά, δημοκρατίας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι που σήμερα το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να το παρακολουθήσει παγκοσμίως.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, κύριε Στρατηγέ, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε.
1: Προς αυτή την πραγματικότητα.
0: Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, διότι με πιέζει ο χρόνος. Κρατάμε αυτό που είπατε ότι είναι ευλογία και κατάρα.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Το επιβάλλεται μια συνεννόηση και ευρύτερη συνένεση, θα έλεγα, με ανθρώπους που θέλουν να συνοηθούν.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε και αύριο για να δούμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Τη σκυτάλη την παίρνουν ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Πουρναράς, η Ελλάδα σήμερα. Και εμείς πρώτο Θεός τα λέμε στις 9 ακριβώς αύριο. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό. Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απήντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επαδρομένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ένα από τα Αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν.

0: Της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παρουσιάζει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η διατίμηση προϊόντων του βασικού καλαθιού, η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η δημιουργία παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της τιμολόγησης από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Στις 12.30 διεξάγεται στην ολομελέτη της Βουλής η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της Έλληνας Ακρίτα, την οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 5ου αντιπροέδρου της Βουλής, προκειμένου να καλυφθεί η θέση που έμεινε κενή μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως σε ορεινές περιοχές σήμερα στη χώρα, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννου στους 25 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα.
1: Μάλιστα.
0: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Μπορναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του Κηφισού και όχι μόνο.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Αγωνιστική χαιρετισμία, έχει κίνηση. Έχει ξεκινήσει κίνηση στον Κηφισό αυτή την ώρα, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί Μεσογείων, Αλεξάνδρας κλπ. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε αρκετή κινησούλα.
2: Γυρίσατε.
3: Δεν ξέρω, γυρίζουν, φεύγουν, δεν ξέρω.
2: Το γυρίσατε, πρέπει να το γυρίσατε.
3: Εντάξει τώρα, ναι, το είχαμε βάλει, το γυρίσαμε εμείς.
2: Και απαντούσε όχι.
3: Και απαντούσε όχι, ναι.
2: Ο Αλεξανδράκης. Ναι. Λοιπόν, με πιο ευχάριστο γεγονότο θες να ξεκινήσουμε?
3: Είναι πολλά τα ευχάριστα γεγονότα.
2: Με πιο ευχάριστο γεγονότο θες?
3: Ποιο γεγονότο θες?
2: Λοιπόν, γεγονότο σήμερα.
3: Ναι.
2: Θα ακούσουμε Τσίπρα.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Γεγονότο σήμερα.
3: Με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αλλά πιο έτσι.
2: Γεγονότο σήμερα.
3: Ναι.
2: Θα ακούσουμε Ακρίτα.
3: Και Ακρίτα θα ακούσουμε.
2: Και τα δύο θεσμικά έτσι φτιαγμένα. Ο Τσίπρας πάει όποτε θέλει, γιατί πρωθυπουργός είναι όλο θέλω κάνω. Πιο νωρίς από τον πρωθυπουργό.
3: Ναι, δεν πάει στη ΔΕΘ, πάει σε ένα ξενοδοχείο.
2: Ναι, εντάξει,
3: σε ένα ξενοδοχείο.
2: Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πού τα βρήκε τα λεφτά?
3: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω πού τα βρήκε.
2: Πούλησε βιβλία, βρήκε λεφτά. Αυτή είναι η απάντηση.
3: Αν νίκησε μια αίθουσα σε ένα ξενοδοχείο για λίγες ώρες.
2: Πούλησε βιβλία, βρήκε λεφτά. Αυτό είναι η απάντηση, για να μην αγχώνονται οι άνθρωποι που μας ρωτάνε.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, γεγονότο που είναι πολύ σημαντικό, θεσμικό. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει αυτό που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι, άρα η κυρία Κρήτα δεν θα είναι η πέμπτη αντιπρόεδρος της Βουλής.
2: Άρα δεν θα έχουμε πέμπτη αντιπρόεδρο της Βουλής.
3: Ναι, δεν θα έχουμε καθόλου.
2: 300 βουλευτές έχουμε. Ούτε αυτό το έχουμε.
3: Ούτε αυτό το έχουμε, δεν το έχουμε, όχι.
2: Ούτε πέμπτη αντιπρόεδρο θα έχουμε στη Βουλή.
3: Εντάξει, έχουμε κάποιες ελλείψεις, ρε Γιώργο. Δηλαδή το πρόβλημα που είναι.
2: Α, το ευχάριστο δηλαδή, γεγονό.
3: Όταν κατεβαίνει μια ομάδα και έχει τραυματισμούς και σου λέει δεν θα κατεβάσω 12 σήμερα, κατεβαίνει με 11 ή.

0: η αποστολή στο μπάσκετ. Εντάξει, υπάρχει κενό. Κατεβαίνουμε με 11 λέει.
1: Μάλιστα. Άρα το ευχάριστο γεγονότο είναι θεσμικά πάμε καλά.
0: Ναι.
1: Ευχάριστο γεγονότο.
0: Ναι.
1: Το ευχάριστο γεγονότο είναι το ότι τελικά μπήκε πρόγραμμα από το φετινό και μας πήγε μια ώρα να ξυπνάμε πιο αργά.
0: Για ξαναπέστε αυτό.
1: Το πρόγραμμα, λέω, του σταθμού.
0: Α, για την εκπομπή.
1: Ναι,
0: ναι. Άρα, ξεκινάμε στις 10.
1: Το ότι κάνει Σαρδάμ Γεωργιάδη που δεν έχει πιει καφέ ακόμα, ναι, δεν ισχύει πια.
0: Δεν δικαιολογείται αυτό, γιατί έχει όλο το χρόνο να έρθει λίγο πιο νωρίς μετά να σύζω να πιει και 5 γουλιές παραπάνω που λέει ο λόγος.
1: Και αυτό ευχάριστο γεγονότο.
0: Ευχάριστο γεγονότο. Ναι.
1: Λοιπόν, το ευχάριστο γεγονότο ήταν ότι την κλήρωση τη σημερινή λόγω αλλαγή προγράμματος θα την κάνουμε την Παρασκευή. Μεγανήσει, παιδιά.
0: Ναι, την κλήρωση για το ταξίδι μας, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το γεγονότο 1-1 που το λέω είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ναι, και δεν έχει βάλει και το μεγάλο γεγονός ότι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός τη δεύτερη Σάββατο, έτσι.
1: Αυτό είναι το Σάββατο, θα είναι το μεγάλο του γεγονότο.
0: Δεν έχουν ξεκινήσει από σήμερα τα ευχάριστα τα προεόρτια.
1: Άλλο τα προεόρτια. Τα προεόρτια έχουν ξεκινήσει εδώ και κάτι μήνες.
0: Ναι.
1: Αφού πήγαν οι φύλακες της Αναστάσεως στη Δυτική Μακεδονία, αφού ανεβήκανε πάνω, αφού κατεβήκανε κάτω, πήγανε στην Πελοπόννησο διάσπαρτη. Τιμ ολόκληρα.
0: Ναι.
1: Αφού ξανανέβηκαν μετά του προϊσταμένου του οι φύλακες της Αναστάσεως.
0: Ναι.
1: Εκεί που ο προϊστάμενος είπε.
0: Και τι δεν είπε.
1: Και τι δεν είπε.
0: Ναι, σε βοηθάω εγώ.
1: Ναι, και τι δεν είπε, γιατί μην πω τίποτα άλλο και είναι πρωινιάτικα. Λοιπόν, αυτά είναι άλλα.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο θα είναι αυτό το ευχάριστο γεγονότο.
0: Ωραία, μένουμε στα σημερινά.
1: Ναι, γιατί και αύριο. Αύριο έχουμε και άλλο ευχάριστο γεγονότο. Και αυτό είναι το πραγματικό πάρτι.
0: Αύριο έχουμε πάρτι στις 9 του Μάρτη που έλεγε, στις 3 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι,
0: εντάξει, είναι το κλασικό. Αύριο έχουμε και τα γενέθλια του Πασόκ. Είναι η μέρα της ιδρυτικής διακήρυξης του Πασόκ, 3 Σεπτέμβρη. Ναι, και ετοιμάζεται μια φιέστα από τον Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Έχει ξεκινήσει βασικά. Λένε ότι οργώνουν τα στελέχη του Πασόκ την Κρήτη και θέλουν να την βάψουν. Ξανά πράσινη.
1: Κάτσε.
0: Ναι.
1: Κάτσε.
0: Αλλά είναι και λίγο. Φέρνει τώρα άλλη δεκαετία. Όλο αυτό που γίνεται και που θα γίνει αύριο είναι λίγο 80s, δεκαετία 80 που δεν συνάδει με 2026. Συγγνώμη που το λέω.
1: Εσένα δεν σου αρέσει.
0: Εμένα
1: δεν
0: μου αρέσει.
1: Εμένα ναι, μου αρέσει, αλλά θέλω να σε επισημάνω δύο πραγματάκια.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Πρώτον, Στάθη Ψάλτη θα έχουν να παίξουν πουθενά.
0: Δεν ξέρω γιατί έχει πει ο Στάθης Ψάλτης κάτι σχετικό.
1: Όχι, αλλά είναι την ίδια δεκαετία
0: ναι,
1: που ανθούσαν και οι δύο.
0: Σωστό αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερον, πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό το οργώνουν.
0: Δεν ήταν εχμή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την Κρήτη. Κρήτη, ΟΠΕΚΕΠΕ, οργώνω.
1: Έχουν δηλώσει πάει. Που οργώνουνε.
0: Ναι, κοίτα, άμα είσαι στην Κρήτη, μπορεί να δηλώσει σε όποια περιοχή θες και σε όλη την Ελλάδα. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι αναγκαστικό να είσαι στην Κρήτη.
1: Τώρα πρέπει να σε βάλω στη θέση σου.
0: Ναι.
1: Αυτά γινόντουσαν παλιά.
0: Πότε παλιά. Με αυτή την κυβέρνηση.
1: Επί το ΣΥΡΙΖΑ, επί του παλιού Πασόκ.
0: Με αυτή την κυβέρνηση δεν γινόντουσαν. Αφού η εισαγγελική έρευνα είναι από το 19 και μετά.
1: ΑΔΕ.
0: Ναι, η ΑΔΕ.
1: Αυτά που ήξερε θα τα ξεχάσει.
0: Η ΑΔΕ προέκυψε αφού υπήρξε το πρόβλημα.
1: Αφού υπήρξε η συνέχεια των παλαιών προβλημάτων.
0: Δεν αντιλέγω.
1: Τι θες να μου πεις δηλαδή, ότι είχε κατέβει με κάποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία και όργωνα για να βάψει την Κρήτη μπλε. Αυτό μου λες και τώρα κατεβαίνει το Πασόκ και οργώνει για να τη βάψει πράσινη. Και πριν είχε κατέβει ο Τσίπρας και όργωνα για να τη βάψει.
0: Μα κόκκινη. Τότε κόκκινη ήταν.
1: Τώρα τι θέλει.
0: Τώρα δεν έχει.
1: Τώρα Μπαρτσελόνα.
0: Τώρα δεν έχει. Είναι Μπαρτσελόνα. Είναι Μπαρτσελόνα. Συγγνώμη.
1: Να τη βάψει Μπαρτσελόνα.
0: Είναι Μπαρτσελόνα, ναι.
1: Ναι. Βεβαίως ο Τσίπρας για να τη βάψει Μπαρτσελόνα την Κρήτη θα πρέπει να κάνει και καμία ανταγραφή. Σαν την Μπαρτσελόνα.
0: Εντάξει. Αυτό είναι εξαρτάται από αυτόν. Τι να σου πω εγώ.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Τσίπρας. Και το ξεκινώ με τον Τσίπρα που είπα πριν τελευταίο. Ο Μητσοτάκης. Και πάνω απ' όλα, ο Ανδρουλάκης, μπορείς να μου πεις γιατί σε αυτό το πάρτι του Πασόκ δεν κάλεσε και την κυβέρνηση και την σύμφωνα με τον δημοσκοπήσει δεύτερη Ελλάς.
0: Γιατί, επειδή έχουν Πασόκ.
1: Όχι, Πασόκ είναι, ρε.
0: Μα ο Ανδρουλάκης θέλει να είναι το brand Πασόκ, όχι να είναι η Πασόκ που να είναι σε άλλα brand. Το brand είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα αν είσαι Πασόκος ή όχι.
1: Θα μιλήσουν για Ανδρέα Παπανδρέου.
0: 100%.
1: 100%.
0: Μα θα έχει αφήσει Ανδρέα Παπανδρέου. Στο Ζάπι όλα τα χρόνια.
1: Θα μιλήσουν για Σιμίτη.
0: Είχαν αφήσει Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Για Σιμίτη θα μιλήσουνε. Εννοείται.
0: Εννοείται, εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Αλλά κυρίως Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι, αλλά θα μιλήσουν και για Σιμίτη.
0: Ναι.
1: Ωραία, γιατί δεν κατεβάζουν όλη την κυβέρνηση. Αφού όλοι σημαντικοί είναι. Και συγγνώμη, ο Αντώνης Σαμαράς και η μισή Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ότι είναι σημαντική Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί δεν τους κάλεσε κάτω.
0: Να πάρουμε ένα τηλέφωνο να ρωτήσουμε.
1: Να πάρουμε ένα τηλέφωνο τον κύριο Φλωρίδη να μας πει αν ήθελε να πάει.
0: Α, τον κύριο Φλωρίδη.
1: Αν ήθελε.
0: Νόμιζα κάποιον από το ανδρουλακικό.
1: Τον κύριο Φλωρίδη, αν ήθελε να πάει. Δηλαδή αν τον καλούσε, αν θα πήγαινε. Αν του λέμε την ώρα που θα τιμήσουμε τον Σιμίτη.
0: Ο κύριο Κέρτσο για πράγμα θα πήγαινε.
1: Τον κύριο Κέρτσο.
0: Θα πήγαινε 100% πιστεύω Κέρτσο.
1: Ξέρεις, ο μόνο που μπορεί να μην πήγαινε είναι ο πρωταθλητής υπουργό γιατί ήταν με τον Παπανδρέου, τον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ήταν γάπ αυτό. Δεν ήταν Σιμητικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τον έπαιρνε και ηλικία να είναι Σιμητικό, οπότε είναι γάπ. Το του γάπ θα τον τιμήσουνε.
0: Ο ΓΑΠ δεν θα είναι εκεί.
1: Άρα δεν θα πάει
0: θα και έχει,
1: άρα
0: δεν βέβαια, θα πάει. Για να μην αφήνω αιχμή, γιατί είπα από χθες προχθές ότι θα λείπει ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν θα λείπει για κάτι εσωτερικό του Πασόκ και κάποια διαφωνία. Έχει επαγγελματικό ταξίδι και θα είναι εκτός Ελλάδας.
1: Άρα το μόνο που δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε, γιατί δεν ξέρω αν θα πάει με Ενδόνη, αν θα πάει, αν θα πήγαινε με Ενδόνη ο Χρυσοχοΐδης, να αρχίσει ο Θεοδωρικάκος, να αρχίσει να λέω για όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης. Ή πολλοί, να μην λέω όλοι.
0: Ναι.
1: Ο μόνος που δικαιολογείται είναι ο πρωταθλητής, διότι δεν ανήκει σε εκείνη την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ΓΑΠ. Και αφού δεν θα πάει ο ΓΑΠ, δικαιολογούμε να μην πάω κι εγώ.
0: Σωστό.
1: Λέει ο πρωταθλητής.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Ξεκινάμε στις 10 πλέον από το Σεπτέμβρη, από τις 2 Σεπτέμβρη. Είστε συντονισμένοι στο 943. Κύριος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο. Ο Γιώργος Γεωργιάδης, για να μπερδευόμαστε, για να μην λέω κύριος απλά. Και στο κύριος είναι... Στο κύριο Γεωργιάδης μπορεί να γίνουν δύο μπερδέματα όπως με κοιτάς τώρα. Το ένα είναι ότι μπορεί να σε μπερδέψουν με τον υπουργό, γιατί και αυτός κάνει εκπομπές μαζί με τον κύριο Κασελάκη. Αλλά όταν λέω και κύριος Γεωργιάδης, μπορεί να είναι και μια συμφωνία των κυρίων. Είναι και αυτό που μπαίνει στο παιχνίδι τώρα.
1: Τι συμφωνία, κύριε, μιλείς για την οικονομική πτώση των σούπερ μαρκετάδων, οι οποίοι.
0: Σχεδόν... Ναι, έχει πτώση, έχει πτώση. Το είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών.
1: Και η Νέα Δημοκρατία έχει που έχει πτώσει για καλό, το είπε.
0: Τι πτώση, στα ποσοστά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω,
0: πτώση στις τιμές.
1: Το είπε για καλό, υπουργό.
0: Στις τιμές είναι καλό, στα ποσοστά δεν είναι καλό.
1: Για την Νέα Δημοκρατία.
0: Για την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω σήμερα.
1: Ναι, το καλό γεγονό, το Μεγανήσι, παιδιά, ναι. Ήταν η κλήρωση να γίνει σήμερα. Εσπερίδες, το καλύτερο ξενοδοχείο του νησιού. Εκεί θα έχετε 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις με τα φαγητού. Ναι. Έχετε ένα γεύμα ή δείπνο. Μεγανήσι ήταν σήμερα λόγω του νέου προγράμματος, να μην το κάναμε σήμερα και κάποιοι χάνατε. Την ευκαιρία να το, ναι. Το πάμε 2 μέρες πίσω.
0: Ωραία.
1: Και το κληρώνουμε την Παρασκευή.
0: Παρασκευή. Άρα στέλνετε Μεγανήσι, το ονοματεπώνυμό σας, στο 6939-943-943 και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Τι έχουμε σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, στην ατζέντα της ημέρας.
1: Έχουμε. Ο Σιακαντάρης δεν είναι τσιπρικός.
0: Ο κύριος Σιακαντάρης.
1: Ναι,
0: ο κύριος Σιακαντάρης.
1: Το αγαπημένο του παιδί δεν είναι.
0: Δεν είναι ακριβώς τσιπρικός.
1: Δεν είναι πια. Δεν ήταν αγαπημένο του παιδί.
0: Ήτανε, υπήρξε κάποια στιγμή.
1: Ήτανε.
0: Μετά δεν είναι, αλλά ναι, δεν είναι. Είναι,
1: γιατί
0: είναι,
1: είδα τις
0: είναι αφηρημένη έννοια.
1: Είδα τις δηλώσεις του και ναι. Κάπως μου ήρθε.
0: Δεν είναι, τώρα δεν είναι 100% τσιπρικός, όχι.
1: Τώρα μίλησε πρόβλημα για πρόβλημα τα μηνύματα της Ελλάς. Τώρα μίλησε για πρόβλημα για πολιτική ταυτότητα στην Ελλάς.
0: Ναι.
1: Και μην κατηγορείτε την κυρία Κουφονικολάκου, διότι αυτή κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Εγώ την μεταφέρω ότι είπε, έτσι.
0: Ναι.
1: Το παιδί του Τσίπρα. Παιδί. Εντάξει. Και βρείτε εσείς το πρόβλημά σας. Για αυτή η γυναίκα λέει κάνει καλά τη δουλειά της. Εσείς έχετε πρόβλημα. Ποιοι είστε, γιατί είστε, πού είστε. Και εγώ νόμιζα, είχα μείνει στο ότι είμαστε αγαπημένοι. Είναι δικό μας παιδί. Δικό μας παιδί, όχι κανονικά, γιατί δεν θα γινόταν. Είναι και
0: όταν ξεκίνησε το κόμμα Ελλάς, ήταν στην πρώτη γραμμή ο κ. Σιακαντάρης.
1: Και τώρα που είναι τελευταία.
0: Λίγο διάστημα μετά δεν ήταν στην πρώτη γραμμή. Και οπότε φάνηκε ότι πήγε λίγο πιο πίσω. Δεν ξέρω τώρα αν υπήρξε κάποια διαφωνία ή πρωτοβουλία Τσίπρα, αλλά ξεκίνησε ο κύριος Σιακαντάρης ως μπροστινός του Τσίπρα, το θυμόμαστε, και μετά υποχώρησε. Δεν είχε εμφανίσεις.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό.
0: Πες μου.
1: Αυγερινός. Μπροστάρισε αυτό, ναι. Και μετά δεν υποχώρησε. Μόνο άφησε και τρομερά υπονοούμενα.
0: Ναι, και απεχώρησε τελείως.
1: Και ο κύριος Σιακαντάρης άφησε τρομερά υπονοούμενα όταν μιλάει για μηνύματα και πολιτική ταυτότητα. Και μάλιστα. Πριν το μεγάλο γεγονότο.
0: Πριν το μεγάλο γεγονότο. Το μεγάλο γεγονός για την ελληνική αριστερή στην παράταξη είναι ότι σήμερα Ανακοινώνει το οικονομικό πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη, σε ξενοδοχείο, είναι σήμερα το βράδυ. Να πω ενδεικτικά, μεταξύ αυτών που θα ανακοινώσει, μεταξύ των προτάσεων που θα κάνει, είναι η διατίμηση προϊόντων του βασικού καλαθιού, η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά και η δημιουργία παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της τιμολόγησης από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Επίσης, στα της σημερινής ατζέντας στην Βουλή έχουμε στις 12.30 την Ολομέλεια, όπου θα κληθεί να ψηφίσει με ονομαστική ψηφοφορία την εκλογή ή μη της Έλληνας σε Ακρίτα. Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να αναλάβει την θέση της πέμπτης αντιπροέδρου μετά και την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Δεν αναμένεται να ψηφιστεί.
1: Κάτσε, περίμενε. Δεν αναμένεται. Το είπε, τηλεφωνηθήκανε, το είπε ο πρόεδρος της Βουλής, το είπε στην κυρία Βούρου. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό.
0: Ποιο είναι το θέμα?
1: Το θέμα είναι το ότι εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα ως χώρα. Μία Μαντόνα κυβερνάει την Ελλάδα.
0: Γιατί η Μαντόνα?
1: Διότι ο καυγάς του Γεωργιάδη με την κυρία Κρήτα για την Μαντόνα.
0: Ναι.
1: Δημιούργησε την κόντρα του Γεωργιάδη με την κυρία και ο κύριος Γεωργιάδης ήταν πρώτος πριν τον πρωθυπουργό, πριν το συζητήσουν μεταξύ τους.
0: Θεωρείς δηλαδή?
1: Είπα, εγώ αυτήν όχι, γιατί η Μαντόνα.
0: Θεωρείς τον το εφαλτήριο, δηλαδή η διαφωνία με τη Μαντόνα για να μην ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την
1: άρα,
0: κυρία Κρήτα.
1: Λοιπόν, ο εκολαπτόμενος νέος μας πρωθυπουργός.
0: Ναι. Εκολαπτόμενος νέος πρωθυπουργός. Βαρισίμαντες δηλώσεις από τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Άντε να το ξεκινήσω. Ο εκολαπτόμενος νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και αυτό είναι βαρισίμαντο.
1: Ναι. Να σου πω.
0: Περίμενε, το εκολαπτόμενος είναι το εγώ θέλω κατά 50% τελειωμένη υπόθεση. Πώς το εννοείς?
1: Ποιος θα του βγει απέναντι?
0: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Σαν τη Διαμαντοπούλου θα είναι οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα.
1: Τι είπαν στη Διαμαντοπούλου τότε στο Πασοκόλι? Όταν ήταν ο Βέβαιος, εσείς που ήσασταν.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Και για πιθανό άλλον εκολαπτόμενο αρχηγό και πρωθυπουργό θα πει εσύ που ήσουν, ναι, απέναντι στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία σε πάρτι όταν εδώ συζητούσαμε, ναι, κάτι.
0: Εγώ ήμουν μπροστά σε όλα τα ζητήματα.
1: Εγώ ήμουν με την παράταξη, εγώ είμαι με το κόμμα, εγώ τρέχω για. Ιδρώνω τη φανέλα που ζήτησε ο πρωθυπουργός για το κόμμα. Είμαι υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων και φυσικά έχω ένα πράγμα το οποίο είναι καλύτερο από αυτό που είχε ο σημερινός πρωθυπουργός. Πολύ καλύτερο. Δεν υπάρχει να ακούσετε από το στόμα το δικό μου. Το ότι δεν ξέρω γιατί δεν οφείλω να ξέρω. Γιατί εγώ τα ξέρω όλα. Και το έχω αποδείξει. Δεν έχω άποψη για όλα. Δεν έχω σχέση με όλα. Δεν μιλάω για όλα. Άρα αυτό που δεν έχει ο Μητσοτάκης, το έχει ο Γεωργιάδης. Άρα αν ο Γεωργιάδης γίνει αυτό που θέλει να γίνει, δεν θα μπορούμε να πούμε ότι δεν ήξερε ή δεν οφείλε να ξέρει. Διαφωνείτε, κύριε Πάνω μας?
0: Το αφήνω να.
1: Πόσες φορές έχεις ακούσει από τον Μητσοτάκη?
0: Ο Μητσοτάκης το λέει, ο Άδωνης δεν θα το πει ποτέ.
1: Γιατί τα ξέρει όλα. Είναι υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων.

0: Ένα άλλο γεγονότο είναι, δεν ξέρω αν διάβασες το ντοκουμέντο, έχει μια μεγάλη, έτσι, ένα μεγάλο αφιέρωμα, ένα γεγονότο το οποίο μιλάει για τις εισόδες των ολιγοπολίων του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, το διάβασες.
1: Το έχω διαβάσει, ναι.
0: Και αυτό είναι μεγάλο γεγονότο. Mm. Λίγο πριν τη σημερινή ημέρα και να γράφει το ντοκουμέντο. Ολόκληρο αφιέρωμα, έτσι. Και φυσικά να πάμε στην κυβέρνηση, η οποία πρέπει να λύσει προβλήματα μέχρι το Σάββατο. Πρέπει, έχει μέτωπα. Το ένα λέγεται Σαμαράς.
1: Ναι, είναι η κόντρα, έχει ξεκινήσει ξανά η κόντρα για την λεγόμενη woke agenda. Είδαμε χθες και το πρωτοσέλιδο της Εστίας σε μια πλατφόρμα στον ΕΟΠΗ που δίνει τρεις επιλογές, Άρεν, Θήλη και άλλο. Η τρίτη επιλογή ήταν το άλλο. Και ξεκίνησε ξανά η συζήτηση, η κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και του κόμματος Σαμαρά για τη woke agenda.
0: Το δεύτερο είναι Καραμαλής.
1: Το δεύτερο είναι Καραμαλής, ο οποίος Καραμαλής δεν θα πάει στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Αυτό εννοείς?
0: Μόνο αυτό.
1: Και ότι λένε διάφοροι από την πλευρά Σαμαρά ότι θα στηρίξει η Σαμαρά ο κύριος Καραμαλής.
0: Επίσημα μάλλον όχι, ανεπίσημα μπορεί.
1: Ναι, το άρα... είπε σε εμάς εδώ ο κύριος Τζαβάρας και ακούσαμε και τον κύριο Τσούτσια στην συνέντευξη που παρεχώρησε το Σαββατοκύριακο.
0: Δεύτερο μέτωπο. Το τρίτο μέτωπο είναι η Μακεδονία. Ανατολική, δυτική, τα έχουμε βγάλει τους πάντες, μπας και κάνουμε κάτι.
1: Ναι, όπως έχει πάει το όλο Πασόκ. Το όλο ανδρουλαϊκό Πασόκ.
0: Έτσι, στο... μπράβο, γιατί δεν θέλω να ψεύδω.
1: Ναι, το όλο ανδρουλαϊκό Πασόκ στην Κρήτη. Η όλη σημειτική Νέα Δημοκρατία έχει πάει.
0: Ξέρεις, θα σου βάλω.
1: Έχει πάει στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Πουρναρά και τρως και ψεύδεσαι.
1: Ναι.
0: Το άλλο μέτωπο είναι η Πελοπόννησος.
1: Η Πελοπόννησος εκεί που έχει ψηλά ποσοστά ο Σαμαράς.
0: Άλλο μέτωπο.
1: Άλλο μέτωπο, ναι.
0: Το άλλο μέτωπο είναι εκεί που πάνε εκεί οι Πασόκοι και πάνε να τη βάψουν, να την οργώσουν για να τη αλλάξουν χρώμα.
1: Ναι.
0: Να χαρά τη βάψαμε με τον Πάντω.
1: Να ενημερώσω ότι χθες στον Πρωθυπουργό πήγανε κάποιες δημοσκοπήσεις γιατί ήξερε, γιατί ήθελε να γνωρίζει πριν την ΔΕΘ σε τι ποσοστά κινείται και αυτός και η πολιτική του αντίπαλη και ήθελε να συγκρίνει προφανώς και μετά την ΔΕΘ πώς θα διαμορφωθούν. Είναι στο 28 με 32 αυτό που παρέδωσαν στον, αυτό που έχω μάθει εγώ, αυτό που παραδόθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μεταξύ 28 και 32. Στην δεύτερη θέση σταθερά γύρω στο 17 με 18% η Ελλάς και γύρω στο 11% το Πασόκ.
0: Εγώ έχω μάθει άλλο για την Ελλάς.
1: Ποιο?
0: Εγώ έχω μάθει ότι έχει πέσει και αρκετά. Ότι δεν υφίστανται τα ποσοστά που έδιναν οι δημοσκόποι.
1: 17-18 και ότι έχει ταβανιάσει. Αυτό εμένα.
0: Εμένα η πληροφορία μου είναι ότι είναι γύρω στα 15.
1: Okay.
0: Επίσης η πληροφορία μου είναι ότι το Πασόκ είναι. Ό,τι βελόνες και να κάνουν, να τις αλλάξουν, να τις σηκώσουν, να τις κατεβάσουν, πάνε δεξιά-αριστερά. Βελόνες κολλημένοι.
1: Ναι, είναι στο 11%. Είχε πάρει 11 κάτι το εκλογές του 23. Αυτό εκεί έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Και από εκεί ξεκίνησα, γιατί αναφέρθηκες τώρα στον Σαμαρά. Από εκεί αυτό ήθελα να πω, ότι και το κόμμα Σαμαρά στις δημοσκοπήσεις που έφτασαν στο Μαξίμου δεν δείχνει ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά.
0: Άρα λοιπόν αρχίζουμε σήμερα με την ωραία θεσμική διάθεση και θέση του κυρίου Τσίπρα που πάει και νοικιάζει ένα μαγαζί, όπως λες και εσύ, επειδή πούλησε βιβλία, έχω λεφτά, καλά κάνω συγγραφέα, σήμερα θα με ελέγξετε εσείς. Επειδή ο Γεωργιάδης είχε πρόβλημα με τη Μαντόνα και η Ακρίτα το ίδιο, έχουμε το δεύτερο ωραίο θεσμικό που θα μην έχουμε ούτε αντιπρόεδρο Βουλής, πέμπτο. Και είναι το μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω. Ρώτησα χθες και τον κύριο Σταμάτη. Η Ακρίτα λέει δεν είναι νοτική.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου για πρόεδρος της Βουλής που την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία ήταν ανωτική. Πώς το κόβεις?
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν ανωτική.
0: Αφού την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία όχι για πέμπτη αντιπρόεδρο, για πρόεδρο της Βουλής. Δεν ήταν ανωτική.
1: Με αυτόν, σύμφωνα με το συλλογισμό της Νέας Δημοκρατίας, αυτόν το συμπέρασμα.
0: Αυτή ήταν ενωτική. Και εγώ, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το πρώτο μας διαλυματάκι στη νέα μας αυτή η ώρα, 10 με 12 παιδιά θα μας ακούτε, μέχρι νεοτέρας. Λοιπόν, η ερώτηση είναι μία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής τάιζε τα δικά του παιδιά, τώρα που είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει αύξηση στα δικά του παιδιά πάλι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που δεν τον θέλουν οι μισοί νεοδημοκράτες. Είναι ενωτικός.
1: Ναι, αλλά γιατί βλέπεις το ποτήρι μισοάδιο και δεν λες ότι οι μισοί νεοδημοκράτες τον θέλουν?
0: Γιατί δεν είπα οι μισοί Έλληνες, είπα οι μισοί νεοδημοκράτες.
1: Οι μισοί νεοδημοκράτες τον θέλουν όμως.
0: Οι μισοί νεοδημοκράτες τον θέλουν. Ναι. Άρα είναι ενωτικός στους μισούς νεοδημοκράτες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άρα είναι ενωτικός προς τα εκεί που αρχίζει και κλείνει το μάτι. Ναι. Είδες και δηλώσει Καρατζαφέρη, έτσι είναι ένα μουρκό.
1: Και τώρα που, που αναφέρθηκε στον κύριο Τασούλα, δεν ξέρω μήπως και το Πασόκ θα έπρεπε να καλέσει τον κύριο Τασούλα.
0: Μήπως,
1: αυτό τώρα. Να το σκεφτούμε λίγο, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
0: Μήπως θα πρέπει να φωνάξουμε και Δημότες Κηφισιάς.
1: Τι Δημότες Κηφισιάς.
0: Άμα καλέσουμε και τον κύριο Τασούλα.
1: Σωστό. Διαλυματάκι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
10: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
13: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
14: Υπερηφάνεια.
13: Ανθρωπιά.
14: Τόλμη.
13: Πολιτισμό.
14: Ιστορία.
13: Φιλοξενία.
14: Παράδοση.
13: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
15: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους και σε όλες φυσικά. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ένα λεπτάκι μετά τις 10.30 και βλέπω εδώ την κίνηση στους δρόμους. Έχει αρχίσει η κίνηση σιγά σιγά και επιστρέφει σε επίπεδα προ Αυγούστου, προ Ιουλίου. Δεν ξέρω, και τον Ιουλίου είχαμε κίνηση. Και περιμένουμε τώρα, κύριε Γεωργιάδη, να ανοίξουν και τα σχολεία.
0: Άρα τον Αύγουστο είχατε λεφτά, πήγατε διακοπές και γυρίσατε μαυρισμένοι.
1: Το είπε ο υπουργός, ο κύριος Άδωνης. Αυτό ότι γυρίσατε μαυρισμένοι.
0: Άμα το λέει ο υπουργός, είναι θέσφατο.
1: Είναι θέσφατο. Αυτό πήγαμε, είναι θέσφατο.
0: Άμα το λέει ο υπουργός, καλά που να το λέει και ο πρωθυπουργός δηλαδή.
1: Καλά, έτσι.
0: Επίσης, βλέπω κόσμο στα λιμάνια, αλλά δεν ακούσατε τη βούλτευση.
1: Άρα, ναι, δεν πας στο χωριό σου.
0: Που είπε, πηγαίνει
1: καλά,
0: στα χωριά,
1: μπορεί,
0: στα
1: το χωρι... μπορεί το χωριό σου να είναι σε νησί όμως.
0: Να μην πας, να πας στο χωριό τη γυναίκα σου.
1: Άμα είναι και αυτή η νησιώτησα.
0: Καλά τώρα, πω. Σιγά τώρα, με τέτοια σύμπτωση.
1: Και που ξέρεις όμως, μπορεί να πηγαίνει στο λιμάνι του Πειραιά, μήπως πετύσει και τον άλλο υπουργό, τον κύριο Κικίλια. Γιατί πάει που και που καμιά βόλτα και για να δει πώς είναι τα πράγματα.
0: Τι λέτε, που την αρά.
1: Τι, δεν πάει ο κύριος Γεκελιάς?
0: Έχει πάει 6 φορές όλες όσο είναι υπουργός.
1: Τώρα πριν λίγες μέρες πήγε πάντως.
0: Μία. Μέσα στα καλοκαίρι πήγε μία. Του χρόνου το καλοκαίρι ξαναπάει.
1: Τώρα που επιστρέφουν μπορεί να ξαναπάει καμιά μέρα.
0: Γιατί νομίζω ότι θα μαζέψει ψήφους όταν έχει ταλαιπωρία για να πάνε και να έρθουν, και όταν είναι τα εισιτήρια εκεί που είναι, και όταν ο κόσμος μετά στην κίνηση για να φύγει από εκεί είναι χαμό. Έτσι δεν μαζέψει ψήφους. Δεν του κάνει καλό να πάει. Κάποιος θα του συμβουλεύσει να μην πάει. Θες να ξεκινήσει να πας μέχρι την άξο και να γυρίσει και να πληρώσει εισιτήρια.
1: Είναι ακριβά τα εισιτήρια.
0: Πάω εγώ στο χωριό και κάνω όλες μου τις διακοπές με τα ίδια λεφτά. Όλες. Πληρώνω και σπίτι και φαΐ και βενζίνες και διόδια, όλα. Βενζίνες τώρα. Άστο, οι βενζίνες έχει λυθεί. 5, 10, 15 και άλλα 5, 25.
1: Από Σεπτέμβρη ισχύει και η μείωση των 10 λεπτών, οπότε είμαστε μια χαρά και με τη βενζίνη. Ελύθηκε αυτό.
0: Τώρα όμως που είπαμε για νησιά και που είπαμε και για εισιτήρια, πάμε για ένα θέμα που έχουμε αναδείξει σε αυτή την εκπομπή από πέρσι. Από πέρσι, έχοντας βγάλει όλους τους σχεδόν τους εκπροσώπους του προβλήματος, δηλαδή των προβλημάτων που ζουν οι άνθρωποι εκεί, έχουμε αποκλείσει ένα νησί.
1: Ένα πολύ ωραίο νησί για όσους έχουν πάει. Πέρα από το ζήτημα που θα πάμε τώρα και το πρόβλημα που επικρατεί, ένα πάρα πολύ ωραίο νησί.
0: Που πραγματικά, όταν θα πάτε διακοπές, αν θα πάτε διακοπές ή καταφέρετε να πάτε 2-3 φορές για να το γυρίσετε. Να το
1: ναι, είναι και μεγάλο και έχει πολλά μέρη.
0: Είναι τελείως διαφορετικό μεταξύ του. Και μιλάμε τώρα, έχω μπερδεύτηκε για τη Μυτιλήνη ή για τη Λέσβο.
1: Μυτιλήνη, Λέσβο, σε όλα τα νησιά.
0: Πάμε λοιπόν στη Λέσβο, ένα νησί που έχει αποκλειστεί. Έχει αποκλειστεί γιατί, όπως λέει η κυβέρνηση και μιλήσαμε και με το Υπουργείο, αυτές είναι οι εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον αυτόδη πυρετό. Ναι. Εκεί όμως οι άνθρωποι, ένα μεγάλο ποσοστό, ζουν από την κτηνοτροφία. Το γάλα και το τυρί της Μυτιλήνης έχει κάνει εξαγωγές χρόνια και είναι και πολύ υψηλά.
1: Και είναι πάνω από
0: γευστικούς κάλικες των Ευρωπαίων, των Αμερικανών και όχι μόνο.
1: Πάνω από 80.000 τα ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί. Και είναι, αν μη τι άλλο, τεράστιο πλήγμα αυτό για τους κτηνοτρόφους.
0: Νομίζω ότι θυμάσαι και τι έγινε σε αυτό το μάζεμα που κάνανε εκεί, μόνο που δεν πλακωθήκαν στο ξύλο.
1: Ναι, πριν λίγες ημέρες υπήρξε ένταση μεγάλη.
0: Λοιπόν, η βουλευτήνα του ΚΚΕ, κυρία Κομνηνάκα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Κομνηνάκα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και να μας δώσετε να ξεκινήσουμε από την παρουσία σας σε αυτό το μάζεμα που δεν πλακωθήκανε μόνο. Τι υπόθηκε, τι έγινε τελικά και αν αυτά που μαθαίνουμε εμείς ισχύουν.
2: Οι εικόνες αυτές που είδαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο αποτυπώνουν την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στα χωριά της Λέσβου, γιατί πραγματικά μιλάμε για κόσμο απελπισμένο. Σωστά είπατε ότι η οικονομία της Λέσβου στηρίζεται κατά 70% περίπου στον κτηνοτροφικό τομέα. Και μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και 6 μήνες είναι πραγματικά αφημένοι στο έλεος και οικονομικά αστήριχτοι. Δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις από αυτούς τους παράλογους. Εμείς λέμε και επιμένουμε από την αρχή και επιβεβαιώνεται τελικά στην πράξη τώρα που η κυβέρνηση αρχίζει να ανασκευάζει τις επιλογές της. Από αυτούς τους παράλογους οριζόντιους αποκλεισμούς για την εξαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, τυριών και
0: να σας διακόψω λίγο, μισό λεπτό, για να έχουμε μια κουβέντα. Η κυβέρνηση λέει ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές και εμείς τις ακολουθούμε για το καλό του νησιού.
2: Καταρχάς, διαψεύδεται από την ίδια την πρακτική ότι ενώ για αρκετό διάστημα απέκλεισε την εξαγωγή τροκομικών προϊόντων από την Λέσβο, σήμερα αυτά διακινούνται κανονικά και όχι απλά με την τυπική διαδικασία που αρχικά ακολουθήθηκε, αλλά και ο καθένας μπορεί να πάρει. Και είναι απόλυτα λογικό αυτό, γιατί τα όρημα τυριά είναι απόλυτα ασφαλή για την κατανάλωση και δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Ήταν παράλογοι αποκλεισμοί και τα ζητήματα του αποκλεισμού των.
0: Δηλαδή να ξεκινήσουμε με αυτό και πάμε μετά στις αποζημιώσεις.
2: Βασικά με το πρώτο που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι η επιλογή που έχει κάνει η κυβέρνηση να θυσιάσει την πραγματικότητα τη Λέσβο, αποκλείοντας ένα επιστημονικό εργαλείο που θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασχετικά στην εξάπλωση του ιού και να αποτρέψει αυτές τις δεκάδες χιλιάδες άδικες θανατώσεις ζώων που ήταν εμβολιασμός. Και σε αυτό, επειδή μάλιστα η κυβέρνηση επικαλείται τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, τι έχει να απαντήσει για το γεγονός ότι ακολουθήθηκε διαφορετική τακτική στην περίπτωση της Κύπρου αυτό. Και από τις πρώτες κιόλας ημέρες εκδήλωσης του Αφθόδη εμβολιάσανε και συνέχισαν κανονικά και οι εξαγωγές και έχουν σήμερα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό οι σφαγές και θανατώσεις των ζώων. Τι έχει να πει για άλλες χώρες όπως η Γαλλία, την πρώτη εξαγωγό χώρα σε ζώντα ζώα και κρέας, που σήμερα αντιμετωπίζει μια άλλη ζωονόσο, την ζώνη δερματίτιδα που πλήττει τα βόηδη, και έχει εμβολιάσει 1 εκατομμύριο ζώα και συνεχίζει κανονικά τις εξαγωγές της. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση ήταν η επιλογή να θυσιάσει την κτηνοτροφία της Λέσβου, όπως έκανε και το προηγούμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα με το ζήτημα της εμβολιάς, να μην χρησιμοποιήσει το επιστημονικό εργαλείο του εμβολίου για να κάνει τα χατήρια 3-4 βιομηχανιών φέτας που θέλουν να συνεχίσουν ανενόχλητα και χωρίς μείωση στα κέρδη τους να εξάγουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των περιορισμών κλπ. Που υπάρχουν. Αυτό όμως έχει πολύ οδυνηρές επιπτώσεις και για την κτηνοτροφία της Λέσβου, γιατί αν σήμερα μιλάμε ότι έχουν θανατωθεί πάνω από 80.000 ζώα και μιλάμε για το λεσβιακό πρόβατο, μια φυλή που είναι γενετικά βελτιωμένη, που με τον κόπο χρόνων και τις προσπάθειες χρόνων έχει δημιουργηθεί ένα ανθεκτικό ζώο που προσαρμοσμένο και στις συνθήκες, και βεβαίως αν συνεχιστεί αυτή η επιλογή της κυβέρνησης χωρίς τελέχος των κτηνιατρικών υπηρεσιών να πηγαίνει με μοναδική με μοναδικό, πώς να το πω, φάρμακο διαπάσαν νόσων τις αθρώες φαγές χωρίς να χρησιμοποιεί τον εμβολιασμό και την ίδια στιγμή να μην στηρίζει, να μην αποζημιώνει τους κτηνοτρόφους, θα μιλάμε για μια καταστροφή ανεπίστρεπτη για τον πρωτογενή τομέα της Λέσβου και όχι μόνο.
1: Άρα η επόμενη μέρα, κυρία Κομινάκα, ποια είναι για τους κτηνοτρόφους στο νησί?
2: Εμείς επιμένουμε ότι εδώ και τώρα η κυβέρνηση πρέπει να αναθεωρήσει την απόφασή της και να προχωρήσει το σχέδιο του εμβολιασμού. Ναι. Πρέπει να στελεχωθούν με μόνιμο κτηνιατρικό προσωπικό οι κτηνιατρικές υπηρεσίες για να μπορεί πραγματικά να γίνεται με σοβαρό τρόπο και η χνηλάτηση και ο περιορισμός της νόσου. Και βεβαίως όχι τώρα, χτες θα πρέπει να προχωρήσουν οι περιβόητες αποζημιώσεις στο 100% της καταστροφής, και μιλάμε και για αυτούς που έχουν θανατώσει τα κοπάδια τους, που θα πρέπει να στηριχθούν και για την απώλεια του εισοδήματος και όχι με αυτά τα ψίχουλα που τους δίνουν σε όσους έχουν δώσει, γιατί δεν έχουν αποζημιωθεί, ένα μέρος τους μόνο έχουν αποζημιωθεί, να στηριχθούν για την απώλεια του εισοδήματος μέχρι την ανασύσταση των κοπαδιών τους, και βεβαίως να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που λόγω αυτών των περιορισμών αναγκάζονται σήμερα να κρατάνε εκατοντάδες ζώα που δεν κατάφεραν να σφάξουν τη διάρκεια του Πάσχα, ενώ να τα συνεχίζουν να τα ταΐζουν, να τα έχουν σταυλισμένα. Είναι καταχρεωμένοι με ζωοτροφές, άρα πρέπει να επιδοτηθούν οι ζωοτροφές, να αποζημιωθούν για τις απώλειες εισόδημα που είχαν λόγω των περιορισμών στο γάλα και στο κρέας. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική και σοβαρή αντιμετώπιση από τη μεριά του Υπουργείου, γιατί η μέχρι τώρα αντιμετώπιση δείχνει ότι κάθε άλλο παρά σχέδιο προστασίας της κτηνοτροφίας της Λέσβου υπάρχει. Το μόνο σχέδιο που υλοποιείται με ακρίβεια από τη μεριά της κυβέρνησης είναι να απομονωθεί το νησί, να αποκλειστεί ο ιός στο νησί και από εκεί και πέρα ό,τι θέλει να γίνει, μια πολιτική που είναι καταστροφική και για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου αλλά και συνολικά για το νησί, γιατί θυμίζουμε, και σωστά είπατε, αυτά τα πολύ όμορφα χωριά της Λέσβου, τα πολύ όμορφα μέρη ζουν όλα αυτά τα χρόνια γιατί υπάρχουν χιλιάδες νέα παιδιά που επέλεξαν παρά τις μεγάλες δυσκολίες, παρά το τεράστιο κόστος ζωής που υπάρχει και την τεχνητή απόσταση που δημιουργείται πέρα από τη φυσική λόγω του μεγάλου κόστους, στα ακτοπλοϊκά, στα αεροπορικά κλπ. Που περιγράψεται, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω των ελλείψεων στα νοσοκομεία κλπ. Επιλέγουν να μείνουν στη Λέσβο, επιλέγουν να ζήσουν από έναν μέχρι τώρα τομέα που μπορούσε να τους κρατήσει σε έναν βαθμό, έναν πλούτο που έχει η τοπική παραγωγή της Λέσβου, και σήμερα αυτά τα παιδιά πραγματικά είναι απελπισμένα, καταστρέφονται, και γι' αυτό νομίζω και η οργή τους και τα ξεσπάσματά τους είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα και δικαιολογημένα.
0: Ας ελπίσουμε να βρεθεί μια λύση, γιατί δεν θέλουμε και από αυτά τα νησιά, και ειδικά τη Λέσβο τώρα που δεν είναι ένα μικρό νησί κριτικό, μιλάμε για τη Λέσβο, να σηκωθούν τα νέα παιδιά και να φύγουν, γιατί εδώ δεν έχουμε τι να κάνουμε. Δεν είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να μας τύχει. Λοιπόν,
2: αυτό που επιβεβαιώνεται, και κλείνω με αυτό, είναι ότι ο μόνος τρόπος για να ακουστούν και να υλοποιηθούν τα αιτήματα που την πρώτη μέρα διεκδικούν οι κτηνοτρόφοι είναι να συνεχίσουν τον οργανωμένο αγώνα τους, γιατί μόνο τότε πραγματικά ασκούν πίεση, λαμβάνονται υπόψη και πιέζουν την κυβέρνηση. Είναι ο μόνος τρόπος για να δικαιωθούν στον αγώνα που δίνουν.
0: Λοιπόν, πάμε στην ΔΕΘ. Εμείς θα συνεχίσουμε για να σας πούμε να έχουμε επικοινωνία με το νησί. Θα ξαναβγάλουμε όλους τους εκπροσώπους, τους κτηνοτρόφους, τους ανθρώπους που μένουν εκεί, τους ανθρώπους που έχουν πληγεί, να μας πούν και τι έχουν πάρει, τι δεν έχουν πάρει. Ή τι τους έχουν τάξει ότι θα πάρουν. Θα το συνεχίσουμε το θέμα, δεν θα σταματήσει εδώ. Φεύγουμε όμως και πάμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα μεγάλο συλλαλητήριο αν ετοιμάζει το κουκέ για το Σάββατο.
2: Ετοιμάζουν χιλιάδες σωματεία, φορείς, βεβαίως και οι δυνάμεις του ΚΚΕ θα βρεθούν εκεί για να δώσουν τις δικές τους, να δώσει ο λαός τις δικές τους εξαγγελίες. Και είναι πραγματικά, νομίζω, ότι αυτό που θα είναι το πρωτόγνωρο στη φετινή ΔΕΘ δεν θα είναι οι χιλιοϋπομένες υποσχέσεις που, ξέρετε, πολλές φορές τις έχουμε ακούσει. Θα είναι η μαζικότητα και η δυναμικότητα αυτών των συλλαλητηρίων, όπου θα συναντηθούν και οι δύο παλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι, και εργαζόμενη σωματεία από όλη τη χώρα. Πραγματικά εκεί χτυπάει η καρδιά του λαού της χώρας για να πούν ότι πρέπει να σταματήσουν επιτέλους οι ανάγκες μας να θεωρούνται και να αντιμετωπίζονται ως κόστος. Γιατί όσο αυτό συνεχίζεται από τη μεριά όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και της βολικής αντιπολίτευσης, που θα πάει να διαγωνιστεί στο ποιος περισσότερο να μετρήσουν τα κοστολογημένα προγράμματά τους, που δεν λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Όσο συνεχίζουν οι ανάγκες μας να αντιμετωπίζονται ως κόστος, τόσο θα είμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστροφές, είτε αυτές έχουν να κάνουν με τα ζητήματα, όπως συζητήσαμε εκτεταμένα, των ζωονώσων, όπως με τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας και της πυροπροστασίας που θα συζητηθούν και σήμερα αυτά τα θέματα ξανά στη Βουλή, όσο βεβαίως και τα πολύ οξυμένα ζητήματα του εισοδήματος, της ακρίβειας, που σφίγγουν τη θηλιά για χιλιάδες εργαζόμενους.
0: Κυρία Κομνινάκα, να σας ρωτήσω, εάν ερχόταν ένας αρχηγός, αν ερχόταν ένα κόμμα τώρα στη Θεσσαλονίκη και έλεγε: ξεκινάω την ομιλία μου και την τελειώνω εκεί, σε περίπτωση που η 13η και 14η σύνταξη, αύριο εγώ το κάνω τώρα, δηλαδή το τώρα, αυτό το κόμμα, το όποιο κόμμα θα το έλεγε αυτό, το ΚΚΕ θα το στηρίζε?
2: Το ΚΚΕ το διεκδικεί, έχει καταθέσει τροπολογία και πρόταση νόμου κατ' επανάληψη για την επαναφορά.
0: Στα τελευταία 10 χρόνια, 8-9 τροπολογίες και πόσες 3-4 προτάσεις. Ναι, αν ένα κόμμα συμφωνούσε μαζί σας και έλεγε ναι, πάμε σε αυτό που κατέθεσε, θα το στήριζε αυτό το κόμμα, το ΚΚΕ?
2: Μια κυβέρνηση δεν είναι μονοθεματική. Αν εννοείται, αν κυβερνητικά θα συμπράτανε γιατί πάνε να υλοποιήσουν ένα
0: πολύ σημαντικό θέμα για τον κόσμο, έτσι, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τον κόσμο.
2: Οποιαδήποτε κυβέρνηση, αν το φέρει να το υλοποιήσει, θα το ψηφίσουμε, όπως έχουμε κάνει και με άλλες θετικές προτάσεις και μέτρα. Όμως δεν είναι αυτό, αν θέλετε, αποκλειστικά κριτήριο για να δημιουργηθεί και να στηριχθεί μια κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Την ίδια στιγμή που όλα αυτά τα κόμματα που ακόμα και αν σε επίπεδο εξαγγελιών μπορούν να υποστηρίξουν ένα δίκαιο αίτημα, την ίδια στιγμή όλα τα υπόλοιπα κόμματα μιλάνε για την ανάγκη των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, των κοστολογημένων προγραμμάτων, το να τηρούνται τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, άρα αυτά που θα δώσουν από τη μια τσέπη στον συνταξιούχο ή στον εργαζόμενο του δημοσίου με τη 13η και 14η μισθό και σύνταξη, θα πάνε να τα πάρουν από μια άλλη τσέπη. Το ΚΚΕ δεν λέει αυτό. Λέει ότι για να κερδίσει έστω και αυτά τα αυτονόητα ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Από αυτονόν τις τσέπες πρέπει να τα πάρει η εκάστοτε κυβέρνηση, αυτές τις τσέπες που όχι μόνο δεν τις ακουμπάει καμία κυβέρνηση, αλλά τις αυγατίζουν κιόλας και τις γεμίζουν και με τα δεκάδες προκλητικά τις δεκάδες προκλητικές φοροαπαλλαγές που τους νομοθετούν, αλλά και με τους μποναμάδες που τους δώσανε και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί ξέρετε όλη η αντιπαράθεση δεν είναι άμα θα πάρει ο εργαζόμενος και ο λαός μέτρα ανακούφιση από αυτά τα χρήματα, αλλά πώς θα μοιραστούν στους διάφορους κλάδους του κεφαλαίου τα εκατομμύρια που θα έρθει να τα πληρώσει μετά το μόνιμο υποζύγιο που είναι τα λαϊκά στρώματα, οι επαγγελματίες, οι μισθωτοί που καλύπτουν το 95% των φορολογικών εσόδων. Άρα με αυτό το κριτήριο το ΚΚΕ λέει ότι για να κερδίσει το οτιδήποτε ο λαός, ακόμα και αυτά τα αυτονόητα μέτρα ανακούφισης που σήμερα θα ήταν για παράδειγμα η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, η κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων στην ενέργεια, τα καύσιμα κλπ. Για να πάρουν μια ανακούφιση οι εργαζόμενοι, οι πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, θα πρέπει να κοπούνε από αυτό το μπακτολό των χρηματοδοτήσεων που δίνονται αφιδώς στους στρατηγικούς επενδυτές, στους διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους, από τον μπακτολό των χρηματοδοτήσεων με τον οποίο τροφοδοτείται η πολεμική οικονομία, για να μπλέκεται, όχι βεβαίως για την άμυνα της χώρας μας, αλλά για να μπλέκεται ο λαός σε τεράστιους κινδύνους για τα συμφέροντα, για ξένα προς αυτόν συμφέροντα, για το μακελιό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία κλπ.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Κουτσούμπας θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη μέσα στο Σεπτέμβριο τρεις φορές. Η μία είναι για το συλλαλητήριο, όπως είπατε, το Σάββατο. Η επόμενη θα είναι στις 10 του μήνα για την ομιλία του στο Βελίδιο. Έχετε να μας μεταφέρετε κάτι το οποίο αναμένετε να ακούσουμε από τον κύριο Κουτσούμπα?
2: Νομίζω ότι τις προτάσεις του ΚΚΕ τις καταθέτει και θα τις ξανακαταθέσει και σήμερα πρόκειται να μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας στη Βουλή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πυροπροστασία και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Αλλά αυτό που πραγματικά ως κόμμα ανοίγουμε και θέλουμε να συζητηθεί πλατιά στο λαό και με αφορμή την ομιλία στο Βελίδιο, είναι ο άλλος δρόμος ανάπτυξης για τον οποίο πρέπει να παλέψει ο λαός. Γιατί δεν είναι μονόδρομος να συνεχίσουμε σε ένα σύστημα που αντιμετωπίζει τη ζωή και τις ανάγκες του λαού ως κόστος. Μπορούμε σήμερα τον 21ο αιώνα να βαδίσουμε πιο αποφασιστικά προς εκείνη την κοινωνία που παλεύει για να ικανοποιεί τις πλατιές λαϊκές ανάγκες, που τον πλούτο, τον τεράστιο πλούτο που παράγει η χώρα, τον μοιράζει στους παραγωγούς του και που βεβαίως παλεύει για να ζουν όλοι οι λαοί ειρηνικά μεταξύ τους και όχι βεβαίως και δεν εμπλέκει τη χώρα και το λαό σε τέτοιου είδους κινδύνους. Αυτό το σύστημα είναι ο σοσιαλισμός που είναι πιο αναγκαίος και επίκαιρος από ποτέ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κομνηνάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ζητήσω όταν θα συνεχίσουμε το θέμα για τη Λέσβο, όταν θα συνεχίσουμε και θα βγάλουμε και τους ανθρώπους από το νησί, να είστε κι εσείς μαζί μας για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε επικοινωνιακά όσο μπορούμε να λυθεί το πρόβλημα.
2: Πολύ ευχαρίστως.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Να.
1: Ήταν η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η κυρία Κομνηνάκα.
0: Την καλημέρα μας και στον Πάφωτο, καλημέρα και σε εσάς. Λέει, όταν φεύγει κάποιος από ένα κόμμα τζάκρε, αυγερινός, σε χαντάρις, δεν πληγώνει το αρχηγός, αλλά ο ίδιος για το λάθος του. Στο τέλμα της πολιτικής ζωής, οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι αφήνουν μάλλον αδιάφορο το λαό. Ευχαριστώ. Θα διαφωνήσω κάθετα μαζί σου, διότι αν φύγει ο Γεωργιάδης από τον Ελλάδα, και για όποιο λόγο φύγει, δεν φεύγει μόνο ο Γεωργιάδης που φεύγει από τον Ελλάδα, φταίει και ο Ελλάδα που τον επήρε. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να φταίει μόνο ο συνάδελφος φεύγει από ένα μέσο ή έρχεται από ένα μέσο. Δεν μπορεί να φταίει μόνο αυτός που πίστεψε τον Μπουρναρά και πήγε στον κόμμα του και κάποια στιγμή αν ο Μπουρναράς δεν έκανε αυτό που έλεγε ή αυτό που είπε και σηκώθηκε και έφυγε. Φταίει μόνο εγώ που έκανα λάθος με τον Μπουρναρά. Φταίει και ο Μπουρναράς που δεν έκανε αυτό που έλεγε ή που με επέλεξε. Αυτή είναι η δική μου άποψη, περιμένω να απαντήσω. Καλημέρα στο Μανώλη, καλημέρα στην Εμμανουέλα, Σοφία, Γιάννα. Καλημέρα παιδιά. Και καλημέρα σε όλους. Έναν έναν θα τους πει ο Πουρναράς μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πολλοί που θέλουν να πάνε στο Μεγανήσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Το δικό μου δώρο θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Εντάξει.
1: Δεν νομίζω. Θα σπάσει ρεκόρ.
0: Δεν νομίζω.
1: Θα το δούμε.
0: Δεν νομίζω ότι και εγώ γιατί έχεις δώσει και έχεις δώσει εσύ, έχεις δώσει Σπέτσα, έχεις δώσει Σύφνο, έχεις δώσει
1: Νάξο.
0: Μοργό, έχεις δώσει Νάξο και όλα πεντάστερα, έτσι.
1: Αυτό, ναι. Πάμε...
0: Αλλά και το δικό μου Εσπερίδες είναι το καλύτερο του Μεγανησίου.
1: Και αυτό καλό είναι. Και είναι δυνατό πολύ.
0: Και δεν είναι τυχαίο που πήγε ο άλλος και πήρε το Σκόρπιο που είναι δίπλα. Που είναι ένα μικρό, αλλά και το όχι ο τόσο
1: εξίσου όμορφο. Εξίσου όμορφο.
0: Όχι τόσο όμορφο. Το
1: Μεγανησίου. Το Μεγανησίου
0: είναι ωραίο. Καλύτερο, ναι.
1: Να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες.
0: Όχι, να μην περάσουμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Γιατί?
0: Θα διάβασε μία-δύο και θα πάμε μετά. Έχουμε θέματα εδώ τώρα. Έχουμε πολλά θέματα.
1: Δεν πρέπει να τις ξεκινήσουμε καθόλου. Πάμε στα θέματα.
0: Θα πάμε στα θέματα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι ώρα και ώρα σήμερα.
1: Τι ώρα καιρό
0: έχει σήμερα. Ωραίο καιρό έχει σήμερα.
1: Ναι.
0: Έχει τροσούλα, δεν κάνει πολύ ζέστη. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα. Οπότε ο κόσμος στους δρόμους μπορεί να περιμένει χωρίς air condition, αλλά δεν χαλάει βενζίνη. Ξέρεις, αν ανοίγεις το air condition, έχει περισσότερη βενζίνη.
1: Γιατί πέφτει η θερμοκρασία από σήμερα.
0: Είναι καλά, καλά, δεν κάνει.
1: Εντάξει, χθες δεν είχε. Και χθες και προχθές ήταν κανένα δύο μέρες που είχε πέσει η θερμοκρασία. Έχω την εντύπωση ότι από σήμερα. Ξανααυξάνεται.
0: Τι έκανα, ξανααυξάνεται.
1: Εγώ ζεσταίνομαι, αυτό πώς να το πω. Δηλαδή, χθες δεν ζεσταίνομαι τόσο, σήμερα ζεσταίνομαι.
0: Και ο λόγος είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
1: Δεν ξέρω.
0: Υπάρχουν άλλοι λόγοι που ζεσταίνουν το Πουρναρά σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι άλλοι λόγοι που ζεσταίνουν το Πουρναρά σήμερα.
1: Μα τι διαφορετικό είναι το σήμερα.
0: Δεν ξέρω. Είναι οι ερωτήσεις που αφήνουμε να καταλαβαίνει ο κόσμος τι. Γιατί
1: όχι, δεν έχει γίνει κάτι σήμερα.
0: Λοιπόν, ένα θέμα που έχει ξεκινήσει και πρέπει να το κοιτάξετε είναι αυτό για τα σπίτια, για την ανακαινίζω, όπως το λένε, ανακαινίζω, το λένε κύριε Πουρναρά, ναι. Το οποίο έχει για τα κλειστά σπίτια καταρχάς και από εκεί και πέρα και για τα υπόλοιπα να το δείτε, παιδιά, είναι ευκαιρία και να φτιάξετε το σπίτι σας
1: και να ανοίξει το σπίτι σας.
0: Και να ανοίξει το σπίτι σας, όχι πως θα πέσουν τα νίκια, δεν πέφτουν τα νίκια, Πουρναρά.
1: Τα νίκια δεν πέφτουν.
0: Θα μείνουν εκεί που είναι.
1: Αλλά όποιος μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, καλό είναι, θετικό.
0: Ναι, γιατί είναι ευκαιρία. Και επίσης θα το ψάξουμε και αυτό. Θα προσπαθήσουμε αύριο ή μεθαύριο να πούμε τον κύριο Κρανίδη να μας εξηγήσει τι γίνεται. Γιατί αν εγώ έχω τρία σπίτια.
1: Το πρώτο, ένα νομίζω μπορεί να κάνεις.
0: Όχι.
1: Μπορεί να κάνεις και τα τρία.
0: Είναι έτσι.
1: Έχω την εντύπωση μόνο
0: δηλαδή ένα μένω και δύο είναι κλειστά.
1: Ναι,
0: μπορώ
1: ένα
0: να
1: από τα δύο.
0: Όχι, μπορώ να πάρω και από τα δύο.
1: Και για τα δύο.
0: Νομίζω ότι ο κ. Κρανίδης αύριο ή μεθαύριο το αργότερο θα είναι μαζί μας για να μας απαντήσει αν μπορεί, νομίζω ότι μπορείς και τα δύο.
1: Οκ. Okay. Μακάρι όσα έχεις να μπορεί να τα φτιάξεις. Εν τω μεταξύ, έχει ξεσπάσει τώρα και ευρωπαϊκά. Είχαμε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την θέση την οποία πήρε και εκπροσωπεί την Ελλάδα.
0: Ότι είμαστε μαζί με τους Γερμανούς.
1: Ότι είμαστε με τους Γερμανούς.
0: Δηλαδή, αυτό ξεσπάσει... μου ακούγεται λάθος, δεν ξέρω.
1: Έχει ξεσπάσει αυτή η κόντρα και η ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, καθώς η Γερμανία δείχνει ως υπεύθυνη την Ρωσία για τον ντρόν που είχε εντοπιστεί, θυμίζω, στις 4 Αυγούστου είχε γίνει το περιστατικό αυτό. Στη Λειψία, κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Και είχαμε τις σχετικές δηλώσεις με το Βερολίνο να κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας προς την Ευρώπη γενικότερα. Και μέρος αυτής της επίθεσης ήταν και αυτό το γεγονός στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και μάλιστα έχουμε και την ανακοίνωση κάποιων μέτρων από τη Γερμανία κατά της Ρωσίας. Μεταξύ αυτών κλείνει το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη στις 18 Σεπτεμβρίου, καθώς υπάρχουν και έλεγχοι εισόδου, αυστηροί έλεγχοι στους Ρώσους πολίτες στο εσωτερικό της Γερμανίας. Είχαμε και την θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος.
0: Είμαστε
1: μαζί με τους Γερμανούς.
0: Εντάξει, αφού οι Γερμανοί μας δίνουν, οι γερμανικές τράπεζες μας δίνουν λεφτά. Εμείς τους αποπληρώνουμε γρήγορα για να ξαναπάρουμε λεφτά.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε στο.
0: Και οι Γερμανοί δεν ήταν πρώτοι.
1: Είναι σύμμαχος η Ευρώπη.
0: Και οι Γερμανοί δεν ήταν πρώτοι, οι οποίοι ήταν μαζί μας να μην βγούμε έξω από το Euro.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Να μην κάνουμε μνημόνια, να μην χρεώσουμε τον ελληνικό. Οι Γερμανοί δεν ήταν μαζί μας.
1: Οι Γερμανοί, ναι.
0: Ήταν η πρώτη.
1: Ναι, η πρώτη, ναι.
0: Συγγνώμη. Η κυρία Μέρκελ δεν είπε ότι ο καλύτερος φίλος ήταν ο κ. Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω αν ήταν ο καλύτερος, αλλά έχει μιλήσει θετικά, ναι.
0: Άρα λοιπόν οι Γερμανοί ήταν μαζί μας. Άρα λοιπόν καλά κάνουμε και εμείς είμαστε με τους Γερμανούς.
1: Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε με τους Γερμανούς. Ναι.
0: Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Δεν γελάω.
0: Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Βεβαιώνω, λέω, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε.
0: Βεβαιώνεις γελώντας. Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Με την κάθε ευρωπαϊκή χώρα.
0: Γιατί γελάτε, ε?
1: Δεν γελάω.
0: Εντάξει.

0: Πάντως αρχίζουν και πάνω και το χοντρένουν λίγο το πράγμα. Το χοντρένουν λίγο.
1: Ποιοι?
0: Αυτό μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας και γενικά μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζει και χοντρένει λίγο.
1: Κοίτα, δεν είναι φυσιολογικό να βρίσκονται, να εντοπίζονται ντρόουν σε ευρωπαϊκές χώρες με εκρηκτικά. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Ναι, η Γερμανία το έριξε αυτό το ντρόουν. Το πήγε, το χτύπησε, το βάρεσε και το πέταξε κάτω. Το ρωσικό που λέει. Αυτό το αφήνω να αιωρείται. Ναι. Αυτό που είπα το αφήνω να αιωρείται. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Πάντως χοντρένει. Χοντρένει το κομμάτι Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Και ας ελπίσουμε να μην συνεχιστεί πιο πολύ, μην πάει πιο ψηλά το θέμα. Όσο μπορεί να σταματήσει πιο light.
1: Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό για σήμερα. Μεσολαβούν και οι αθλητικές ειδήσεις και επανερχόμαστε εδώ για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Ημιχρόνιο με μπάλα.
1: Ημιχρόνιο, ναι.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skincare, make-up, αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Απέκτησε με 16 εκατομμύρια ευρώ τον Κολομβιανό μέσω της Racing Santander, Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος ήδη βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Όμως οι Ερυθρόλευκοι δεν σταματούν εδώ. Κινούνται για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή για τη θέση του αριστερού εξτρέμ. Με τους Ερυθρόλευκους να μιλούν με 4-5 διαφορετικές περιπτώσεις από το εξωτερικό, αλλά να έχουν έτοιμη και την περίπτωση του Τιάγκο Νους του Όφη, τον οποίο εκτιμάω με τη Λίμπαρ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Οριστικά στη Σάντος ο Ροντινέη. Παρελθόν αποτελούν και επίσημα από τους Πειραιώτες οι Μουζακίτης και Κουτσίδης, που συνεχίζουν σε Χαλ και Μπράουνσβαϊκ αντίστοιχα. Ο Μάρκο Νίκολης θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου της ΑΕΚ απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης. Πιθανή μεταγραφή μεσοεπιθετικού και στόπερ για την Ένωση πριν από το ευρωπαϊκό Ντίλνταν. Η Τζιρόνα απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ναζεντίνου Ναή, η οποία αφορά δανεισμό με νοικείο 2 εκατομμύρια ευρώ και οψιόν αγορά στα 13 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ιβάν Κυρός. Στα 20 εκατομμύρια οι απαιτήσεις της ισπανικής ομάδας. Αντίθετα, το Foot Mercato κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο νεοαποκτηθής Ούγκρεσιτς συμπεριλήφθη στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα κυπέλου κατά του Όφη. Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κόστα ετοιμάζει ήδη τις βαλίτσες του για την Ελλάδα, καθώς πραγματοποίησε την τελευταία του εκκρεμότητα στην Ρωσία, που ήταν ο αγώνας κυπέλου της Κράσνονταρ απέναντι στην Εφάκελ. Θλάση έδειξαν οι εξετάσεις για τον τραυματισμό του διεθνούς στόπερ Παντελή Χατζηδιάκου. Κρούση από σύλλογο της αγγλικής Championship έχει δεχτεί ως ορετήρε. Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Η Μαύρη Θριέλα προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ των Μπολίβαρ στο 26 και Μπενέτο στο 39. Οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Ουρτάδο στο 74 και ισοφάρισαν με τον Γκονζάλης στο 84. Ευχάριστα νέα στον Όφη με τον στόπερ Κώστα Κοστούλα να προπονείται κανονικά και να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν η ΣΕΚΑ και η ΣΥΕΛΙΣ. Στις 7 παρατέρα το αναμένεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Γκάρτ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Το μήνυμα του Ντόντα Χολ στον κόσμο των Πειραιωτών εν όψη του Crete International Basketball Tournament. Ενίσχυση στην front line για τον Άρη, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπου. Ο Έλληνας διεθνής forward υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Κίτρινους. Η Manchester City ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την μεταγραφική βόμβα του Έντσο Φερνάντες. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε 5-ετές συμβόλαιο με τους πολίτες και η μεταγραφή του στήχησε στη City το ποσό των 145 εκατομμύριων ευρώ. Ο 20χρονος διεθνής με την ελπίδα της Ελλάδας, αριστερός μπακ Νόα Άλεν, μετακινείται από την Ίντερ Μαϊάμι και αντί του ποσού των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σικάγο Φάιερ, όπου αγωνίζεται ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλημέρα στον κύριο Πουρναρά. Εδώ είμαστε και πάλι. Πες το, Πουρναρά.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 5 λεπτάκια μετά τις 11. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 9.43. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
0: 10 με 12 λοιπόν.
1: Ναι, ναι, από σήμερα και στο νέο πρόγραμμα του σταθμού. 10 με 12. Πάμε μία ώρα πιο μετρά. Πιο μετά, αντί για 9, 11, 10, 12.
0: Πιο μετρά, πιο μετρό.
1: Δηλαδή, εντάξει, τώρα δηλαδή. Σαρδάμ, ξέρεις, στα Σαρδάμ κυρίως.
0: Δεν δικαιολογείται τέτοια ώρα, δεν έχουν καφέ.
1: Αλήθεια, αυτό πήγα να πω. Τα Σαρδάμ κυρίως τα έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Θυμιζόμουν να μην κάνω Σαρδάμ, αλλά για κάποιο λόγο έκανα Σαρδάμ και με κόλλησες.
0: Άμα κοιμηθεί με στραβό, ναι, το πρωί αλήθεια.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, πρόβλημα έχω με τον κύριο Πουρναρά, ο οποίος με έχει μπερδέψει.
1: Πάλι.
0: Ναι, γιατί 39, 43, 943. Το πρόβλημά μου να με βοηθήσετε να το λύσω. Λοιπόν, ο κύριος Πουρναράς, ο οποίος είναι κυβερνητικός.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Υπουργικός,
1: αλήθεια είναι αυτό.
0: Σας στέλνει σε νησιά.
1: Ναι.
0: Οπότε, πρώτον, δεν θα ψηφίσετε ότι δεν πήγανε διακοπές. Ναι. Επειδή σας στέλνει ο Πουρναράς δώρο σε νησιά. Άρα θα ψηφίσετε υπέρ της κυβέρνησης. Μου το χαλάει μετά, γιατί ακολουθεί κατά το 50% την άποψη της κυρίας Βούλτεψη. Πήγε και σε νησί, πήγε και στο χωριό του.
1: Ναι.
0: Και μου το χαλάει μετά πάλι.
1: Μα ως κυβερνητικός ακούω και κι άλλα στελέχη δηλαδή.
0: Και μετά μου το χαλάει, διότι δεν μπαίνει στο πόσο κάνει.
1: Ναι, στην πλατφόρμα, στην εφαρμογή πόσο κάνει δεν μπαίνω, είναι αλήθεια αυτό.
0: Τι κυβερνητικός.
1: Δεν μπαίνω.
0: Λοιπόν, ο πρόεδρος των εργαζομένων καταναλωτών, ο κύριος Λαυτόπουλος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Λαυτόπουλε.
1: Καλημέρα,
0: εσείς
1: κύριε
0: μπαίνετε
1: Λαυτόπουλε.
0: Στο πόσο κάνει.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα κύριε Πουρναρά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και βεβαίως μπαίνουμε στο πόσο κάνει και κακός ο κύριος Πουρναρά.
0: Εδώ θα βοηθήστε. Κέρδισα μία ψήφο. Η υπόλοιπη στο 69-39-943-943 δεν μπαίνει στο πόσο κάνει. Δεν ακούει τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, ακούσαμε τη συμφωνία, το ακούγαμε τη συμφωνία των κυρίων τόσο καιρό. Φτάσαμε στη συμφωνία των κυρίων. Εσείς και έχετε κάνει, από ό,τι έμαθα, τον έλεγχο στις τιμές στα σούπερ μάρκετ καταρχάς. Πείτε μας τι είδατε, τι βλέπουμε, τι περιμένουμε.
2: Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η συμφωνία έρχεται για πολλωστή φορά. Από το 2024 ξεκίνησε με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω. Είχαν φτάσει οι κωδικοί περίπου στις 7.500. Μετά το 25 έγινε την ίδια περίοδο πάλι η πρωτοβουλία των 1.000 κωδικών. Θα θυμάστε με τις καβροδαγκάνες, τις ποντικοπαγίδες, τα θεωροδοπαγίδες, πικάλα, ξαρατιάς και τα λοιπά.
1: Τους πάτους.
2: Πάτους, ναι. Και πάρα πολλά άλλα. Πάτους για γυναικείες γόβες, πάτους για χτυπικά παπούτσια και όλα αυτά.
1: Πολλά, πολλά, ναι.
2: Τώρα λοιπόν έγινε τον Ιούνιο μια εθνική εθελοντική συμφωνία σε ανώτατο επίπεδο στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο Υπουργός Ανάπτυξης με τους κοινωνικούς εταίρους, ΣΕΒ, βιομηχανίες τροφίμων, σούπερ μάρκετ και όλα αυτά, δώσανε τα χέρια προκειμένου να κάνουν πάλι με άλλη ονομασία αυτή τη μείωση των κωδικών των προϊόντων, τα οποία έχουν φτάσει σύμφωνα με την πλατφόρμα του Πόσο Κάνει στις 1.740 κωδικούς αποτελούμενα από 25 διαφορετικές κατηγορίες. Αυτό το οποίο έχουμε δει εμείς και σας το είχαμε πει και στην προηγούμενη συνέντευξη, το προηγούμενο χρόνο που κάναμε, την προηγούμενη χρονική περίοδο που είχαμε κάνει τη συνέντευξή μας, είχαμε πει: κοιτάξτε να δείτε ότι οι τιμές όταν θα ανακοινωθούν θα είναι ακριβότερες από τις τιμές τις οποίες πληρώναμε ή αγοράσαμε τα προϊόντα μας μέχρι την περίοδο πριν γίνει αυτή η εθνική εθελοντική συμφωνία. Και εξηγούμε. Από τα 1.740 κωδικούς προϊόντων που έχει μέσα η πλατφόρμα, οι 797 για την ακρίβεια κωδικοί είναι χωρίς ημερομηνία έναρξης της πρωτοβουλίας.

0: Το δεύτερο, υπάρχουν δεκάδες κωδικοί οι οποίοι ξεκινάει η πρωτοβουλία μείωσης, θα δούμε αν είναι μείωση, από την πρώτη εντεκάτου. Και εγώ ρωτάω, γιατί αυτούς τους κωδικούς τους βάλανε μέσα σήμερα στις 31 Αυγούστου προχτές, αφού ξεκινάει αυτή η εθελοντική πρωτοβουλία στις, η Εθνική Συμφωνία στις η πρώτη εντεκάτου. Το ακόμα σημαντικότερο από αυτά είναι ότι μας είχε πει ο κύριος Υπουργός ότι όλες οι βιομηχανίες, τις τιμές τις οποίες των εκτόσεων που θα στείλουν, των μειώσεων των τιμών, δεν θα υπάρχει κανένας κωδικός που να είναι κάτω από το 5%. Τον ταβάνι θα έλεγα, το όριο μάλλον, συγγνώμη, το πάτωμα ήταν το 5%. Και από εκεί και πέρα θα πήγαινε όσο πιο ψηλά μπορούσαν οι μειώσεις. Αυτό το οποίο βρήκαμε λοιπόν είναι ότι υπάρχουν δεκάδες μειώσεις οι οποίες είναι κάτω του 5%. Για παράδειγμα, σε 7 κωδικούς, σε 3 κωδικούς κρεάτων είναι 2%. Σε άλλους 5 κωδικούς κρεάτων είναι από 4,5% έως 4,9%. Σε γάλατα και γιαούρτια είδαμε κωδικούς οι οποίοι είναι κάτω από 5%. Σε ζυμαρικά είναι κάτω από 5%. Αυτό από μόνο του δεν ακυρώνει αυτή την προσπάθεια η οποία έγινε για το καλό μας, ενώ για το καλό των καταναλωτών, όταν διαστόματος Υπουργού λέει ότι δεν θα υπάρχει μείωση μικρότερη του 5% και βλέπουμε να υπάρχουν δεκάδες κωδικοί που είναι με μείωση λιγότερο του 5% από 2 έως 4,9. Το ένα.
1: Εδώ τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση, κύριε Ραυτόπουλε. Υπάρχει κρέας, υπάρχουν ψάρια, υπάρχουν γαλακτοκομικά αυτή τη φορά, υπάρχουν σκολικά είδη που είναι απαραίτητα. Και τελικά η ερώτησή μου είναι εξής. Μία μικρή μείωση υπάρχει, γιατί και θέλω να σας ρωτήσω, γράφεται η προηγούμενη τιμή στα ταπελάκια, ποια ήταν η προηγούμενη τιμή?
0: Θα απαντήσω σε όλες τα ερωτήματα. Να σας πω καταρχήν, η Εθνική Συμφωνία η οποία έγινε αφορούσε επώνυμα προϊόντα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε, αυτά ήταν μόνο, εδώ τώρα βλέπουμε στην Εθνική Συμφωνία εννοώ, να υπάρχουν 403 κωδικοί σε σχολικά είδη, τα οποία προσέξτε στην πλατφόρμα όσον αφορά τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, δραστηριοποιούνται 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στην κατηγορία των σχολικών είναι 3 κατηγορίες σούπερ μάρκετ. Γιατί άραγε οι υπόλοιπες 9 δεν μπήκαν? 1, 2. Από αυτές τις 3 κατηγορίες της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, η μία αλυσίδα που συμμετέχει έχει μόνο 4 κωδικούς. Και κωδικούς όχι όπως είναι, ξέρω εγώ, τετράδια, κασετίνες, τάντες κτλ. Το τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι αυτή η συμφωνία που δεν αφορούσε σχολικά και δεν αφορούσε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, υπάρχουν και άλλοι 400 περίπου κωδικοί που είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Αυτά δεν ήταν στην Εθνική Συμφωνία. Και το ερώτημα μου είναι ρητορικό, βέβαια, το καταλαβαίνετε. Άραγε μπήκαν αυτοί οι κωδικοί για να ανεβάσουν τον αριθμό των κωδικών των οποίων θα συμμετέχουν σε αυτή την εθελοντική εθνική μείωση των τιμών, που τελικά μόνο μείωση δεν είναι? Γιατί το λέω? Γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι το προηγούμενο διάστημα, Ιουλίου-Αυγούστου, οι εταιρείες αύξησαν τις τιμές κατά πολύ.
1: Έχουμε πολλές καταγγελίες, κύριε Πρόεδρε, για ακριβώς αυτό το θέμα. Ότι αγοράζαν εβδομάδα-εβδομάδα και μάλιστα επί του προσωπικού καφέ πήρα τον Ιούλιο από Τετάρτη σε Σάββατο με άλλη τιμή προς τα πάνω. Και αυτό λέει ο κόσμος, αυτό καταγγέλει ότι Ιούλιο και Αύγουστο ανέβηκαν πολύ οι τιμές. Οπότε αυτή η μείωση φτάνει περίπου στις τιμές που ήταν τον Ιούλιο, ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Έτσι είναι, θα σας πω για τον καφέ. Να πούμε όμως το εξής: να πούμε ότι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό καφέ δεν συμμετέχει ούτε με έναν κωδικό. Ούτε με έναν κωδικό. Να πάμε λοιπόν στον καφέ, γιατί έχουμε κάνει μία, θα έλεγα, όχι διηγματοληπτικό, έχουμε κάνει ένα ενδελεχή έλεγχο όσον αφορά τις τιμές του καφέ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή πριν από την εθνική αυτή πρωτοβουλία, και κάναμε και μετά από αυτή την εθνική πρωτοβουλία, όταν μπήκαν οι καφέδες και τα άλλα προϊόντα μέσα στις τιμές. Λοιπόν, πάμε σε μια και αναφέρεται του καφέδι. Ο καφές λοιπόν, τον οποίο τον αγοράζαμε 250 γραμμάρια καφές φίλτρου πριν την συμφωνία αυτή, και αναφέρομαι όταν λέω πριν, εννοώ στις 5 Αυγούστου, στις 10 Αυγούστου, στις 20 Ιουλίου, στις 10 Ιουλίου. Δεν μιλάω για μήνες ή εβδομάδες πριν. Τον αγοράζαμε 5,81. Σήμερα μέσα στην εθνική αυτή συμφωνία έχει 7,35, τα 250 γραμμάρια αλεσμένου γαλλικού καφέ φίλτρου. άλλο καφέ φίλτρου τον αγοράζαμε πριν 7,45, στην Εθνική Συμφωνία αυτή είναι μέσα στην τιμή των 8,15. Άλλο καφέ, ο οποίος είναι μιας εταιρείας ελληνικής, 192 γραμμαρίων, τον αγοράζαμε 2,74, σήμερα τον αγοράζουμε στα 3,61. Άλλος καφές που αγοράζαμε 5,89, σήμερα τον αγοράζουμε 6,42, καφές φίλτρου βανίλια. Άλλο καφέ της μεγαλύτερης εταιρείας, με γεύση φουντούκι, 250 γραμμάρια, που το αγοράζαμε 7,42, στην Εθνική Πρωτοβουλία μέσα είναι 8,12. Άλλος καφές εσπρέσο σε... για αυτές που είναι οι κάψουλες.
1: Μάλιστα. Μας λέτε ότι τελικά άρα, δεν έχουμε μείωση.
2: Αυτό,
1: δεν έχουμε αύξηση.
2: Και, αυτή είναι και η ερώτηση που θα κάνω. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει αποκλιμάκωση από την συμφωνία αυτή. Άρα τι, αποδεχόμαστε ότι η ακρίβεια έχει έρθει και μένει.
0: Να πω τον καφέ τον εσπρέσο, αυτό που σας είπα, τις κάψουλες 4,83, και τον αγοράζουμε σήμερα 5,82. Δηλαδή 99 λεπτά ακριβότερα. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν, εμείς δεν αμαυρώνουμε, δεν είμαστε μηδενιστές. Υπάρχουν και προϊόντα αλυσίδων σούπερ μάρκετ που είχαν το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, μία μεγάλη αλυσίδα, τα μακαρόνια επώνυμης εταιρείας, νούμερο 6 και νούμερο 10, τα είχαν 77 λεπτά και στην πρωτοβουλία αυτή μέσα τα πήγαν 69 λεπτά. Αλλά, υπάρχει και ένα, άμα δεν υπήρχε το αλλά, θα ήταν όλα καλά. Τα προϊόντα τα υπόλοιπα που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία και αναφέρομαι ζυμαρικά, τα είχαν πριν την Εθνική Πρωτοβουλία 95 λεπτά και μέσα τώρα σήμερα τα πουλάνε 99 λεπτά. Δηλαδή τι θέλω να πω, τα 7 λεπτά, 8 λεπτά που μειώθηκε το μακαρόνι νούμερο 6, νούμερο 10, ήρθε και αντικαταστάθηκε η αύξηση από τα άλλα προϊόντα, όπως είναι οι πένες, όπως είναι το τριβελάκι, οι πένες γλυκάκι και τα λοιπά.
2: Άρα δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, κύριε, αυτό που λέει αυτό.
0: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων.
2: Σε καμία των περιπτώσεων. Ωραία.
0: Θα μπορούσαμε μέχρι τις 12 για την εκπομπή να μιλάμε και για τις επόμενες 5 ώρες και να σας έλεγα έναν τους κωδικούς από τους 1740 που πριν, το προηγούμενο διάστημα, πριν τις 31 Αυγούστου, τα αγοράζαμε φτηνότερα και τώρα μέσα στην Εθνική Πρωτοβουλία τα αγοράζουμε ακριβότερα. Μιλάω από ζυμαρικά, μιλάω για γάλα, μιλάω για γιαούρτι, μιλάω για φρυγανιές, μιλάω για παιδικά ροφήματα, μιλάω για κοτόπουλο, μιλάω για λαντικά, πάριζα, ζαμπόν, γαλοπούλα, οβάλι, τετράγωνη, μιλάω για προϊόντα πυροκομικά σε φρατζόλα. Α, να πούμε και το εξής. Φρέσκα φρούτα, φρέσκα λαχανικά, επειδή υπάρχει μεσιά αυτή η κατηγορία στην πλατφόρμα.
1: Συγγνώμη λίγο, να πούμε ότι το Viber 6939-943-943 δεν απαντάει στα τηλέφωνα, είναι για να στέλνετε μηνύματα. Εδώ τώρα, κύριε Ραυτόπουλε, έχω μεγάλη. Καταρχάς, να η ερώτηση της Γιάννας, τα μακαρόνια νούμερο 6 και τα μακαρόνια νούμερο 10 είναι δύο κωδικοί?
0: Ναι, είναι το νούμερο 6, είναι το πάχος του μακαρονιού. Είναι το νούμερο 6.
1: Ναι, ναι, το καταλάβει, και, αλλά είναι δύο κωδικοί. Δηλαδή, όταν λέμε τόσες χιλιάδες κωδικούς, κάθε το νούμερο 2, το νούμερο 5, το νούμερο 10 μακαρόνια είναι άλλη κωδική.
0: Ακριβώς.
1: Επόμενη ερώτηση θέλω να κάνω είναι, θεωρείτε ότι αυτή η Εθνική Συμφωνία και αυτό που γίνεται, που δεν το βλέπω πολύ καλό, έτσι όπως το λέτε εσείς, είναι καλύτερο, ήταν το καλάθι της νοικοκυράς?
0: Προσέξτε, με το καλάθι...
1: Γιατί ήταν το προηγούμενο που είχαμε πάλι για την αποκλιμάκωση.
0: Ναι, το καλάθι του νοικοκυριού ξεκίνησε στις 3 Νοεμβρίου του 2022. Το καλάθι του νοικοκυριού. Έκτοτε τελείωσε το καλάθι του νοικοκυριού και αντικαταστάθηκε με αυτές τις πρωτοβουλίες, με τη μείωση, με το ταμπελάκι, με τη μόνιμη μείωση 5%, με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών και τώρα με την Εθνική Συμφωνία για μείωση των τιμών των προϊόντων. Αυτό. Μετά, με το καλάθι του νοικοκυριού, θα σας θυμίσω ότι αυτή την εποχή, σαν σήμερα ακριβώς, ξεκίναγε το σχολικό καλάθι. Υπήρχε το καλάθι της Αρακοστής, το καλάθι των Χριστουγέννων, το καλάθι των Ονών, το καλάθι του Πάσχα. Ήταν πάρα πολλά τα καλάθια τα οποία υπήρχαν, αφαιρέθηκαν όλα και από πρόπερση, δηλαδή από το 2025-24 ήταν τελευταία φορά, δεν υπάρχει σχολικό καλάθι. Βάλανε αυτά και ο λόγος ο οποίος βάλανε τα σχολικά προϊόντα και δεν συμμετέχουν οι αλυσίδες είναι γιατί τα φυλάδια των σχολικών ειδών, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και μια από τις μεγαλύτερες, από τα μεγαλύτερα αλυσίδες παιχνιδιών που δεν συμμετέχει βέβαια, έχουν βγάλει τα φυλάδια τους και στα ισόπιτα έχουν ανακοινώσει από περίπου το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου. Οπότε δεν μπορούν να αλλάξουν τώρα τις τιμές και το αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως υπάρχει και από την άλλη μεριά οι βιομηχανίες ή οι έμποροι, οι οποίοι λένε Ποιος να θυμάται τώρα πόσο είχε το προϊόν την περασμένη εβδομάδα, τον περασμένο μήνα ή πέρσι πολύ δε περισσότερο που αγόρασε το τετράδιο για τα παιδιά του.
1: Για να απαντήσω λίγο, για να απαντήσω λίγο και στο φίλο μου τον Τάσο. Καλημέρα Τάσο. Το πόσο κάνει αναγράφει τις προηγούμενες τιμές?
0: Δεν αναγράφει όχι μόνο τις προηγούμενες τιμές, δεν αναγράφει και τις σημερινές τιμές των προϊόντων. Το μόνο που γράφει το πόσο κάνει στην εθνική εθελοντική αυτή συμφωνία είναι το ποσοστό της μείωσης.
1: Τίποτα. Ναι, αλλά εμείς όταν πάμε στο ταμείο δεν πληρώνουμε ποσοστία, πληρώνουμε με γιούρο, με λεφτά, με τριτά. Και όπως λέει πάλι ο Τάσος, όπου ακούς πολλά καλά και κράτα μικρό κεράσι.
0: Έτσι. Αυτό το οποίο θα θέλαμε και υποχρέωση να το κάνουμε, για να κάνουμε και τη σύγκριση και να μην μας λένε τώρα ότι υπάρχει μείωση.
1: Επίσης ο Αποστόλης, στον ονόματος κύριε, αυτό που λέει γράφει, καλημέρα παιδιά, επώνυμη, την πιο επώνυμη μάρκα, 200 γραμμάρια καφέ, την επώνυμη μάρκα 8,90 παλιά, τώρα 11,50.
0: Μιλάς για την μάρκα του καφέ, την, είτε το στιγμιαίο καφέ,
1: ναι,
0: είτε
1: ναι,
0: το μεγαλικό καφέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: η οποία δεν συμμετέχει αυτή η ποσότητα στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, συμμετέχει μια ποσότητα σε οβάλ κουτί των 140 γραμμαρίων. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό?
1: Άρα, άλλαξε ποσότητα, βρε. Μην πίνεις πολύ καφέ. Σε παρακαλώ, Αποστόλη, μην πίνεις πολύ καφέ. Πάρε το μικρότερο. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό που καταλαβαίνουμε, κύριε Ραυτόπουλε. Εδώ είχαμε μια αισιοδοξία, συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι κάτι θα αλλάξει και ότι όταν θα δίναμε 50 ευρώ μέχρι τις 30 Αυγούστου θα παίρναμε κάποια πράγματα και τις 31 Αυγούστου και μετά θα δίναμε 50 ευρώ και θα παίρναμε κάτι τις παραπάνω.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό ή όχι? Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών που θέλουμε να μάθουμε.
0: Πριν την Εθνική Συμφωνία, για να είμαι ξεκάθαρος σε αυτά τα οποία σας λέω, σε ένα τυπικό καλάθι ενός νοικοκυριού το αγοράζαμε φτηνότερα από ό,τι το αγοράζουμε τώρα με την Εθνική Συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς τις επόμενες μέρες θα φτιάξουμε ένα καλάθι με τιμές πραγματικές σε real time, σε πραγματικό χρόνο, πόσο έχουν σήμερα και πόσο είχαν πριν τις 31 Αυγούστου. Και μάλιστα ενδεχομένως να βάλουμε και τις ημερομηνίες των τιμών απάνω σε αυτά πριν την Εθνική Συμφωνία.
2: Θα το παρακολουθήσουμε, κύριε Ραυτόπουλε. Να σας καλημερίσουμε.
0: Εγώ σας καλημερίζω, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που μας δώσατε, όχι καλές, και περιμέναμε να μας τα πείτε όλα καλά, αλλά δυστυχώς δεν μας δώσατε τις καλύτερες πληροφορίες. Την καλημέρα μας, καλή συνέχεια και κουράγιο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Επίσης.
2: Καλημέρα στον Τάσο, λέει Μεγανήσι. Φίλοι μου, αν δεν έχετε πάρει χαμπάρι πόσο κάνει, μην μπαίνεις καθόλου στο πόσο κάνει. Θα έχετε καταλάβει πόσο σας συμπαθώ, αλλά κοροϊδεύουν τον κόσμο και συμβάλλετε ακούσια σε αυτό. Ο Πακούς πολλά καλά θα κράτα μικροκεράσει. Ο Σωτήρης, ο οποίος έκανε δύο προσπάθειες χωρίς επιτυχία να μας καλέσει το Viber, δεν είναι το Viber αυτό για κλήσεις, είναι μόνο για μηνύματα, και λέει καλημέρα, καλές εκπομπές, καλό μήνα. Μεγανήσι. Ο Αποστόλης, καλημέρα παιδιά, παίρνω 200 γραμμάρια καφέ 8,90,
1: αυτό,
2: ναι,
1: αυτό που είπαμε,
2: τώρα 11,50.
1: Τελικά τι γίνεται?
2: Ναι.
1: Αυτό που δεν έχω καταλάβει, πανηγυρίζει ο υπουργός, ο οποίος είχε και δουλειές βέβαια, δεν μπορούσε να τρέχει πάνω κάτω ευελπίδων, πού να προλάβει να δει ακριβώς τι γίνεται. Πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός από το πόσο κάνει, από τότε που είδε την ακρίβεια και θύμας, έκανε το πόσο κάνει. Η συμφωνία κυρίων, η εθνική συμφωνία. Εγώ αυτό που δεν έχω καταλάβει, είναι δυνατόν χεράτα έτσι, να κάθομαστε ένα τραπέζι και να λέμε συμφωνούμε ότι θα κάνουμε μειώσεις τιμών, οι οποίες δεν θα αναγράφουν την προηγούμενη τιμή, και είναι δυνατόν το Υπουργείο να μην ελέγχει το αμέσως προηγούμενο διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου αν αυτές οι τιμές ανέβηκαν, που μπορεί να ανέβηκαν και να έπεσαν. Εγώ λέω ότι έπεσαν τώρα. Δεν μένω αυτό ότι δεν έπεσαν, λέω ότι έπεσαν. Θα αυτά τα ταμπελάκια που θα δούμε μέσα στο σούπερ μάρκετ έχουν χαμηλότερες τιμές. Είναι δυνατόν να μην έχει ελέγξει το Υπουργείο η εφαρμογή το πόσο κάνει, αν σε αυτό το διάστημα Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου οι τιμές ανέβηκαν, και μετά να δούμε αν έπεσαν πραγματικά? Δεν πάνω. Δηλαδή, πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ. Εγώ για να
2: μην... Ωραία, είναι αντιληπτό ότι υπήρξε αύξηση το προηγούμενο διάστημα και η όποια μείωση τώρα είναι πάλι αύξηση. Ναι. Αυτό είναι το, δηλαδή, το ρεζουμέ είναι αυτό.
1: Ναι, αν αυτό είναι αλήθεια, είναι δυνατόν η πολιτική κατά της ακρίβειας αυτής της κυβέρνησης να είναι αυτή? ότι συμφωνήσαμε χεράτα και άμα δεν το κάνουν τι να κάνουμε τώρα.
2: Αυτό, γιατί ξέρεις τι, αναπόκειται και στην καλή θέληση. Δηλαδή είναι μια πρακτική καλής θελήσεως. Δεν είναι μέτρο ουσιαστικό.
1: Ναι, ούτε μέτρο είναι, ούτε την υπογραφή που έπρεπε να προσέχουμε, ναι, που τη βάζουμε, την έχουμε βάλει. Συμφωνήσαμε λοιπόν χεράτα ότι θα βοηθήσουμε το καταναλωτικό κοινό πριν τη ΔΕΘ προεκλογικά. Και πάντα ρωτάω εγώ, ακόμα και αυτό που κάναμε, τι θα τους δώσουμε για να κάνουν αυτό οι σουπερμαρκετάδες. Εκτός αν οι σουπερμαρκετάδες γίνανε όλοι καλοί άνθρωποι ξαφνικά. Πριν από, από τη ΔΕΘ. Πριν από το Σάββατο δηλαδή. Μια εβδομάδα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός και λίγο πριν από τις εκλογές. Γίνανε καλοί άνθρωποι και χωρίς να πάρουν τίποτα, δώσαν ό,τι δώσαν. Αν δώσανε, όσο δώσανε.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in house, λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο, μια και μιλάμε, τιμές. Οπότε θα αλλάξετε το σπίτι σας, θα αλλάξετε τη διάθεσή σας και τώρα θα πάω πάλι κόντρα με τον Μπουρναρά, θα γλιτώσετε και τη μουρμούρα.
1: Να, είμαι κατά τη μουρμούρα εγώ.
0: Έχεις κάνει παντρεμένος?
1: Δεν έχω κάνει.
0: Πού να την ξέρεις τη μουρμούρα, μόνο από κανένα σύριο θα την ξέρεις. Μόνο αν έχεις κάνει παντρεμένος, ξέρεις τη μουρμούρα.
1: Δεν έχω κάνει παντρεμένος, όχι.
0: Όπως όταν μιλάμε για φαΐ, ο οποίος λέει και αυτό μου αρέσει και αυτό μου αρέσει. Έχεις κάνει χοντρός?
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν και εμένα δεν είχα κάνει, θα μου αρέσαν όλα.
1: Το βαρέλι, το Brent σήμερα έχει σκαρφαλώσει στα 96 δολάρια μετά και την όλη αναζωπήρωση που υπάρχει στην Μέση Ανατολή. Έχουμε ξανά ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
0: Και τι μας νοιάζει?
1: Εμάς αυτό πήγα να πω. Εμάς
0: έχει
1: αυτό,
0: το Πρωθυπουργό δεν... λέει πάρε 5, 10,
1: ναι,
0: 15.
1: Δεν μας νοιάζει γιατί από τον, και για τον Σεπτέμβρη είναι σε ισχύ η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή.
0: 5, 10, 15 και το diesel κίνησης πάρε 25, ξέρω εγώ. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώνει αυτά, βάζει το χέρι στην τσέπη και λέει πάρε 5, μετά δεν του βλέπω, δεν είναι καλό, πάρε 10, πάρε 15, πάρε 20.
1: 20 δεν έχει φτάσει ακόμα.
0: Ναι,
1: δεν είναι τόσο κουβαρντάς.
0: Εγώ θυμάμαι όταν έπεσα κρυφτό και πάμε στο τελευταίο ματιάλεμα με αυτό.
1: Τι μέτραγες? 5, 10, 15.
0: 5, 10, 15.
1: Έτσι μετράμε. Έτσι μετράμε.
0: Έτσι μετράγανε και εσείς οι νεότεροι.
1: Και εμείς οι νεότεροι, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και εμείς οι παλαιότεροι.
1: Και εσείς οι γυρεότεροι.
0: Οι παλαιότεροι.
1: Οι παλαιότεροι
0: πάμε στο διάλειμμα και θα πάρουμε μαζί μας και τους νεότερους.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ένα λεπτάκι μετά τις 11.30. Πάμε κύριε Γεωργιάδη, μπείτε στο επιτέλους στο στούντιο, σας περιμένουμε.
1: Συγγνώμη κύριε Πουρνάρα, ναι. Συγγνώμη.
0: Μα περιμένουμε, είμαστε εδώ στις επάλξεις και είστε απ' έξω και μιλάτε με τον Ιωάννη.
1: Πρόσεξε γιατί θα σου πω, θα γυρίσω Ζήκο, ναι. Θα γυρίσω Πουρνάρα, θα γυρίσω.
0: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, για όσους και όσες έχετε συντονιστεί τώρα πρόσφατα, από σήμερα έχουμε πάει μία ώρα πιο μετά, 10-12. Οπότε αυτό είναι και το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Λοιπόν, και πάντα κλείνω με αυτή την εκπομπή έτσι λίγο πιο όμορφα από το κανονικό. Δηλαδή, αφού ακούσατε τι ωραία που πάει η ακρίβεια και η Εθνική Συμφωνία, χεράτα. Αυτό το χεράτα είναι δικό μας. Όχι, δεν είναι δικό μας. Ποιο είναι το χεράτα?
1: Δεν είναι δικό μας, τα κλεμμένο είναι.
0: Κλεμμένο είναι.
1: Ναι, να το έχουμε κλέψει.
0: Πάλι κλέψαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή και οι σούπερ μαρκετάδες, όταν χεράτα συμφώνησαν κάτι και δεν το κάνουν, αυτοί όμως δεν θεωρούνται κλοπή. Αν δεν το κάνουν, γιατί μπορεί και να το κάνουν.
1: Μπορεί να το κάνουν, κατσάβε.
0: Τον κύριο Ραυτόπουλο ακούσαμε, τον πρόεδρο της Ένωσης.
1: Ναι, ο οποίος μας είπε ότι δεν υφίσταται ουσιαστική αποκλιμάκωση.
0: Και σύμφωνα με αυτά που λένε και οι αγορατές. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι μου είπε ότι αγοράζω καφέ, ο Αποστόλης τον αγόραζα 8,90 και τώρα πάω 11,50. Τον ίδιο καφέ, επώνυμο. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και επίσης, επειδή η συμφωνία είναι χεράτα, δεν μπορούμε να τους κάνουμε και τίποτα.
1: Ναι.
0: Αυτό που τους έχουμε τάξει όμως θα τους το δώσουμε.
1: Δεν γνωρίζω αν τους έχει τάξει κάτι η κυβέρνηση.
0: Δεν γνωρίζω αν τους έχει τάξει.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι τους σούπερ μαρκετάδες ξαφνικά πριν που θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και πριν τις εκλογές γίνανε καλοί άνθρωποι?
1: Πιθανολογώ πως μπορεί να έχει υπάρξει κάτι, αλλά δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Εγώ πάντως που δεν γνωρίζω, μιλάω για τις Κυριακές.
1: Ναι.
0: Και πάμε, γιατί είπα ότι πάμε στο καλό κομμάτι της εκπομπής. Το καλό κομμάτι της εκπομπής θα το πάρουμε από δύο μεριές και θα δούμε αν είναι καλό η δεύτερη, αν είναι καλή η δεύτερη. Πάμε στην πρώτη. Πάμε σε έναν αγαπημένο μου τόπο που δεν υπάρχει άνθρωπος της δικής μου γενιάς που δεν έχει πάει εκεί.
1: Για πες μου για ποιον τόπο πρόκειται.
0: Για το Σούλι.
1: Ναι.
0: Της δικής μου γενιάς δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πάει. Τώρα οι νεότεροι δεν ξέρουν.
1: Γιατί, πώς αιτιολογείται αυτό?
0: Διαβάζαμε πιο πολύ ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Ντάνης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από την Παραμυθιά, την πρωτεύουσα του Δήμου Σουλίου. Καλημέρα.
0: Ναι, και είμαστε σε μια περιοχή εδώ στο Ήλιον που είναι ο σταθμός και είμαστε από τη μία οδό Σουλίου και από την άλλη οδό Παραμυθιάς.
1: Ναι.
2: Φοβερά, φοβερά. Ό,τι καλύτερο. Ευλογία. Ευλογία είναι αυτό. Δήμο Σουλίου με Παραμυθιά. Λέω, τα όλα.
0: Λέω πολύ απλά ότι δεν υπάρχει άνθρωπος της γενιάς της δικής μου, λίγο μεγαλύτερος από τον Μεσόκοπο Πουρνταρά, που δεν έχει έρθει στο Σούλι λόγω καλύτερης ιστορίας. Διαβάζαμε πιο πολύ ιστορία, δίνανε πιο προσοχή στα δικά μας σχολεία.
2: Να είστε καλά. Τώρα και μια ευκαιρία. Όποιος θέλει να μετακατασταθεί στο Δήμο Σουλίου, 10.000 η κυβέρνηση.
1: 10.000 ισχύει αυτό. Ναι.
0: Μιλήσατε με την Υπουργό, ήρθε εκεί. Είναι για όλη την ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι για τον νομό Ιωαννιτών και για το Νεκουμενίτσα. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με.
2: Δεν είναι ακριβώς για τις πρωτεύουσες. Είναι για το Δήμο Σουλίου, Δήμο Φιλιατών και τους υπόλοιπους δήμους των νομών Ιωαννίνων πλην των Ιωαννίνων, της πόλης των Ιωαννίνων.
0: Κύριε Δήμαρχε, αυτά τα 10 χιλιάρικα που συμφωνήσατε με την Υπουργό είναι για κάποιον ο οποίος έχει καταγωγή από εκεί και σπίτι, για κάποιον ο οποίος δεν έχει σπίτι, δεν έχει καταγωγή? Θα μας το κάνετε λίγο πιο έτσι να το καταλάβουμε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, και εμείς περιμένουμε τώρα να δούμε την εγκύκλιο, δεν την έχουμε δει ακόμα. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει, δεν χρειάζεται να έχει καταγωγή εδώ από την περιοχή, έτσι, αυτή την ενημέρωση έχουμε. Δεν χρειάζεται να έχει καταγωγή. Έχει μια υποχρέωση από ό,τι είδαμε στις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, να έχει 3 χρόνια θα πρέπει να μείνει εδώ, και είναι ένα επίδομα που δίνεται για να ξεκινήσει, για να κάνει κάτι, και εμείς το χαιρετίζουμε. Είναι σημαντικό πολύ. Από εκεί και πέρα είναι κάτι που ανοίγει την πόρτα. Μετά τα σχολείο, η δουλειά, η υγεία, η ποιότητα, η οικογένεια για να πρέπει να κάνει εδώ, πρέπει εμείς να βοηθήσει κι άλλο το κράτος να μπορέσει να μείνει και να εγκατασταθεί κάποιος εδώ. Καλό είναι το επίδομα, πάρα πολύ καλό. Είναι θετικό μέτρο.
0: Για μία αρχή. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, ένα κομμάτι το οποίο φυσικά και έχει μεγάλη ανάπτυξη και τα τελευταία χρόνια, που είναι το τουρισμού. Κάποιος θα μπορεί να ασχοληθεί με τη διαμονή ή την εστίαση. Άλλα πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει στην ευρύτερη περιοχή για να επιβιώσει. Ωραία, πήρα τα 10 χιλιάρικα, ήρθα. Εγκαταστάθηκα, πήρα την οικογένειά μου, έμεινα. Ποιες είναι οι δουλειές που μπορώ να βρω εκεί, και αν υπάρχουν και αν τις βρίσκω κιόλας?
2: Έχετε εδώ τώρα το δικό μας το σημείο, η Παραμυθιά και ο Δήμος. Είναι ένα σημείο που είναι δίπλα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και την Ιγουμενίτσα στα 15-20 λεπτά, μισή ώρα από τα Γιάννενα. Αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς εδώ ένα εργοστάσιο, το πρώτο, το δεύτερο στην Ελλάδα φαρμακευτικής κάναβης, που απασχολεί 40 άτομα, θα απασχολήσει γύρω στα 150 με 200. 200 άτομα, ίσον περίπου και λιγότερες οικογένειες, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα έχουμε πολλούς επιχειρηματίες που έρχονται να κάνουν τις επιχειρήσεις τώρα που είναι σε άνοδο με τα κοτόπουλα. Και αυτές είναι πολλές άδειες που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας, που δεν είχε καμία, τώρα έχει δύο και αναπτύσσονται και άλλες. Εκτός τον τουρισμό, εκτός των εναλλακτικές μορφές τουρισμού που τα είπατε και εσείς που έχουμε εδώ με τον ποταμό Αχαίροντα, με το Σούλι, τα καταλήματα εδώ που έχουν αυξηθεί και είναι περισσότερα λόγω της γεωγραφικής θέσης περιοχής.
0: Καλά, και το καλό φαΐ που έχετε εκεί και να το λέμε. Το καλό φαΐ.
2: Πολύ καλό. Κοιτάξτε.
0: Και τις μεγάλες μερίδες που φαβάζατε.
2: Και εκτός από αυτά έχουμε 5 παραγωγούς τυριών και μέσω αυτής της κατάστασης, μέσω αυτών των παραγωγών που έχουμε εδώ με τα τυροκομεία, καταφέραμε και ιδρύσαμε φέτος με τη βοήθεια του Υπουργείου που έβαλε πλάτη σε αυτό το πρώτο ΣΑΕΚ, η ΕΚ παλιά τυροκομείας που ξεκινάει τώρα το Σεπτέμβρη και έχει άλλο ένα στα Γιάννενα και φανταστείτε έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον να έρθουν παιδιά να μάθουν να δουλέψουν σε αυτό. Ήδη 5 τυροκομεία που στέλνουν τυριά και στην Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Φτηνές τιμές, φτηνά καταλήματα, τα είναι. Μπορεί κάποιος, αξίζει κάποιος να επιλέξει να έρθει να μείνει εδώ στην περιοχή. Πρέπει να βρει όμως και μια δουλειά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν μπορεί αυτό μόνο να πάρει το επίδομα 10.000 για να έρθει και να
0: γι' αυτό
2: κάθεται.
0: Ρωτήσαμε ποια είναι αυτά που μπορούμε να ασχοληθούμε. Πάνω.
1: Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση με τον νέο κόσμο. Δηλαδή, πώς οι νέοι άνθρωποι κάτω των 30-40 ετών βρίσκονται.
2: Αρκετοί θέλουν να επιστρέψουν. Εγώ έρχονται και ήδη έχουν επιστρέψει αρκετά παιδιά και παιδιά που έχουν ασχολούνται με την εστίαση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και αυτό το κομμάτι της εστίασης εδώ στην περιοχή μας. Έρχονται, όπως σας είπα, για τις επιχειρήσεις αυτές που έχουν ανοίξει εδώ. Υπάρχει, ξέρετε, σαν Δήμος δώσαμε και 1.000 ευρώ από τους πρώτους Δήμους επίδομα γέννηση στα Χριστούγεννα, ναι, τα Χριστούγεννα μετά, ναι, σε κάθε παιδί που θα γεννιέται εδώ στο Δήμο μας. Ήταν γι' αυτό κάτι πρωτοποριακό, όπως δώσαμε και συμβολικά ένα επίδομα σε όλα τα παιδιά που περάσανε τώρα στο Πανεπιστήμιο. Σε όλα τα παιδιά που περάσανε, που μπορεί να ήταν γύρω στα 60 παιδιά, τους δώσαμε ένα συμβολικό ποσό. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα με τις δυνατότητες που έχουμε να κρατήσουμε εδώ τη νεολαία, τη δική μας, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να έχουμε κάνει ένα γραφείο που βλέπει τι δουλειές μπορεί να υπάρχουν για να δουλέψουν. Δηλαδή κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά δυστυχώς εκεί θέλει βοήθεια πάλι, λέω, αποκέντρωση από το κεντρικό κράτος.
0: Μάλιστα. Οι 10.000 φυσικά είναι για μια αρχή κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα ενίκια, δηλαδή αν χρειάζεται να ενοικιάσω ένα τριάρι, δηλαδή εγώ, η γυναίκα μου και ένα δωμάτιο για το παιδί μου σε ένα σαλόνι, σε τι επίπεδο είναι εκεί?
2: 200 ευρώ, με 200 ευρώ μπορείς να βρεις 200-250
1: 300 ευρώ.
0: Σοβαρολογείτε τώρα? Εδώ στην Αθήνα με 200 ευρώ δεν βρίσκεις ούτε τρίτο υπόγειο.
1: Δεν υπάρχει καν αυτή τη τιμή εδώ πέρα.
0: Ούτε τρίτο υπόγειο 15 τετραγωνικά. Ναι,
2: κοιτάξτε, γιατί μπορείς να φας στην Αθήνα να φάνε 2-3 άτομα με 30 ευρώ?
1: Όχι.
2: Δεν γίνεται. Να φάνε κρέας, να φάνε σαλάτα, να φάνε τι. Δηλαδή είναι, αξίζει, είναι αυτό το έχει η περιοχή όλη, Θεσπρωτεία, όχι μόνο εμείς, εκτός τα παράλια που έχουν διαφορετικές τιμές. Η δικιά μας περιοχή, ο Δήμος Σουλίου, ο Δήμος Φιλιατών, έχουν αυτές τις τιμές. Είναι τίμια να έρθει κάποιος και να επισκεφτεί την περιοχή. Και να έρθει, πόσο μάλλον να μείνει εδώ. Έχει, άλλη ποιότητα ζωής.
0: Αυτό του με την αλήθεια.
2: Μικρές συγκοινωνίες, οι αποστάσεις μικρές, ασφάλεια για τα παιδιά. Μπορείς να αφήσεις το παιδί σου εύκολα να κινηθεί εκεί στο ήλιο, να έχεις γειτονίες? Δεν μπορείς. Εδώ θα τα αφήσεις.
0: Λοιπόν,
2: να μεγαλώσεις την οικογένεια σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που μπορεί να μεγαλώσεις.
0: Θυμίστε μου, κύριε Δήμαρχε, την απόσταση. Αν εγώ έχω μείνει στην Παραμυθιά και θέλω να δουλεύω στα Γιάννενα ή θέλω να δουλεύω στην Οικουμενίτσα, πόσο χρόνο?
2: Ούτε μισή ώρα τα Γιάννενα, 15 λεπτά η Οικουμενίτσα από την Παραμυθιά.
1: Αλλά και εδώ στην
0: Συγγνώμη, Παγκράτη Ήλιον είναι περισσότερο.
1: Στην Αθήνα να είσαι και να πηγαίνει στο κέντρο είναι μία ώρα.
0: Παγκράτη Ήλιον είναι περισσότερο ο χρόνο.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και εγώ που έχω ζήσει στην Αθήνα και εσείς που ζείτε στην Αθήνα, η απόσταση αυτή στην Αθήνα σε σκοτώνει. Δηλαδή, θες να πας μία ώρα να πας από το Παγκράτη στο Ήλιον, πραγματικά. Εδώ τώρα κάνεις αποστάσεις, φτάνεις στα Γιάννα και γυρίζει μία ώρα από εμάς. Κάνεις και τις δουλειές σου, πας και να ψωνείς και εδώ και όπου είσαι. Τα παιδιά στο σχολείο, στα φροντιστήρια πάνε στις αθλητικές δραστηριότητες πάνε μόνα τους.
0: Και δεν να το κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε,
2: σε μεγάλες πόλεις.
0: Πώς ήταν η επισκεψιμότητα αυτό το καλοκαίρι?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Συγκριτικά με πέρσι.
2: Έχουμε ιδιαίτερο τουρισμό. Έχουμε πιο πολύ αυτό το διάστημα επισκέπτες, τουρίστες που έρχονται, ειδικά στον Αχαίροντα, που μέχρι και τώρα δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα τον Αχαίροντα. Και στην Παραμυθιά έχουμε πια πολύ περισσότερους τουρίστες, λόγω ότι έχουμε ανοίξει το σχολείο Βούλγαρη της γνωστής οικογένειας Βούλγαρη με τα κοσμήματα, και έχει ανοίξει αυτό το μουσείο Πολυχώρος. Και το Σούλι πήγε πάρα πολύ καλά. Κάναμε και τα εγγένεια του κάστρου της Κιάφας. Και γενικά έχουμε πράγματα που γίνονται τώρα στο τέλος της εβδομάδας. Γίνεται ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα παραπέντε σε μια πίστα από τις πιο καλές που είναι στο Δήμο μας. Και εκεί επενδύουμε. Πριν δύο μήνες είχε γίνει το πρώτο Mega Four 4x4 εδώ Παραμυθιάς. Σε λίγες μέρες, 19-20, θα κάνουμε με τη Μοτοέ το πρώτο πάσα μοτοσυκλητιστικά στην Ελλάδα. Τα εγγένειά τους που είναι εδώ στο Δήμο μας. Κάνουμε πράγματα να βοηθήσουμε τον τόπο μας, να βοηθήσουμε το Δήμο μας. Και γι' αυτό
0: οπότε κλείνουμε, οι 10.000 είναι η αρχή.
2: Να πάρουν 10.000 και να εγκατασταθούν στην Παραμυθιά και στο Δήμο Σουλίου.
0: Λοιπόν, κύριε Αντάνη, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς
0: καλημέρα
2: μας.
1: Εντάξει, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Τώρα, η αλήθεια είναι, το έχω ξαναπεί, έτσι. Πας, παίρνεις 10.000. Τώρα με 200-250 ευρώ το μήνα, τριάρι, έχεις μείνει. Αλλά, κύριε Πουρνάρα, εσείς που είστε μεσόκοπος.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Και μπορείτε. Άμα κάνεις κάθε μήνα ένα παιδί, θα παίρνεις και άλλο ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, άμα έχεις δυνατότητα να κάνεις κάθε μήνα ένα παιδί.
0: Δεν το έχει λύσει το πρόβλημά σου.
1: Το έχει λύσει.
0: Πάντως, πραγματικά το να αποφύγεις και να πας στην Οικουμενίτσα είναι ένα τέταρτο. Κάτι παραπάνω από μισή ώρα είναι να πας στα Γιάννενα. Που σημαίνει ότι όντως Παγκράτη Ήλιον Παγκράτη είναι περισσότερος ο χρόνος να πας ή να γυρίσεις. Αν δουλεύεις στο Παγκράτη και μένεις στο Ήλιον ή το ανάποδο. Και δίνω δύο Παγκράτη Ήλιον.
1: 8.759 μόνιμους κατοίκους έχει ο Δήμος Σουλίου, σύμφωνα με την απογραφή του 21. Το έψαχνα τώρα να δω πόσους κατοίκους έχει μόνιμους.
0: Και κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ, διάβασε το όχι να διαβάζεις μόνο αυτά που στέλνεις, ναι, εσύ, να διαβάζεις και αυτά που οργανώνω εγώ.
1: Αλήθεια, αυτό έτσι, μπορώ να το διαβάσω.
0: Γιατί περίμενε, Σπέτσες, ναι. Σύφνο, Αμοργό, Νάξο,
1: ναι.
0: Τα διάβαζες τρεις φορές σε κάθε εκπομπή και τα έχεις οργανώσει εσύ, κυβερνητικέ.
1: Αλήθεια.
0: Ένα κανόνισα εγώ και το κρύβει συνέχεια.
1: Και αυτό είναι αλήθεια. Και πρόσφατα το διαβάσω και με λογοτεχνικό τρόπο. Έτσι. Δεν θα είναι μια απλή ανάγνωση δηλαδή.
0: Λίγο μουσική έτσι για να μπούμε
1: αυτό,
0: στην. Για
1: αυτό, αυτό,
0: και να μπούμε στην.
1: Αυτό. Λοιπόν, Μεγανήσι είναι το δώρο που δίνει ο σταθμός και η εκπομπή μας. Απέναντι από τον διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνησα, το Μεγανήσι λοιπόν. Δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες πηγές και τυρκουάζ σμαραγδένια νερά. Είναι το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Είναι το διαμάντι του Ιωνίου, είναι το Μεγανήσι. Εκεί λοιπόν είναι το δώρο μας. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις, αλλά και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Πώς συμμετέχετε, στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943, στέλνετε τη λέξη Μεγανήσι και το όνομα τεπώνυμό σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, σε αυτήν εδώ την εκπομπή 10 με 12 το πρωί.
0: Γιατί σήμερα έχουμε το ένα γεγονότο το πρωί τώρα με την Ακρίτα, ναι, και το θεσμικό του 5ου αντιπροέδρου που δεν θα έχουμε.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο γεγονότο είναι το βράδυ μιλάει ο Τσίπρας και, ναι, πριν το μεγάλο, το άλλο γεγονότο που το Σάββατο θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, να έχουμε εμείς το γεγονότο της Παρασκευής, την κλήρωση, ναι, και το Μεγανήσι.
1: Ωραία.

0: Καλημέρα Γιώργο. Λοιπόν, έχει αναρτηθεί και αν δεν έχει ακόμα ο Σονούπο μιλάει για το πρόγραμμα του σταθμού. Εμείς πάντως είμαστε σήμερα και θεού θέλοντος Μπίμπι, Τραμπ.
1: Αυτά τα λέμε πιο μετά.
0: Ουκρανών, ναι. Δεν λέει, το λέμε τώρα για το ξαναπούμε. Γιατί είναι Ουκρανών, Ρώσων, Γερμανών. Θα είμαστε και αύριο 10 με 12.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα χοντραίνει το παιχνίδι, έτσι. Εκεί χοντραίνει το παιχνίδι.
1: Στη Μέση Ανατολή ή στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη τώρα. Πάμε στην Ευρώπη. Ναι. Πάμε. Και εμείς είμαστε με τους Γερμανούς. Σωστά.
1: Ναι, σωστά. Και έχουμε και θόλο. Όσον ούπο εμείς.
0: Τι
1: να σπίδα του Αχιλέα.
0: Τι έχουμε.
1: Τον θόλο.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ναι, τι.
0: Έχουμε τον Μπίμπι μαζί μας.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι πολλοί που έχουν τον Μπίμπι μαζί τους.
1: Όχι. Τουλάχιστον η Τουρκία που είναι στα άμεσα ενδιαφέροντά μας τον έχει απέναντί της.
0: Μάλιστα. Και ο Τραμπ, αν θέλει να πάρει τις εκλογές, πρέπει να τον έχει μαζί του.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μεγάλο το λόμπι που θέλει τώρα στις εκλογές της ενδιάμεσας ο Τραμπ να κερδίσει.
1: Σωστό είναι και αυτό.
0: Τώρα, πώς θα τα κάνουν ζάφτια αυτοί οι δύο, που ένας θέλει να κερδίσει τις εκλογές με πόλεμο και άλλος θέλει να τελειώσει ο πόλεμος για να κερδίσει τις δικές του εκλογές και αυτοί οι δύο είναι μαζί και φίλοι, τώρα πώς θα το βρουν τώρα το μέσο όρος αυτό.
1: Τα βρίσκουν όποιος θέλει, θέληση να υπάρχει, κύριε Γεωργιάδη, και τα βρίσκουν όλα.
0: Καλή θέληση να υπάρχει.
1: Αυτό.
0: Εσύ μιλάς τώρα σαν την συμφωνία, την εθνική συμφωνία που είσαι
1: αυτό, εκ του ασφαλούς μιλάω.
0: Με την κυβέρνηση τα βρήκανε, το θέμα αν υπάρχει καλή θέληση μπορεί να τα βρουν και με εμάς τους καταναλωτές.
1: Αυτό.
0: Τι πιθανότητες δίνεις.
1: Το να τα βρουν οι σούπερ μαρκετάδες με τους καταναλωτές, ναι, είναι μικρή πιθανότητα.
0: Ενώ με την κυβέρνηση.
1: Με την κυβέρνηση.
0: Τα βρήκαν.
1: Μικρή, μεγάλη, νομίζω είναι αδιάφορο.
0: Τα βρήκαν.
1: Ναι, τα βρήκαν.

0: Και έχουμε και τις, τις κουβέντες εκεί του Πρωθυπουργού με τον Περιφερειάρχη για την σύμβαση και την κατασκευή του ΑΕΝΟΝ, του Μετροπολιτικού ΚΑΡΤ, την αλλαγή της παραλιακής.
1: Είναι αυτή την ώρα οι υπογραφές.
0: Ναι, αυτή την ώρα είναι την αλλαγή της παραλιακής, αλλά θέλω να κάνουμε μία σύνδεση και να μάθουμε μερικά πράγματα για εκείνη την πλευρά της Αττικής, της Αθήνας, πώς πες το.
1: Ναι.
0: Η κίνηση δεν έχει αλλάξει, έχει αυξηθεί.
1: Μιλάς τώρα για το κομμάτι της παραλιακής.
0: Ναι. Η κίνηση δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή για να πας και να έρθεις από την παραλιακή, ας το υδρώνεις.
1: Η παραλιακή πάντα είναι δρόμος που έχει κίνηση.
0: Αυτό με την υπογειοποίηση, σε αυτό το κομμάτι, τι θα γίνει.
1: Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο.
0: Μαθαίνω ότι είναι στα τελευταία, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει με το τραμ.
1: Ναι.
0: Διότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και πότε θα αλλάξουν. Γενικά τι γίνεται σε αυτή την παραλιακή και πώς θα αλλάξουν. Και το τελευταίο που πρέπει να μάθουμε είναι αν μετά από όλα αυτά που θα αλλάξουν και θα γίνουν. Νομίζω ότι το αθλητικό πάρκο είναι, εγκαινιάζεται τώρα το Σεπτέμβρη, το μεγάλο αθλητικό πάρκο.
1: Ναι.
0: Αλλά μόνο αυτά που θα αλλάξουν και θα γίνουν, θα μιλάει κανένα ελληνικά εκεί, την μεριά.
1: Εντάξει, γιατί είναι αυτό ο σκοπός, το να μιλάει εκεί στο πάρκο ελληνικά.
0: Θα είναι επισκέψη.
1: Τη κυβέρνηση, λέω, αν είναι αυτό ο σκοπός.
0: Γιατί
1: να αν πω. Θα είναι επισκέψη, με επισκέψη μου θα είναι.
0: Από Έλληνες.
1: Από Έλληνες θα είναι επισκέψη.
0: Θα μένει κανένας Έλληνας εκεί.
1: Αυτό είναι άλλο. Επισκέψη μου θα είναι. Το αν θα μένει όμως, πιθανό λόγο πως είναι πολύ δύσκολο να μένει.
0: Ωραία, και την κίνηση για να μπορώ να πάω και να έρθω, θα μου τη φτιάξουν. Ναι. Είναι μερικές από τις απορίες που έχω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τις λύσουμε αυτές.
1: Ναι, πρέπει να τις λύσουμε.
0: Πώς θα τις λύσουμε, θα κάνουμε μία σύνδεση αύριο μετά, πρέπει να μάθουμε τελικά τι γίνεται. Και λόγω της ώρας το είπα αυτό, επειδή είναι πώς λέγεται, λόγω της ημέρας, Αντωνάκη μου, λόγω της ώρας, γιατί τώρα πέφτουν οι υπογραφές. Μεγάλη επίβλεψη. Το οποίο τη σχέδιο τι θα γίνει, να ρωτήσω κάτι. Έχουν μπει υπογραφές για όλα. Αν αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να τα αλλάξει.
1: Δεν υπάρχει συνέχεια του κράτους. Το λέω συνέχεια αυτό.
0: Εδώ δεν υπάρχει συνέχεια υπουργού με την αλλαγή υπουργού.
1: Θα τι υπάρχει εννοείς? Συνέχεια. Ο κύριος Σχοινάς δεν συνέχισε το έργο του κυρίου Λαζαρίδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Το έργο του κυρίου Λαζαρίδη το συνέχισε μαζί με τη δική μου βοήθεια, γιατί ήταν μεγάλο.
1: Αυτό.
0: Με πήρε τηλέφωνο δηλαδή ο Ευρωπαίος Υπουργός και μου λέει να με βοηθήσει, γιατί το προηγούμενο λέει έσκησε. Δεν προλάβαινα. Τι να κάνω, πώς θα συνεχίσω το έργο του. Το μόνο έργο που συνεχίστηκε στο συγκεκριμένο Υπουργείο είναι ότι από τον κύριο Βορύδη και μετά κανένας υπουργός δεν γνώριζε, δεν ήξερε, δεν όφελε να γνωρίζει τι γίνεται στο Υπουργείο του.
1: Και ακούσαμε νωρίτερα και την κυρία Κομνηνάκα, την βουλευτή,
0: του ΚΚΕ, ναι,
1: που μας είπε όσα μας είπε για τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο.
0: Ναι, επίσης την ερώτηση, το ότι αν ένα κόμμα έρθει και πει ότι εγώ το πρώτο που θα κάνω.
1: Είπε ναι. Πες την ερώτηση.
0: Αν ένα κόμμα με το που θα πάει τώρα στη Θεσσαλονίκη πει εγώ το πρώτο που θα κάνω είναι τη 13η και τη 13η. Δεν ξεκινάω χωρίς αυτό. Παρετούμε αν δεν
1: γίνει. Ναι, δεν είπε, κύριε Κομνηνάκα.
0: Θα συγκυβερνήσετε με αυτό το κόμμα.
1: Δεν είπε. Όχι, δεν είπε για συγκυβέρνηση. Είπε θα στηρίξουμε, θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε θετικά όπως κάνει πάντα, όπως είπε η κυρία Κομνηνάκα, του ΚΚΕ σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
0: Έχει ψηφίσει το ΚΚΕ.
1: Δεν ήμουν σίγουρος. Ναι, δεν ήμουν. Δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω αν έχει ψηφίσει το ΚΚΕ κανένα νομοσχέδιο.
1: Λοιπόν, σε εξέλιξη αυτή την ώρα, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αυτή την ώρα η εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ στο Φαλερικό Όρμο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Και σε μισή ωρίτσα πριν φύγουμε, να πούμε ότι θα έχουμε και
1: θα
0: το...
1: Θα πέσουν τα τσιμέντα στη Βουλή.
0: Ποια τσιμέντα?
1: Ναι, εννοώ ότι θα υπάρξει έντονη λογομαχία. Πιθανό λόγο.
0: Τι λογομαχία να υπάρχει?
1: Δεν θα υπάρξει μια πιθανή μια λογομαχία.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πάντως γιατί... όλο αυτό, επειδή έχω ακούσει και τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις ημέρες και πριν λίγες μέρες είχαμε και τον κύριο Μελίδη, εμείς αυτήν εδώ την εκπομπή, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θεωρούν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι όλο αυτό πιθανότητα να κάνει και καλό στην Κουμουνδούρου, γιατί παίρνουν πόντους. Και αν με τι άλλο, τους πόντους εκεί στην Κουμουνδούρου τους χρειάζονται, γιατί δημοσκοπικά είναι και δεν είναι μέσα.
0: Ποιος πάει καλά δημοσκοπικά? Η κυβέρνηση δεν βγάζει αυτοδυναμία. Ο Τσίπρας πέφτει και θα το δεις στις επόμενες δημοσκοπίες, γιατί τις έχω δει και εγώ. Το Πασόκ δεν έχει κανένα πρόβλημα, ούτε ανεβαίνει ούτε πέφτει.
1: Είναι σταθερό.
0: Δεν θέλει πόντους.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει μήπως και μπήκε σε καμιά βουλή. Εδώ όμως λέμε, για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή από τη δική μου μεριά, ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κρίνεται την κυβέρνηση που δεν θα έχουμε πέμπτο αντιπρόεδρο της Βουλής, διότι δεν είναι ενωτική, ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν ενωτική, γι' αυτό και την ψήφισε η τότε αντιπολίτευση, η σημερινή κυβέρνηση. Διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν ενωτική. Κύριε Γεωργιάδη, Άδωνη.
1: Και κύριε, νόμιζα ότι έλεγε τον εαυτό σου.
0: Γεωργιάδη, Άδωνη.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ, κύριε Γεωργιάδη. Γεωργιάδη, Γιώργο.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ενωτικός.
1: Ναι. Στο μισό της Νέας Δημοκρατίας είναι.
0: Ναι. Άρα το πρόβλημά
1: μας. Τον θέλουν οι μισοί.
0: Άρα το πρόβλημά μας είναι η κυρία Κρήτα. Ο Πάνος ο Πουρναράς.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, αύριο, ναι, παιδιά, 10 με 12. Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα και θα αναρτηθεί κανονικά, αν δεν έχει ήδη αναρτηθεί το πρόγραμμα όλου του σταθμού. Γιώργο.
1: Μένετε εδώ συντονισμένοι. Ποιος έρχεται τώρα?
0: Γιώργος.
1: Πάλι Γιώργος. Ναι. Εσύ μένεις?
0: Όχι, δεν μένω εγώ.
1: Ποιος μένει?
0: Ναι, μπορεί να μένει κι εγώ. Α. Να το έχω ως έκπληξη. Μείνετε εδώ, έκπληξη το επόμενο. Ή ο Ιωάννη, ή ο Γεωργιάδης.
1: Γιώργος Ιωάννου.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και να προσέχετε.
1: Γεια χαρά.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 12.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Απολογούνται οι συλληφθέντες για την αποτρόπαια υπόθεση στην Κυψέλη. Με τον νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να ξετυλίξουν όλο το κουβάρι. Σε εξέλιξη, η εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένων στο Φαλερικό Όρμο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12.30 διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της Έλληνας Ακρίτα, την οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής, προκειμένου να καλυφθεί η θέση που έμεινε κοινή μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η διατίμηση προϊόντων του βασικού καλαθιού, η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά και η δημιουργία παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της τιμολόγησης από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Τη Ρωσία δείχνει η Γερμανία ως υπεύθυνη για τον ντρόουν με εγκριτικά που εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι μεταξύ άλλων στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους πολίτες. Στο πλευρό της Γερμανίας τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα είναι πλήρως αλληλέγγυα προς το Βερολίνο. Για στημένη προβοκάτσια κάνει λόγο ο Πούτιν. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απήντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Ελλάδα Sports, καλημέρα σας. Καλησπέρα μάλλον, την ώρα που μπαίνουμε. Πολύ καλησπέρα σας. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα. Μέχρι τη μία λοιπόν. Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την παραγωγή της φυσικά είναι η Ανδριάνα Πούλιου.

Λοιπόν, έχουν προκύψει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, μέχρι και πριν από λίγο. Και αυτό το λέω γιατί ο Γκουστάβο που έρθει είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Η βόμβα των Πειραιωτών εξεράγει. Ο Πουέρτα λοιπόν, ο οποίος είναι και η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανακοινώθηκε στα 20 εκατομμύρια ευρώ το deal του Ολυμπιακού με την Σαντάντερ. 16 συν κάποια από εδώ, κάποια από εκεί, συνολικά. Χτυπάει λοιπόν και ίσως και ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια ευρώ σε κόστος. Μιλάμε για μια πολύ δυνατή μεταγραφή. Ο Γκουστάβο Πουέρτα, 23 ετών, Κολομβιανός χαφ, ξεκίνησε από την Μπογκοτά, της πατρίδας του. Το 2023 πήρε μεταγραφή και πήγε στη Λεβερκούζεν, με την οποία κατέγραψε 10 συμμετοχές. Τη σεζόν 24-25 αγωνίστηκε στη Χαλ, στην οποία κατέληξε ο Μουζακίτης, θα πάμε και εκεί. 31 παιχνίδια, 1 γκολ, 11 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κολομβίας. Ήταν βασικός σε όλους τους αγώνες της στην πορεία μέχρι τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, συγγνώμη. Αυτά τα αναφέρει και η ανακοίνωση του Ολυμπιακού.

μήνυμα του Γκουστάβο Πουέρτα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ήρθε η ώρα η καρδιά μου να χτυπήσει στον ίδιο παλμό. Για την ακρίβεια να το αναφέρουμε όλο, κάθε πόλη έχει το δικό της παλμό, τον νιώθεις, σε κάνει να ονειρεύεσαι και να μην τα παρατάς ποτέ και στο τέλος να νικάς. Τώρα ήρθε η ώρα η καρδιά μου να χτυπήσει στον ίδιο παλμό. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα του Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αγωνίστηκε για μια περίοδο στη Χάλ, μια γεμάτη σεζόν, 31 παιχνίδια στην Χάλ, η οποία ανακοίνωσε χθες τον Χρήστο Μουζακίτη. Νομίζω κατά τη μία μας ήρθε κάπου εκεί. Ο Μουζακίτης λοιπόν είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Χάλ. Έφυγε από τον Ολυμπιακό στα 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου το deal με τους Άγγλους.

Και με αφορμή την πώληση του Μουζακίτη, θα πρέπει να μπω στη διαδικασία, μπαίνω μάλλον στον πειρασμό, να αναφέρουμε λίγο τι έχει κάνει η Ακαδημία του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Θα πάμε στους παίχτες που πήγαν εξωτερικό, έτσι. Ξεχωρίζω στα γρήγορα τώρα κάποιους. Τσιμίκας στη Λίβερπουλ ακόμα από το 2020. Τζολάκης πήγε φέτος στη Χαλ. Μαζί του τώρα ο Μουζακίτης. Θα κάνουν παρέα οι δυο τους. Κοστούλας. Κουτσίδης πήγε στην Braunschweig. Ο Κοστούλας πήγε στην Brighton. Τι γίνεται με αυτή την ακαδημία? Κάνει απίστευτα πράγματα. Πραγματικά μιλάμε για πολύ καλή δουλειά από ό,τι φαίνεται από τους ανθρώπους, τους υπεύθυνους των ακαδημιών. Ένας Ολυμπιακός που ανακοινώνει τη βόμβα ενώ παίζει και ένα παιχνίδι σήμερα. Αγωνίζεται απέναντι στην ΑΕΛ, στην ΑΕΛ FC Αρίνα, στη Λάρισα. Είναι πιθανό να δούμε για πρώτη φορά τον Πέντερσεν να αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είπαμε είναι λίγο τώρα στον αστερισμό του Πουέρτα, αλλά παίζει με την ΑΕΛ. Σε αυτό συγκεντρώνονται φυσικά οι Πειραιώτες. Θα πρέπει μάλλον να μείνουν οι ποδοσφαιριστές συγκεντρωμένοι.

Σε ό,τι αφορά τώρα την ΑΕΛ, πάμε τώρα στους Βυσσινοί. Πάμε στα Βυσσινοί. Στα Βυσσινοί. Λοιπόν, έχουν προχωρήσει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ μετά τον υποβιβασμό, ειδικά που γνώρισαν πέρσι. Φαίνεται πως κάτι καλό έχουν κάνει, κάτι καλό ετοιμάζεται στην ΑΕΛ, η οποία και έφτασε ως εδώ στην League Phase. Έχει κάνει δύο εντυπωσιακές προκρίσεις επί των Τρικάλων και της Athens Καλυθέα. 4-0 τα Τρίκαλα, 3-1 την Καλυθέα. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει, έχει κάνει, είναι στον αστερισμό του Πουέρτα. Και παράλληλα προέρχεται από δύο δίκες μεν, αλλά και αγχωτικές νίκες στην Super League. 1-0 και τα δύο παιχνίδια απέναντι σε Αστέρα Άκτορ και Ατρόμητο. Σε Ατρόμητο και Αστέρα Άκτορ, με τη σειρά με την οποία τους αντιμετώπισε.

Ενώ ο Πουέρτα, να το αναφέρουμε ότι δεν είναι, και, δεν είναι απίθανο να μην είναι η τελευταία μεταγραφή. Θέλω να πω ότι μπορεί να έχει και κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός, κυρίως σε εξτρέμ, όπως έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα, είναι πιθανό να δούμε για ντεμπούτο, να δούμε ντεμπούτο Πέντερσεν, όπως είπαμε. Έχουν μείνει εκτός αποστολής Ορτέγκα, Πιρόλα, Έσεση, Πιόνι και Ελκαμπή, προφανώς για λόγους ξεκούρασης. Είναι λογικό, θα ανοίξει το rotation με τη Λίμπαρ και αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα παρατάξει ο Βάσκος τεχνικός. Παράλληλα θα συνεχίσουμε λίγο με το κύπελο, γιατί έχουμε παιχνίδια σήμερα. Θα επικεντρωθούμε για λίγο εκεί, θα πάμε και στον Παναθηναϊκό εννοείται. Θα μιλήσουμε και για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε αφήξει σήμερα, είχαμε χθες δράση, έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο χρονικό παιχνίδι. Και δεν ξεκινάμε με αυτό, λέω εγώ τώρα. Στο μεταξύ περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943, επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Η φίλη μας η Αποστολία έχει στείλει κάποια μηνύματα. Καλησπέρα, Αποστολία. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο που μας κάνει περήφανους γαύρους φέρνοντας παιχταράδες. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Αναφέρει η Αποστολία για τον Μουζακίτη. Γράφει, θέλω να πω στον Μουζακίτη, καλή σταδιοδρομία, να προσέχει. Θα έχει κουντάκι τον Τζολάκη. Εύχομαι στο Ιπανιδίν, θα μας λείψεις μικρέ. Στο μεταξύ, πάμε λίγο τώρα στα παιχνίδια του κυπέλου. Ξεκινάμε. Στις 5 η ώρα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος έκανε μια καλή σεζόν πέρσι στη Super League 2, στοχεύει ακόμη πιο ψηλά φέτος. Έχει ενισχυθεί στο ρόστερ του. Απέκλεισε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Νέστος Χρυσούπολης με γκολ, με 1-0 σκορ

Στο μεταξύ η Ένωση θα έχει και 2.000 οπαδούς της στο γήπεδο. Να αναφέρουμε επίσης για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ότι ο σκόρερ είναι ο Γιακουμάκης, ο Πέτρος Γιακουμάκης, δανεικός αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Τον έχει πάρει ως ελεύθερη μεταγραφή από την Νίκη Βόλου ο Νέστος Χρυσοπολής. Να πάμε λίγο στο ρόστερ του. Ναι, γιατί να μην πάμε. Να ξεκινήσουμε λίγο με το ρόστερ του Νέστου Χρυσοπολής. Στη ΣΑΕΚ το έχουμε αναφέρει ούτως ή άλλως. Πάμε λίγο, το ξέρει όλη η Ελλάδα πλέον. Πάμε. Λευτέρης Άστρας στους θερματοφυλακές. Ζόργο Μούκα και Ζήσης Παπαδημητρίου. Πάμε τώρα στους στόπερ. Φώτης Παντεκίδης. Φρέντερτς Μιγέγκα. Δερμιτζάκης, Γκιόνης, Χάβος. Αυτή είναι η στόπερ. Αριστερά μπακ, ο Μαϊντάνος και ο Δημητριάδης. Στα δεξιά ο Σάββας Παλίδης. Δεν έχει δεύτερο δεξιό μπακ. Μάλιστα. Ο Τουτόντα είναι αμυντικό χαφ. Χαφ είναι και ο Θωμαΐδης με τον Σαμπουτζή. Και ο Κασέμι και ο Μπάλτας και ο Μούκα και ο Μεμέτογλου. Μεσοεπιθετικός ο Σταυρόπουλος. Πάμε τώρα στους εξτρέμ. Στο Ιλίκοβιτς, Κωστίκα, Καντάβε, Βρίζας, Τριμάτης, Τόσκα, Τότσκα. Αυτή είναι η εξτρέμ και επιθετική για Κουμάκης, Δερμιτζάκης και Σέα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια συνεχίζουμε. Επόμενο μάτς. 5 η ώρα είπαμε για το μάτς της ΑΕΚ. 5 και μισή. Μαρκό Κηφισιά στο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Από το υβριδικό του Sky θα μεταδοθεί αυτό το παιχνίδι. Το Sky θα μεταδώσει τον Έστρο Σισουπολής ΑΕΚ και το μάτς της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό. Φυσικά θα υπάρξει μετάδοση και από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

ξεκινάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι της Μαρκό με την Κηφισιά. Οι γηπεδούχοι έχουν προχωρήσει σε σημαντικές μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι. Έβαλαν ποιότητα και εμπειρία από τα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου με παίχτες Super League Μαρκό. Έχουμε δει αρκετές βόμβες, El Arabi παράδειγμα. Πάμε τώρα στην Κηφισιά. Το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου έχει προκριθεί απέναντι στην Ελλάς Σύρου στα πέναλτι 1-1 στην κανονική διάρκεια, 3-4 στα πέναλτι, 4-3 για την Ελλάς, για την Καλυθέα.

Τώρα, πάμε τώρα λίγο στην Κηφισιά. Μιλούσαμε για τη Μαρκό πιο πριν. Η Κηφισιά έχει αφήσει καλές εντυπώσεις στα παιχνίδια. Να το αναφέρουμε αυτό. Στα δύο φετινά επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει. Πέρα από την ισοπαλία με την ΑΕΚ, από το αποτέλεσμα που πήρε απέναντι στην ΑΕΚ με το 1-1, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει προκριθεί στη League Phase, νικώντας τη Ζάκυνθο 6-1 στα προκριματικά. Τη συνέτριψε. Πιθανότητα είναι και το, την χαρακτηρίζει κάποιος φαβορί την Κηφισιά απέναντι στη Μαρκό. Ναι, ωστόσο η Μαρκό δεν είναι και η πιο ευκολοκατάβλητη ομάδα σίγουρα και με την ποιότητα που έχει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε με τα παιχνίδια του κυπέλου. Θα μιλήσουμε και λίγο για μπάσκετ, γιατί έχουμε πραγματάκια να πούμε. Έτσι. Break και επανερχόμαστε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος.
3: Με Arbiland, ναι.
2: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
11: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική.
12: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
13: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
16: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα στα παιχνίδια, στα υπόλοιπα του κυπέλου. Εντάξει, το ΑΕΛ Ολυμπιακός το αναφέραμε. Πάμε στο παιχνίδι που διεξάγεται την ίδια ώρα και αυτό από το υβριδικό του Sky, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Ο Πανσεραϊκός που έχει υποβιβαστεί είναι στην, έχει στοχεύσει στην επιστροφή του στην Super League, με το καλύτερο δυνατό τεστ να είναι σήμερα απέναντι στον Ατρόμητο, σε ένα παιχνίδι στο οποίο που είναι εντάξει για τη League Phase, όπως έχουμε αναφέρει. Η Σερέι απέκλεισαν τον Πανθρακικό στα προκριματικά και πήραν το εισιτήριο για την League Phase. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον Ατρόμητο, οι περιστεριώτες θέλουν προφανώς την νίκη για να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και τις καλές εμφανίσεις, φτιάχνοντας την ψυχολογία τους εν ώψη της συνέχειας. Έχουν 0 στα 2 στο πρωτάθλημα. Εντάξει, βέβαια έχουν και λόγο που, υπάρχει και λόγος που είναι 0 στα 2, γιατί δεν παίζανε με απλές ομάδες, παίζανε με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Είτε στο Καραϊσκάκι είτε στο Περιστέρι από τον ΠΑΟΚ. Μάτς τα οποία ούτως ή άλλως είχαν πολύ υψηλό, πολύ υψηλή δυσκολία. Τώρα, για να βρεθούν στη League Phase του κυπέλου, οι περιστεριώτες, η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες απέκλεισε τον ΠΑΣ Πύργου σε ένα μάτς 3-1 νίκη ο Ατρόμητος. Είχαν έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν αξιοπρεπέστατος, θα μπορούσαμε να πούμε. Απείλησε μέχρι και με το 3-2 και από εκεί και πέρα δεν ξέρει κανείς τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Ο Ατρόμητος είχε δείξει κάποια ευάλωτα σημεία στο αγωνιστικό κομμάτι σε εκείνη την αναμέτρηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο σημερινό παιχνίδι, ο Ατρόμητος έχει 3 απουσίες, Τσούμπερ, Τσιγκάρας και Μουντές εκτός. Όπως είπαμε, στις 8 η ώρα ο αγώνας, μετάδοση από το υβριδικό του Sky. Η Αυλαία κλείνει στην Τούμπα. Στην Τούμπα, όπου έχουμε το remake του περσινού τελικού. Πάω κόφι. Άρωμα Super League, άρωμα περσινού τελικού. Μια άτυπη ρεβάνς θα μπορούσαμε να το πούμε στο ξεκίνημα της σεζόν. Τώρα, πάμε στα του ΠΑΟΚ. Ο Λύση αναμένεται να προβεί σε πολλές αλλαγές στην δεκάδα του. Ντεμπούτο αναμένεται να κάνει και ο Ούγκρεσιτς με τα ασπρόμαυρα. Ένα πολύ ζώρικο. Ένα πολύ ζωρικό διάστημα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια έχει ξεκινήσει πολύ καλά το πρωτάθλημα. Έχει 2 νίκες, έχει 2-2, συντελεστής τερμάτων 6-1, 2-1 στο Περιστέρι το Ανατρόμητο και 4-0 το Λεβαδιακό στην πρεμιέρα στην Τούμπα. Βέβαια έχει δεχτεί τον πικρό αποκλεισμό από την Ευρώπη ο ΠΑΟΚ, μετά τον αποκλεισμό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League από την Anderlecht. Ήρθε ο αποκλεισμός από την Brand στα play-offs του Conference League. Έμεινε εκτός Ευρώπης. Ήδη λοιπόν υπάρχει θέμα. Σίγουρα έχει και το γόητρο μετά την ήττα στον τελικό κυπέλου, τον περσινό τελικό κυπέλου από τον Όφη, θέλει να πάρει τη revenge. Στα του ΠΑΟΚ πρέπει να αναφέρουμε και άλλα πράγματα, γιατί έχουν συμβεί και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, υπάρχει μια αρνητική απάντηση σε ομάδα της Championship, η οποία έκανε κρούση για τον Σορετήρε,

Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είδε τον Χατζηδιάκο να τίθεται εκτός, να μην είναι διαθέσιμος λόγω της θλάσσης που έχει υποστεί. Από την άλλη τώρα, πάμε στον Όφι. Πάμε στον Όφι. Αρχικά να αναφέρουμε ότι ο Ντιέγκο Κώστα αναμένεται να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Αποχώρησε από την Κράσνονταρ, έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι χθες με την Κράσνονταρ και ετοιμάζεται για ΠΑΟΚ. Τώρα, πάμε στα του Όφι, γιατί έχουμε και εκεί πράγματα. Ο Όφι είχε την ευχάριστη, ήταν στην ευχάριστη θέση να δει τον Κωνσταντίνο Κοστούλα να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι. Στο μεταξύ, είχε την ήττα από τον Άρη στο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε, 2-1 στην Θεσσαλονίκη, μείωσε στις καθυστερήσεις Όφη. Πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα λοιπόν για την ομάδα του Χρήστου Κόντι μετά το Super Cup και την πρόκριση στο Europa League. Είναι, η αλήθεια είναι, ο Όφη με κεκτημένη ταχύτητα, θα μπορούσαμε να πούμε, κατά κάποιο τρόπο, με την νίκη, με την μάλλον τη συντριβή της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, γιατί συντριβή ήταν αυτό το πράγμα. 3-0 στην Κρήτη, 2-0 στην Βουλγαρία, άνετη πρόκριση και χωρίς να θεωρήσουμε ότι απειλήθηκε ιδιαίτερα έτσι πάνω, ειδικά στη ρεβάνς δεν το είδες. Έχω να πω εγώ τουλάχιστον που έτυχε να κάνω και τη μετάδοση, δεν είδα την ΤΣΣΚΑ να απειλεί ιδιαίτερα τον Όφη. Έκανε την προσπάθειά της, δεν λέω, αλλά δεν βρέθηκε σε κάποια στιγμή Όφη να πεις ότι καρδιοχτύπησε. Η πρόκριση δηλαδή ήταν και λίγο προδιαγεγραμμένη. Νίκησε βέβαια στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα Όφη. Παρ' όλα αυτά, σήμερα λοιπόν η αυλαία θα κλείσει με το ΠΑΟΚ Όφη στην Τούμπα. 10:15 η σέντρα. Θα υπάρχει προφανώς μετάδοση και από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μετάδοση και από το Sky τηλεοπτικά. Ποιος από τους Big Four όμως δεν παίζει σήμερα? Δεν παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Παίζει αύριο με την Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Θα είμαστε και εκεί. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια περίοδο τώρα που έχει το μυαλό του και λίγο στον Ουναΐ. Υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα χθες. Χαμός πραγματικά. Το Footmer κάτω έγραφε ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι Ισπανοί γράφαν ότι έκανε πρόταση δανεισμού με ενίκιο 2 εκατομμύρια και 13 εκατομμύρια οψιών, με την Τζιρόνα να απορρίπτει και να θέτει τιμή 20 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ουναΐ. Δεν έγινε. Δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει. Αναμένουμε τις εξελίξεις φυσικά. Και τώρα, να αναφέρουμε επίσης κάτι ακόμα που πρέπει να υποθεί, ότι ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, το παιχνίδι που αναβλήθηκε για την πρεμιέρα της Super League, θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα έχουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Ορίστηκε λοιπόν. Είχε αναβληθεί μετά από αίτημα ενόψει των αναμετρήσεων με τη Χράντε Τσκράλοβε, μετά από αίτημα του Τριφυλιού. Έτσι ο Παναθηναϊκός και η Φυσιά θα καλύψουν την εκκρεμότητα τώρα της πρεμιέρας την 5η-10 Σεπτέμβρη. Αυτό είναι το παιχνίδι που θα συμπληρώσει και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Αυτά για την ώρα για τον Παναθηναϊκό. Τη στιγμή βέβαια που υπάρχει και μια πρόταση, από ό,τι μαθαίνουμε, από ομάδα του MLS για τον Ανά Ζαρουρί.
Λεπτομέρειες θα μάθουμε φυσικά στις επόμενες ώρες. Τώρα θα πάμε λίγο προς το παρκέ, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να αναφέρουμε. Χθες η αλήθεια είναι δεν προλάβαμε να το πούμε και στο μαγκαζίνο, γιατί η αλήθεια είναι ότι συνέβη μετά το μαγκαζίνο, ότι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού υπέστη τραυματισμό, ένα πολύ καιρό πρόβλημα, 6 με 8 εβδομάδες έξω, εκτός δράσης. Τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι, συγκεκριμένα έχει υποστεί κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και το έχει τοποθετηθεί φυσικά ειδικός νάρθηκας. Χάνει το Super Cup στη Ρόδο 26-27 Σεπτεμβρίου. Φυσικά χάνει και κάποιες αγωνιστικές από τη νέα σεζόν στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι και το καλύτερο νέο για τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί έχει χάσει ήδη τον Ναν στην εκκίνηση της νέας περίοδου. Χάνει και τον Χέις Ντέιβις ο Παναθηναϊκός. Δύο από τους πιο κρίσιμους, θα μπορούσαμε να πούμε, δύο από τα αστέρια του. Τώρα, αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Να δούμε λίγο τι μπορεί να σημαίνει καταρχάς για το αγωνιστικό κομμάτι. Πέρα από το ότι πηγαίνει λίγο πίσω το μοντάρισμα του Τριφυλιού για τη νέα σεζόν, να δούμε λίγο τι συμβαίνει εν ώψη Super Cup 26-27 Σεπτεμβρίου και για τις πρώτες αγωνιστικές. Καταρχάς, ο Χουάντσο μπαίνει φυσικά βασικός και αναμένεται να πάρει και περισσότερο χρόνο ο Μίτογλου στο παιχνίδι. Το σύστημα του Μπράντοβιτς 5 out με τον Γιαμπουσέλε στο 5 δεν θα αλλάξει, γιατί ο Γιαμπουσέλε είναι υγιής προς το παρόν τουλάχιστον, και μακάρι να μείνει υγιής. Θα δούμε πως θα αποδώσει. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είμαστε ακόμα, δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν, έχει ξεκινήσει μόνο το κομμάτι προετοιμασίας, οπότε έχουμε δρόμο ακόμα για την νέα σεζόν, για την αρχή της μάλλον, και για το δέσιμο των παικτών του Τριφυλιού. Τώρα θα φύγουμε από τα πράσινα και θα πάμε στα κόκκινα, γιατί στον Ολυμπιακό έχουμε άφιξη σήμερα. Έχει άφιξη η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, τον Ζαν Μοντέρο στις 7 παρατέταρτο θα φτάσει στην Αθήνα για να περάσει και αυτό στα ιατρικά του και τα εργομετρικά του και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Τώρα σε ό,τι αφορά στους Έλληνες θέλω να δω λίγο το τι έχει γίνει, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε ενημέρωση το πότε θα ενσωματωθούν. Πρέπει να έχουν ενσωματωθεί ήδη. Υπήρξε το μήνυμα του Ντόντα Χολ εν ώψη του Crete International Basket Tournament που θα διεξαχθεί 4-6 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά των φιλικών. Ανέφερε το εξής: καλησπέρα φίλοι του Ολυμπιακού, πλησιάζει νέα σεζόν, θα είμαστε στην Κρήτη από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Ξέρετε, γνωρίζω ότι θα έρθετε όλοι να μας υποστηρίξετε, οπότε θα φροντίσουμε να σας δείξουμε την αγάπη και την υποστήριξή σας με τον ίδιο τρόπο. Σας ευχαριστώ και ανυπομονώ να σας δω. Αυτό έχει αναφέρει η ομάδα του Ολυμπιακού. Αναμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις που θα υπάρξουν με τον Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Τη στιγμή που θα πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βγαίνει μια είδηση η οποία βγήκε τώρα, πως στην Αθήνα βρίσκεται για την ΑΕΚ, για λογαριασμό της ΑΕΚ, ο Ζωάο Μάριο, προκειμένου να ολοκληρώσει την επιστροφή του στην Ένωση. Πήγαμε για λίγο στο κομμάτι του ποδοσφαίρου για αυτό το λόγο. Τώρα να δούμε τι θα γίνει, όπως είπαμε, τον Ντόρσεϊ, γιατί η αλήθεια είναι ότι αναμένουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις με την περίπτωσή του.

Στο μεταξύ, θα πάμε και για λίγο στον Άρη που ανακοίνωσε χθες τον Γιάννε, τον Θανάση Αντετοκούμπο. Πήγα να κάνω και σαν καταλαβαίνετε τώρα. 34 ετών ο Θανάση Αντετοκούμπο, forward. Ανακοινώθηκε 2 συν 1 χρόνια το συμβόλαιο που υπέγραψε.

Στο μεταξύ είχαμε την ατάκα και του Φρανσίσκο, η οποία ήταν για την συγκεκριμένα, για τα credits που χρειάζεται, την τιμή εντός αγωγικών, την τιμή του στο Fantasy, στο EuroLeague Fantasy Challenge. Αποκάλυψε η EuroLeague τις τιμές τους. Ο Φρανσίσκο βρίσκεται στην ένα θέση με τιμή 14,8 μονάδες, 14,8 credits. Από πάνω του είναι ο James, ο Μονέκε, ο Μπράιαντ, ο Βαλανσιούνας, ο TJ Shorts, ο Χίφι, ο Χόρντ. Τώρα ο νέος γκάρ του Παναθηναϊκού έχει αναφέρει στο X, πρώην Twitter, την εξής ατάκα, τρεις λέξεις. Αυτό είναι κλοπή, λέει. Θεωρώντας λοιπόν ότι θα είναι πολύ πιο παραγωγικός από αυτή την τιμή που του βάλανε. Και ενθαρρύνοντας φυσικά τους παίκτες να τον επιλέξουνε.

Και θα πάμε, γιατί είδαμε την West Ham του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου να νικάει 4-2 την Wolves. Ο Μαυροπάνος, ο οποίος σκόραρε και όλο το 64 με ένα δυνατό σουτ. Βέβαια, λίγη ώρα μετά ξανασκόραρε, αλλά στη λάθος εστία. Στο 21ο λεπτό, 5 λεπτά δηλαδή μετά τον γκολ του, είπε να βάλει και ένα αυτό γκολ, κάνοντας το τελικό αποτέλεσμα το 4-2. Ενώ θα πάμε και λίγο στον ΠΑΟΚ, γιατί βλέπω ότι έχει ψηλά στη λίστα του, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον 29χρονο χαφ από την Κροατία, Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος ανήκει στην Augsburg, 1,81 ύψος έχει. Είναι μία από τις βασικές επιλογές του ΠΑΟΚ για τον άξονα. Έχουν ήδη διερευνήσει την υπόθεση και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να κάνουν τη μεταγραφή να προχωρήσει.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Μία ώρα ήμασταν παρέα. Μένετε φυσικά συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο με τη Ζέτα Θεόδωρα Κοπούλου. Στο μικρόφωνο από τις 12 μέχρι και τώρα ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Ανδριάνα Πούλιου. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεόδωρα Κοπούλου. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για την σημερινή εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας!

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01. Ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του 943 Interveten Ελλάδα Sports. Θα είμαστε κάθε μέρα, όπως κάθε μέρα, παρεούλα έως τις 2, με ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει, ό,τι συμβαίνει στον ελληνικό και διεθνή αθλητισμό. Μαζί μας βεβαίως είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten που μας υποστηρίζει όλη αυτή στη διάρκεια όλης αυτής της εκπομπής. Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μας, 69-39-943-943, 69-39-943-943, για να δω τι γίνεται. Μάλιστα, βλέπω υπάρχει εδώ έτσι μία εξέλιξη σε μηνύματα και σχόλια. Λοιπόν, και μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμπης Παλιούρας, επίσης ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Ξεκινάμε όπως πάντα με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, με τον Κολομβιανόφ Χαφ να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Τα 20 εκατομμύρια ευρώ φτάνει το συνολικό deal. Έχω νοοτροπία νικητή πάντα, δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω. Και ήρθα εδώ για να συνεχίσω να κερδίζω. Για εμένα είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σε έναν σύλλογο τόσο μεγάλο όσο Ολυμπιακός, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο 23χρονος Κολομβιανός. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν μπροστά μου και πίστεψαν σε μένα. Φεύγω με δάκρυα στα μάτια, σας αγαπάω με όλη μου την καρδιά, ανέφερε στο αντίο του ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη ΧΑΛ. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την ΑΕΛ στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ντεμπούτο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Πέτερσεν. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από Interveten Ελλάδα Sports, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτικά από το Sky. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην ΑΕΚ μετά από 3 μήνες βρίσκεται ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος αναμένεται να μείνει ελεύθερος από την Μπεσίκτας και να ανακοινωθεί μέχρι το βράδυ. Η Ένωση κοντράρεται στις 5 με τον Έστω Χρυσούπολης στο ΔΑΚ Χρυσούπολης Καβάλας για την πρεμιέρα της League

Τι αλλαγές θα προχωρήσει ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Ντεμπούτο με τα ασπρόμαυρα αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ούγκεριτς. Διαθέσιμος για τους κριτικούς ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, έντρα στις 10 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports, τηλεοπτικά από τον Sky. Η Τζιρόνα απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίν Ουναΐ, η οποία αφορά δανεισμό με ενίκιο 2 εκατομμυρίων ευρώ και οψιόν αγορά στα 13 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ιβάν Κυρός. Στα 20 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας. Αντίθετα, το Φούτο Μερκάτο κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Super League όρισε το εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός Κηφισιά για την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όλα ανοιχτά στην υπόθεση Ουναΐ για τους πράσινους, όπως είπαμε. Κινητικότητα υπάρχει στο τριφύλι για τον Ζαρουρί, με ομάδα από το MLS να έχει κάνει πρόταση για την απόκτηση του. Χάλασε ο δανεισμός του Πάντοβιτς στην Γιαγκελόνια. Σήμερα στις 7 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός γκάρ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Το μήνυμα του Ντόντα Χολ στον κόσμο των Πειραιωτών εν ώψη του Crete International Basketball Tournament. Η Manchester City ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την μεταγραφή βόμβα του Έτσον Φερνάντες. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους πολίτες και η μεταγραφή του στήχησε στην City το ποσό των 145 εκατομμυρίων ευρώ.

0: διπλές εξελίξεις για τον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι. Να ακούσουμε τι συμβαίνει σήμερα από τον Κώστα Σαμοθράκη, καθώς έχουμε μία απόκτηση και έναν αποχαιρετισμό.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Είναι γεγονός λοιπόν αυτό που έλεγες από χθες για την ακριβότερη μεταγραφή που είναι από πλευράς Ολυμπιακού, ο Πουέρτα, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιό του. Και το ποσό που είπες από χθες, το οποίο προέρχεται όλο από τον Ολυμπιακό, είναι τα 20 εκατομμύρια.
3: Γεια σου, Ζέτα μου, καλό μεσημέρι σε όλους. Εντάξει, και επίσημα πλέον, γιατί πριν από λίγη ώρα ο Ολυμπιακός το ανακοίνωσε. Η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι. Με ένα ποσό που ξεπερνά τα όρια, τα ελληνικά σύνορα, έτσι. Δεν έχει ξαναδοθεί τέτοιο ποσό. Και μάλιστα, όπως είπαμε, ένα ποσό που έδωσε ο Ολυμπιακός αποκλειστικά. Δεν ήταν μόνο τα 16 εκατομμύρια ζέτα, ήταν και άλλα 4 εκατομμύρια που έχουν φύγει από εδώ και από εκεί, στην Μποκοτά, που είναι η ομάδα η οποία ανέδειξε τον παίχτη, τα τροφεία δηλαδή, σε μάνατζερ και έχει ένα μεγάλο έξτρα δώρο πριν στον παίχτη. Και νομίζω ότι το ερχόμενο Σάββατο στο Βόλο, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, θα τον δούμε, θα πάρουμε μια πρώτη γεύση.
0: Μάλιστα, αμέσως, κατευθείαν στα μάτια.
3: Ναι, αμέσως.
0: Ωραία.
3: Οπότε τελείωσαμε με τον Πουέρτα και πάμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η τελευταία μεταγραφή. Δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία, μπορεί να είναι και οι δύο τελευταίες, γιατί συζητιέται έντονα και το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός να αποκτήσει τον Αποστολάκη από τον Όφη.
0: Από τον Όφη, ναι. Είδα, ναι.
3: Γιατί η ελληνική λίστα έχει αδυνατήσει πολύ, όπως καταλαβαίνει κανείς. Την οποία αν λίστα θα πρέπει να δώσει απόψε με τα ξημερώματα ο Ολυμπιακός.
0: Νομίζω μέχρι τη μία τα ξημερώματα και νωρίς τα ξημερώματα.
3: Ναι, ναι. Και θα πρέπει να αποκλείσει

0: πέρσι η δύσκολη θέση με τη Λίβα να αποκτήσει τουλάχιστον τρεις παίκτες. Οι οποίοι θα είναι και οι τρεις από την παλιά φορά. Ναι. Δηλαδή από τους νέους νεοφερμένους, από τις μεταγραφές, δεν θα αποκλειστεί κανείς.
1: Ναι,
0: οι παίκτες που θα αποκλειστούν θα είναι από, από το περσινό ρόστερ, πιθανότατα τον Ντάνι Γκαρσία. Θα δούμε αν θα είναι ο Μπρούνο, αν θα ακόμα και το ενδεχόμενο με τον Τζικίνιο. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα ξέρουμε αύριο το πρωί. Είναι η αλήθεια. Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να παραδώσει τη λίστα με 17 ξένους και 8 Έλληνες. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι οι 17 ξένοι είναι πολύ λίγοι σε σχέση με αυτούς που έχει ο Ολυμπιακός, που είναι 21. Δεν βάζω μέσα και τον Ροντινέι, τέλος πάντων που έφυγε, μας αποχαιρέτησε. Δεν βάζω μέσα ούτε τον Γιάρεμτσουκ ούτε τον Κλέτον που κι αυτός θα φύγει. Χάσαμε και τον Μουζακίτη.
1: Α, αυτό ήθελα. Εκεί ήθελα να πάμε για τον αποχαιρετισμό.
0: Ναι, λογικό είναι να έγινε μέσα σε κλίμα συγκίνησης, γιατί είναι ένα παιδί που βγήκε μέσα από τα στάδια του Ολυμπιακού. Και εδώ θέλω να προσθέσω, Ζέτα, ότι ο Ολυμπιακός έχει συνδέσει, έχει γίνει βιτρίνα στην Premier League. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέσσερα από τα παιδιά τα οποία προέρχονται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια έχουν πάει στην Premier League. Αρχίζει γενομένης με τον Τζιμίκα.
1: Ναι, Λίβερπουλ.
0: Μετά ο Μπάμπης ο Κουρτούλας. Και τώρα ο Τζολάκης.
1: Και ο Τζολάκης στη Χάλ.
0: Και ο Μουζακίδης στη Χάλ κι αυτός. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η βιτρίνα του Ολυμπιακού, των ακαδημιών του Ολυμπιακού, έχει ιδιαίτερο χώρο στην Premier League. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουν πάει και άλλοι παίκτες, όχι από τις ακαδημίες. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια, αν ξεκινήσουμε από τον Μιραλάς, από τον Μίτρογλου, τον Μιλιβόγεβιτς, τον Σα, τον Μποντένσε, ποιους άλλους να θυμηθώ, πόσοι παίκτες τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει από τον Ολυμπιακό και έχουν συνεχίσει την καριέρα τους στην Premier League. Κάτι λέει αυτό προφανώς. Βέβαια έχουν μπει και αρκετά λεφτά στα ταμεία του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ωραία. Να έρθουμε λίγο στα πολύ άμεσα. Το παιχνίδι με την
0: γιατί στις 8 η ώρα ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του αγώνα για το κύπελο με τη Λάρισα. Στη Λάρισα θα είναι μια πολύ διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που είδαμε στην Τρίπολη το περασμένο Σάββατο, εννοείται. Με πολλά νέα πρόσωπα από τα νέα πρόσωπα. Και βέβαια και δύο νεαρούς κάτω των 22 χρονών, να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι δύο. Ο Μπακούλας μπορεί να είναι ο ένας. Τώρα και με την απουσία του Μουζακίτη αδυνάτησε και αυτή η λίστα. Τέλος πάντων θα βρεθεί η λύση. Έχει ο Ολυμπιακός πίσω του παιδιά από τις ακαδημίες για να προσαρμοστεί με την νέα νομοθεσία που έχει επιβάλει η ΕΠΟ για ό,τι αφορά τα παιχνίδια κυπέλου, στα οποία θα πρέπει να παίζουν δύο
1: παίκτες
0: μικρότεροι του 2004. Και να επενθυμίσω εδώ, να επισημάνω ότι ακόμα και αν γίνει αλλαγή κάποιος από αυτούς, θα πρέπει να αντικατασταθεί ζέτα πάλι από παιδί με την ίδια ηλικία, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να τραυματιστεί, να γίνει κάτι και να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ένας νεαρός και να βάλεις κάποιον άλλο παίκτη. Θα διευκρινίσω αυτά απλά για να τα γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ο Σιπιόνι φεύγει.
0: Δεν σε ακούω.
1: Ο Σιπιόνι φεύγει.
0: Θα σου απαντήσω αύριο το πρωί.
1: Ωραία.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχει βάλει δύσκολα στον Μεντιλίμπα με τις τελευταίες του εμφανίσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι στα ερωτηματικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό βλέπω. Δηλαδή. Γιατί είναι τόσοι πολλοί παίκτες εκεί σε αυτές τις θέσεις που προφανώς και είναι δύσκολο να αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ ποιοι από τους ξένους θα είναι μέσα στη 17 που θα μπορούν να συμμετάσχουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πιθανότατα, γιατί τώρα εντάξει λέμε 25-26 παίκτες να είναι το ρόστερο, αλλά πιθανότατα ένα-δύο παίκτες να παραμένουν στον Ολυμπιακό και έχουν δικαίωμα συμμετοχή μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στο κύπελο. Θα τα δούμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να βάλω την υπογραφή μου για κανέναν από αυτά τα ονόματα, γιατί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, έτσι για να το πω απλά.
1: Και για να κλείσουμε, νομίζω βγήκαν και τα εισιτήρια για το Βόλο, για το παιχνίδι του Σαββάτου.
0: Ναι, έχει πάρει εισιτήριο Ολυμπιακός, όπως έχουν πληροφορήσει και τα εισιτήρια με τον Όφη το μεθεπόμενο Σάββατο πάλι το απόγευμα στις 7 η ώρα. Η ίδια ώρα είναι το παιχνίδι. Δεν πήρε εισιτήρια για το σημερινό παιχνίδι, γιατί έβαλε στόπι η αστυνομία στη Λάρισα. Οπότε δεν θα έχει κόσμο σήμερα το παιχνίδι Κυπέλλου.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά προσωρινά, είμαστε στην αναμονή να δούμε ποιος θα είναι ο εξτρέμ που θα έρθει και τι θα γίνει με το θέμα του Αποστολάκη. Αν ισχύουν οι φήμες ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει έστω και την τελευταία στιγμή, ζέτα μου.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι, για χαρά.

0: πάμε στην ΑΕ, καθώς έχουμε ένα φρέσκο είδηση. Βέβαια την πρόλαβε και ο Γιώργος Ιωάννου, αλλά θα τη δούμε τώρα λίγο μαγκαζινίστικα. Οπότε να συνδεθούμε και να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάγκο για μια έτσι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, Μάρια, καλό μεσημέρι. Επιστροφίζω, ο Μάριο.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Η εξέλιξη είναι δύο. Έχουμε επιστροφή Ζωάο Μάριο και πώληση Ντέρεκ Κουτέσα στη Σερβέτ.
0: Α, οκ.
1: Ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σήμερα για λογαριασμό της ΑΕΚ, θα βρήκε σε όλα με την Μπεσίκτας για να μείνει ελεύθερος.
0: Καλά, τρεις μήνες δεν έμεινε εκεί. Πόσο ήταν το συνολικό.
1: Ναι,
0: πώς έγινε αυτό. Πήγε τρεις μήνες.
1: Ήταν δανεικό στην ΑΕΚ. Είχε έρθει ως δανεικό στην ΑΕΚ. Μετά πήγε στην Μπεσίκτας. Η τουρκική ομάδα δεν τον υπολόγιζε. Προσπαθούσαν να βρουν λύση με το συμβόλαιό του. Τελικά τον αφήνει ελεύθερο. Η ΑΕΚ το αντιλήφθηκε, ο Χαβιέρ Ιμπάλτα. Ο Πορτογάλος μέσος είπε αμέσως το ναι, έφτασε στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές και εργομετικές εξετάσεις σήμερα, να υπογράψει, να παρουσιαστεί ώστε να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας εν ώψη League Face Champions League. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πέρσι κλείδωσε την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος για την ΑΕΚ με τον γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έρχεται όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, στο φινάλε της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου. Θυμίζω πέρσι
0: γιατί έφυγε τότε.
1: Έφυγε γιατί είχε συμβόλαιο με την Μπεσίκτας. Η ΑΕΚ
0: μάλιστα.
1: Η Μπεσίκτας του είπε ότι δεν σε υπολογίζουμε και ο ίδιος έπρεπε να κοιτάξει και το μέλλον του. Εντάξει, είναι σε μια ηλικία 33 ετών και σε συνδυασμό με την πώληση του Κουτέσα, η ΑΕΚ φέρνει τον Ζωάο Μάριο. Τώρα, όσον αφορά τον Κουτέσα, ΑΕΚ, Σερβέτ και Κουτέσα τα βρήκαν σε όλα. Πώληση 2 εκατομμυρίων ευρώ για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνιζόταν στη Σερβέτ. Ήρθε πέρσι ως ελεύθερος στην ΑΕΚ. Θυμίζω ήταν η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ, ο Ελβετός Εκτρέμ. Έπειτα από μια παραγωγική σεζόν με 15 γκολ, 3 ασίστ σε 37 παιχνίδια. Στην ΑΕΚ έπαιξε 34 παιχνίδια μετρώντας 5 γκολ, κυρίως ευρωπαϊκά γκολ, κρίσιμα γκολ κόντρα σε Άρη Λεμεσού, Άντερλεκτ, Κραϊόβα, Αμπερντίν και Τσέλιε και 4 ασίστ. Πέτος είχε παίξει μόλις 18 λεπτά κόντρα στον Ηρακλή. Ο Μάρκο Νίκολιτς έδειχνε ότι δεν τον υπολόγιζε, γιατί είχε επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, όχι τόσο από τα άκρα, αλλά κυρίως από το χώρο του κέντρου, τη μεσαία γραμμή. Και έτσι λοιπόν η ΑΕΚ κάνει ένα deal με πώληση 2 εκατομμυρίων, κρατάει ποσοστό μεταπώλησης. Να δούμε πόσο είναι αυτό το ποσοστό μεταπόληψης, γιατί τώρα είναι αυτές τις πληροφορίες τελευταίες, προχωρώντας και σε αυτή την κίνηση.
0: Μάλιστα. Πάμε για ένα rotation που λέγαμε από χτες σχετικά με το παιχνίδι στο ΔΑ Χρυσούπολης Καβάλας με τον Έστω Χρυσούπολης. Έχουμε κάτι να πούμε γι' αυτό?
1: Είναι 5 η ώρα το παιχνίδι. 2.000 φίλοι της ΑΕΚ θα δώσουν το παρόν. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές. Όντως rotation θα κάνει. Να δούμε το αρχικό πλάνο του Σέρβου τεχνικού, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιοι δύο μικροί θα πάρουν φανέλα βασικού, γιατί θυμίζω παίκτες γεννημένοι του 2004-2 πρέπει να είναι στην εντεκάδα. Είπαμε και χθες ότι ο Σπύρος Χρυστακόπουλος είναι το φαβορί να είναι ο ένας εξ αυτών για να αγωνιστεί στο δεξιά άκρο της άμυνας αντί του Λάζαρου Ρότα, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί από τα συνεχόμενα παιχνίδια της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της σεζόν. Ψάχνουμε τη δεύτερη θέση. Υποψήφιος είναι ο Αλεξίου για το κέντρο της άμυνας, ενώ στην σχετική εξίσωση βρίσκεται και ο Καλοσκάμης, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επιθετική γραμμή. Δεν βλέπω τόσο τον Παλαμότη κατά τα δοκάρια, βλέπω εκεί τον Αμπρινιόλη. Χρόνο συμμετοχής όμως αναμένεται να πάρουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Μπάμπης Λικογιάννης, ο Κέρβιν Αριάγκα. Ενδέχεται να δούμε και τον Γεωργίεφ, περισσότερο χρόνο ο Ζούμπκοφ. Εντάξει, κάτι επίσημο για δεκάδα δεν μπορούμε να πούμε, γιατί μιλάμε για μάτς Κυπέλλου με τον Νέστο Χρυσούπολης. Σίγουρα όμως θα υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές, γιατί υπάρχει και μάτς Σαββάτου, μην ξεχνάμε, κόντρα στον Άρη για το πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς. Τώρα υπάρχει και κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή λίστα, σε ό,τι αφορά τα ονόματα. Δηλαδή, πήρε το μάτι μου ότι ο Μπάμπης Λικογιάννης θα είναι εντός και εκτός.
1: Εκτός είναι ο Σαχαμπό. Εντός θα είναι, τώρα που γίνεται και αυτή η αλλαγή, ο Κουτέσα με τον Ζωάο Μάριο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τρέχει για να προλάβει, γιατί θυμίζω μέχρι τη μία τα.
0: Μία τα ξημερώματα,
1: τα ναι, ξημερώματα
0: ολοκληρώνεται. Ωραία. Και νομίζω ότι για τα παιχνίδια της League Face υπάρχει έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων, έτσι, για τα τέσσερα παιχνίδια που πρόκειται να δώσει εντός έδρας.
1: Ακριβώς, υπάρχει έναρξη των εισιτηρίων. Ο πρώτος κατόχους διαρκείας έχει σταλθεί ένα σχετικό mail όπου μπορούν να αγοράσουν ένα πακέτο 4 αγώνων. Mm-hmm. Υπάρχει, δεν στο κρύβο ζέτα, ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στον κόσμο. Υπάρχουν αντιδράσεις για τις τιμές, γιατί είναι, mm-hmm. ναι, είναι τσουκτερές, γιατί μέσα σε 1,5 μήνα σχεδόν ο κόσμος ΣΑΕ καλείται να πληρώσει ένα δεύτερο, μικρότερο μεν ποσό, αλλά και πάλι διαρκείας. Mm-hmm. Σε σχέση με το κανονικό διαρκές που αγόρασε το, mm-hmm. το καλοκαίρι. Mm-hmm. Υπάρχουν αντιδράσεις. Πολλοί λένε ότι ναι, μεν υπάρχει αυτή η προνομιακή έκπτωση των 25%, όμως και πάλι τα εισιτήρια είναι ακριβά.
0: Δηλαδή, μιλώντας δηλαδή, ακριβά για τιμές.
1: Με εξαίρεση το πέταλο των οργανωμένων που είναι στα 105 ευρώ στο πακέτο, από εκεί και πέρα η τιμή πάει από 165 και ανεβαίνει. Δηλαδή μιλάμε για μέσο όρο πάνω από 80 ευρώ κάθε παιχνίδι. Είναι για Ελλάδα, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολα εσύ εποχές και δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μπορούσε κάλλιστα η ΠΑΕ να το κάνει όπως το έκανε και πέρσι και πρόπερσι, με μονομένα εισιτήρια τα ευρωπαϊκά. Έτσι θα ήταν πιο προσιτό στον κόσμο. Δηλαδή,
0: οπότε
1: σε μια θύρα, όχι στη μέση, προς τα corner, ας πούμε, του γηπέδου. Στο παιχνίδι με τη Real κοστολογείται το απλό εισιτήριο 80 ευρώ, mm-hmm. ενώ στα παιχνίδια με Γαλατασαράι και Λάσκ στα 40 ευρώ. Δηλαδή και εκεί υπάρχει αντίδραση. Γιατί να μην υπάρχει μια ενιαία τιμή σε όλα τα παιχνίδια.
0: Συγγνώμη, μπορεί δηλαδή κάποιος να πάρει και μεμονωμένα εισιτήρια για έκαστο παιχνίδι.
1: Εφόσον ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή, είναι μέχρι τις 11 η ώρα την Παρασκευή το πρωί, εφόσον τελειώσει για τους κατόχους διαρκείας, από εκεί και πέρα βιώνουμε μεμονωμένα εισιτήρια όσα μείνουν, γιατί δεν το γνωρίζουμε πόσοι θα πάρουν αυτό το πακέτο των 4 αγώνων.
0: Κατάλαβα. Ωραία, ναι, έγινε. Λοιπόν, τα λέμε πάλι, εκτός και αν συμβεί κάτι φοβερό, τα λέμε και πάλι αύριο, Μάριε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, για χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε το Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι και καλό ξενύχτη απόψε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Μα 10 και 4, τι είναι αυτό το πράγμα, τι ώρα θα τελειώσετε?
1: Θα πάμε Τετάρτη και θα φύγουμε Πέμπτη.
0: Έτσι. Θα ξέρετε και όλοι οι άλλοι θα ξέρουν τις ευρωπαϊκές λύσεις και εσείς καλά-καλά δεν θα έχετε τελειώσει το παιχνίδι με τον Όφη.
1: Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα τώρα.
0: Ναι, το ξέρω, λέω. Είπα όλοι οι άλλοι, οπότε το ξεκαθάρισα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι και μια επανάληψη του περσινού τελικού, έτσι, που θυμόμαστε πώς τελείωσε, άσχημα για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για πάμε λίγο για απόψε.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στη 10 και 4 τον Όφη. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα παρουσιαστεί στο γήπεδο της Τούμπας με αρκετές αλλαγές. Ο Αλέσιο Λύση θα φροντίσει να δώσει ανάσες σε ποδοσφαιριστές όπου το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής και είχαν πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Και ουσιαστικά θα θέλει να φρεσκάρει την ομάδα του για να μπορέσει να παρουσιάσει μια πιο φρέσκια ομάδα, να μπορέσει ουσιαστικά να ισορροπήσει το χρόνο συμμετοχής ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές του και να πετύχει την νίκη στην πρεμιέρα του Link Face του κυπέλου Ελλάδος κόντρα στο Νόφι. Mm-hmm. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος σίγουρα θα δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος για πρώτη φορά συμμετέχει κανονικά στην αποστολή του δικεφάλου του Βορρά. Mm-hmm. Επίσης επιστρέφει μετά από καιρό ο Καμαρά, ο οποίος το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας, δηλώνοντας ότι είναι ανέτοιμος. Γενικότερα υπάρχει ένα σαφές τοπίο όσον αφορά τον Καμαρά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσει στην Τούμπα, είναι ένα ερωτηματικό αυτό. Mm-hmm. Όπως και να έχει όμως, είναι κανονικά στη διάθεση του Ιταλού προπονητή. Να πούμε επίσης πως βγήκαν τα αποτελέσματα εχθές για τον Χατζηδιάκο, ο οποίος έχει υποστεί θλάση, όπου το είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, οπότε δεν θα είναι στην διάθεση του δικεφάλου.
0: Πώς θα τον αφήσει εκτός?
1: Περίπου 3 εβδομάδες. Περίπου.
0: Εντάξει. Ωραία, ναι, συνέχισε, σε διάκοψα.
1: Ναι, και ουσιαστικά θα δούμε ένα σχήμα ώστε θα μπορέσει να δώσει ανάσες, για παράδειγμα, στον Μπάμπα, στον Ζαφίρη, σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, προκειμένου να δημιουργήσει και να έχει μια ενδεκάδα έτσι ώστε να είναι φρέσκη, γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό το Σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm. Εκεί στην Β' Εθνική, Β' κατηγορία της Αγγλίας, το Championship, ενδιαφέρονται για τον Σορετήρε?
1: Είναι αλήθεια ότι από το πρωί υπάρχει αυτή η πληροφορία και λίγο πριν το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ το επιβεβαίωσε πως υπήρξε πρόταση από ομάδα της Championship για τον Σορετήρε, με τον δικέφαλο του Βορρά να απορρίπτει την πρόταση που ήρθε στα γραφεία της Τούμπας, ξεκαθαρίζοντας πως εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στον Σορετήρε και γι' αυτό δεν δεχόμαστε την πρόταση για την αγορά του ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Οπότε ο Σορετήρε παραμένει στα σπρώμαυρα.
0: Ο Ντιέγκο Κώστα πότε έρχεται?
1: Ο Ντιέγκο Κώστα αναμένουμε την ημέρα άφιξης του στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής όπου ο ΠΑΟΚ τα έχει δει και με τον ίδιο και με την Κράσνονταρ. Χθες έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι στο κύπελο. Μένει να δούμε το πότε θα έρθει, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που ο ΠΑΟΚ τον χρειάζεται, δεδομένης και της απουσίας που θα έχει για το επόμενο χρονικό διάστημα και του Χατζηδιάκου, καθώς οι επιλογές στο κέντρο της άμυνας πλέον είναι λίγες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είδα ότι επαγγελματοποιήθηκαν και παίκτες που ήταν στα τμήματα υποδομής της ομάδας και δίνει μεγάλη έμφαση η ομάδα στο φυτωριό της.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ γενικότερα από εδώ και αρκετά χρόνια δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή φροντίζει να κάνει επαγγελματίες κάποιους ποδοσφαιριστές, όπου θα τους δοθεί η ευκαιρία να είναι επαγγελματίες και να αγωνιστούν για να πάρουν χρόνο συμμετοχής στον ΠΑΟΚ Β, προκειμένου να ψηθούν και να πάρουν πολύτιμες εμπειρίες και κάποιοι από αυτούς να συνεχίσουν και στην πρώτη ομάδα. Αλλά στο ΠΑΟΚ από τις ακαδημίες του έχει βγάλει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Το αποκορύφωμα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Mm. Και μπορούμε να δούμε και άλλους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται και σήμερα στην ομάδα, όπως είναι ο Πέλκας κτλ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια
0: χαρά. Λοιπόν, η ώρα πήγε 1 και 28. Είναι το μαγκαζίνο του 943 Interveten Ελλάδα Sports. Θα μας ακούσετε έως τις 2. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα break για διαφημίσεις. Βέβαια μαζί μας είναι αναμφισβήτητα στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών, μην τα ξεχνάτε αυτά, είναι προϋποθέσεις. Λοιπόν, θα κάνουμε λοιπόν break και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
8: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.

0: Επανήλθαμε λοιπόν, 1:33 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet in Ελλάδα Sports. Σε παρεούλα ακόμη κάνα μισάωρο. Μαζί μας βέβαια είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervet, μεγάλη υποστηρίκτρια. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος, πηγαίνοντας στο διεθνές στερεώμα και να ακούσουμε τώρα το Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσεις από κάτι άλλο, αλλά πάρα πολύ έτσι σημαντικό και ηχηρό είναι η μεταγραφή της Manchester City του Φερνάντες.
1: Ναι, αλλά πρώτα καλό μεσημέρι ζήτα και στους αγροδές του 943 Ιντερβέντες. Πώς θα ξεκινήσω από τον Πουέρτα, εκεί όπου ο τύπος της Κολομβίας σήμερα έχει δώσει μεγάλη έμφαση. Η πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα, η ELTMPO, γράφει. Ενώ ήταν βασικός αναντικατάστατος, η οικονομική πρόταση που παρουσίασε ο ελληνικός σύλλογος στην ομάδα του Ράσινγκ Σάντερ ήταν τέτοια που ξεκλείδωσε αμέσως τις διαπραγματεύσεις. Ενώ το InfoBuy σημειώνει όπου έρτα είναι πλέον ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του ελληνικού πρωταθλήματος, στο οποίο είχε περάσει για ένα διάστημα και ο συμπατριώτης του Χάμες Ροντρίγκες. Το Win Sports, ένα άλλο που είναι και σε podcast, λέει μεγάλο ρόλο έπαιξε ότι ο Ολυμπιακός συμμετέχει στο Europa League και εκεί ο Πουέρτα ήθελε να πάει να αγωνιστεί. Ο Πουέρτα, να πούμε, θα παίρνει 3 εκατομμύρια καθαρά ετησίως, θα πάρει μπόνους υπογραφής 3 εκατομμύρια σε 4 χρόνια, σε διάστημα 4 ετών, άρα δηλαδή θα παίρνει 750.000 επιπλέον κάθε χρόνο, ούτως ώστε να φτάσει τα 3 εκατομμύρια τα επιπλέον.
0: Μάλιστα, και, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα πάμε στον Φερνάντες τώρα. Ο Έντσο Φερνάντες είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει πραγματοποιήσει δύο μεταγραφές άνω των 100 εκατομμυρίων. Η πρώτη ήταν όταν τον είχε πάρει η πρώην ομάδα του, η Τσέλσι, και τώρα είναι η δεύτερη που τον παίρνει η Manchester City, η οποία έδωσε 145 εκατομμύρια ευρώ και είναι το πιο ακριβό για το φετινό καλοκαίρι. Όχι όμως το ρεκόρ Βρετανίας. Σοφάρισε το ρεκόρ Βρετανίας. Ναι. Για Ιταλία λεφτά είχε δώσει πέρσι η Λίβερπουλ, που είχε πάρει από τη Νιουκάστελ τον Σουηδό Αλεξάνδρ Ισάκ. Δεύτερος φετινή μεταγραφή είναι ο Μόργαν Ρόντζερς με 138 εκατομμύρια που τον πήρε η Τσέλσι από τη Λίβερπουλ. Τρίτος ο Έλιοτ Άντερσον, ο Άγγλος, που τον πήρε η Μάντσεστερ Σίτι από την Νότιγχαμ Φόρεστ με 135 εκατομμύρια. Τέταρτος ο Γάλλος Μπαρκολά με 125 εκατομμύρια που τον πήρε η Λίβερπουλ από την Παρίς Σεν Ζερμέν.
0: Ναι, χθες νομίζω έτσι.
1: Γιάν Διομαντέ, ακριβώς, ναι, με 125 εκατομμύρια από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα να δούμε ποιες είναι οι ομάδες που έδωσαν φέτος τα περισσότερα λεφτά. Πρώτη, η Manchester City έχει δώσει το φετινό καλοκαίρι μόνο, έτσι, για μεταγραφές 526 εκατομμύρια 200 χιλιάδες. Ακολουθεί με 406 εκατομμύρια 700 χιλιάδες η Chelsea. Τρίτη είναι η Tottenham με 366.350 ευρώ, η Newcastle 313 εκατομμύρια, η Aston Villa 300 εκατομμύρια 200.000, η Liverpool 264 εκατομμύρια 600.000, η Arsenal 227 εκατομμύρια 100.000, η Real 225 εκατομμύρια, η Ipswich 220 εκατομμύρια 50, η Ipswich που φέτος επέστρεψε σε μεγάλη κατηγορία, και στη 10η θέση η Barcelona με 184 εκατομμύρια και 184 εκατομμύρια.
0: Okay.
1: Να πούμε ότι το 9 που το φόραγε μέχρι πρότινος, μέχρι το Μάιο στην Μπαρσελόνα ο Λεβαντόφσκι, το παίρνει τώρα ο Γκάμπριελ Ζεζούς που τον πήρε με 10 εκατομμύρια από την Άρσεναλ. Παράλληλα πρέπει να πούμε στην υπόθεση του Μουζακίτη που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα από τη διοίκηση της ΧΑΛ, συμφωνία μέχρι το 2030, έπαιξε σημαντικό ρόλο ένας Τούρκος ατζέντης, ο Γκούνερ Ντεμ, ο οποίος συνεργάζεται με την OIS, η οποία ανήκει στον Πάνου και στον Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός φίλος του ιδιοκτήτη της ΧΑΛ, του Αντζούν Κιλιτζιλί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε στη FIFA, που υπάρχει μια διαμάχη της FIFA με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής. Το 2010 ο τότε πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής είχε πει, όταν αποσυρθεί κάποια στιγμή ο Λιονέλ Μέσι, η φανέλα με το 10 θα αποσυρθεί. Σύμφωνα όμως με τους κανόνες της FIFA, απαγορεύεται στις διοργανώσεις της, δηλαδή παγκόσμιο κύπελλο και οτιδήποτε άλλο, που οι ομοσπονδίες και οι ομάδες έχουν φανέλες από το 1 μέχρι το 26, δεν επιτρέπεται να φοράνε, όπως οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις για το μάρκετινγκ, 1-2-80-90, mm-hmm, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι,
1: στο παγκόσμιο κύπελλο από το 1 μέχρι το 26.
0: Οπότε έτσι, τι λοιπόν, γίνεται με τη φανέλα.
1: Να αποσυρθεί το 10.
0: Μάλιστα, να δούμε.
1: Απαγορεύεται να αποσυρθεί το 10.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μπορούν να το πάρουν ναι, τώρα ή τον Νίκο Πας ή τον Μακάλιστερ ή τον Φερνάντες ή ο Αλμάντα, θα κρίνει ο ναι, Σκαλόνι, ο προπονητής.
0: Μάλιστα. Ναι. Σημαντικό. Τι άλλο έχουμε, Μάνο μου?
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Τζόσουα Κούσνερ, που ήταν εκείνος που θα έκανε την εταιρεία μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάννη, την εμπορική εταιρεία που θα έπαιρνε το 20% του παγκοσμίου κυπέλου, ναι, προκειμένου τώρα να βοηθήσει τον Τζιάννη Φαντίνο, ο οποίος έχει προβλήματα με το δικαστήριο, να πούμε, έχει καταθέσει αγωγή εις βάρος του η UEFA, η οποία θα εκδικαστεί με τους κανόνες της Ελβετίας, του Ελβετικού της Ελβετικής Δικαιοσύνης, άρθρο 158, αλλά πρωτίστως θα εξεταστεί στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν ο Τζόσουα Κούσνερ προσέλαβε έναν εξαίρετο από τους κορυφαίους νομικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Άλεξ Σπύρο. Δεν έχει σχέση με ελληνική
0: με
1: καταγωγή, πρέπει να πούμε. Ναι. Λοιπόν, ο Άλεξ Σπύρο σε παρόμοιες περιπτώσεις έχει βοηθήσει τον Elon Musk σε προβλήματα με την Τέσλα, τον διάσημο ηθοποιό Άλεκ Μπάλτουιν. Καταλαβαίνει κανένας ναι, ότι είναι ένας σπουδαίος
0: νομικός κολοσσός.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα το μότο που κυκλοφορεί είναι ότι οι πλούσιοι που δίνουν την υπόθεσή τους να αναλάβει ο Σπύρο είναι σίγουροι ότι δεν θα έχουν θέμα. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Με τα δικαστήρια. Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, και βεβαίως να πούμε ότι η Κόμο, που είναι προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, πήρε ακόμα έναν ποδοσφαιριστή, το διεθνή Ιταλό, τον Μόιζε Κεν από τη Φιωρεντίνα. Και μάλιστα τον πήρε με οψιόν αγοράς για ένα χρόνο δανεικό, πληρώνοντας 10 εκατομμύρια, αλλά υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς στο καλοκαίρι του 27 με άλλα 25 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Κουτσουκιάς ο Ηλίας πάει στην Άντερλεχτ, όπως και ο Ρέαπτσουκ.
0: Okay. Έγινε
1: ενώ
0: μάλλον,
1: ο Μάκτο Μινέ, να πω και αυτό, έχει προβλήματα με την καρδιά του. Έχουν παρουσιαστεί κάποιες καλοήπιες, για την ακρίβεια λέγεται έμφαση ήπιας καλοήφους αριθμίας. Έτσι λοιπόν πρέπει να υποβληθεί επιγόντως σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά και θα αποξιάσει από την αγωνιστική δράση για 1,5 μήνα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις ειδήσεις. Καλό μεσημέρι.

0: συνεπέστατος ο Γιώργος Ιωάννου, ούτε έπρεπε να του μιλήσω, άντε μπες, άντε φεύγα, έλα. Λοιπόν, είναι εδώ λοιπόν για τις ειδήσεις του μπάσκετ. Είχαμε μία εξέλιξη. Καλά, καλά, δεν ολοκληρώθηκε η εκπομπή μεσημεριανή χθες και υπήρξε αυτό το σοκ για τον Παναθηναϊκό με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν. Τι έγινε, Γιώργο μου?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, να ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό. Γιατί υπήρχε ένα δυσάρεστο νέο στη χθεσινή προπόνηση των κυπελούχων Ελλάδος. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο. Του τοποθετήθηκε ειδικός να έρθει.
0: Πώς έγινε αυτό το πράγμα?
1: Αυτό η αλήθεια είναι δεν το έχω πληροφορηθεί. Πώς ακριβώς έγινε?
0: Εγώ δεν προφανώς... διάβασα όσο και αν έψαξα. Τι ακριβώς έγινε? Από χτύπημα, σύγκρουση?
1: Προφανώς. Αυτό δεν το...
0: Έπεσε περίεργα?
1: Η αλήθεια είναι δεν έχω μάθει και εγώ το τι ακριβώς συνέβη. Σε κάθε περίπτωση του τοποθετήθηκε ειδικός ναύτικας, θα μείνει έξω για τις επόμενες 6 με 8 εβδομάδες και αντιλαμβανόμαστε ότι αλλάζει και πάρα πολλά πράγματα στο rotation του Παναθηναϊκού αυτή η εξέλιξη.
0: Έχουμε καταρχάς... και τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν βέβαια.
1: Ακριβώς. Έτσι. Γίνανε δύο λοιπόν τα πλήγματα για τους πράσινους. Να αναφέρουμε ότι θα χάσει όλη την προετοιμασία των πράσινων προφανώς, δεν το συζητάμε αυτό. Θα χάσει το Super Cup που θα γίνει στη Ρόδο 25 με 26 Σεπτεμβρίου και χάνει και τις πρώτες αγωνιστικές του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και τις πρώτες 4 αγωνιστικές της EuroLeague.
0: 4 αγωνιστικές,
1: και τα 4 παιχνίδια εντός έδρας. Έτσι. Με Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελαβίβ και Φενερμπαχτσέ.
0: Μάλιστα. Πλήγμα.
1: Πλήγμα γερό. Βέβαια. Θα πούμε κάτι ακόμα για τον Χέις Ντέιβις. Να αναφέρουμε με απλά λόγια ότι θα πρέπει η τριάδα Μπόγκα, Ερνάν Γκόμεθ και Γιαμπουσέλε, εγώ θα βάλω και τον Μίτογλου μέσα, τετράδα, θα πρέπει να τραβήξει όλο το κουπί σε αυτά τα 4 παιχνίδια. Ή μέχρι ότου είναι 100% έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για να αγωνιστεί. Τώρα, ο ίδιος, είχαμε και ανακοινώσεις από τον ίδιο.
0: Ότι
1: το μπασκετικό του κάμπ έρχεται στην Αθήνα, στο Telecom Center Athens.
0: Μπράβο, διοργανώνει έτσι, ναι.
1: Ακριβώς. Θα διοργανώσει το δικό του κάμπ. Κάλεσε αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 13 έως 18 ετών που βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο να συμμετάσχουν.
0: Ποιες ημερομηνίες είναι αυτό, το θυμάσαι?
1: Αυτή η αλήθεια είναι, δεν το έχω. Όχι, αυτό δεν το είδα. Η αλήθεια είναι.
0: Πάντως θα φιλοξενηθεί στο ΆΚΑ, έτσι.
1: Ναι, ναι. Στο T-Center. Τώρα, σε άλλα νέα στον Παναθηναϊκό, είχαμε και μια επική ατάκα από τον νέο γκάρτ του Παναθηναϊκού, τον Σιλβέιν Φρανσίσκο. Αυτό αφορούσε την τιμή του στο Fantasy, στο EuroLeague Fantasy Challenge, το παιχνίδι που παίζουν όσοι παρακολουθούν EuroLeague, όσους αρέσει. Παίζω κι εγώ, η αλήθεια είναι, με πολύ μεγάλη... Έχω μια αδυναμία σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε τώρα τι συμβαίνει. Τοποθετούνται credits με τιμές ανάλογα με τον παίκτη και την αξία του. Ο ίδιος ο Φρανσίσκο κοστίζει 14,8 credits. Είναι από τους πιο ακριβούς παίχτες. Νομίζω στην ένατη θέση.
0: Ναι. Και υπάρχουν... τι είπε?
1: Λοιπόν, είπε ότι αυτό είναι κλοπή. Θεωρώντας ότι είναι πολύ χαμηλή η τιμή του και καλεί όλους τους παίχτες προφανώς να τον επιλέξουν. Εγώ προσωπικά, για να σου είμαι ειλικρινής, προφανώς και θα τον επιλέξω, έτσι.
0: Γελάω.
1: Το μαρτυρώ από τώρα. Και δεν έχει ξεκινήσει καν ακόμα το φάνταζε, έτσι.
0: Για το γενικό γελάω.
1: Το θεωρεί λοιπόν ότι είναι πολύ χαμηλή.
0: Καλά, πες μου για το Μοντέρο.
1: Τώρα, πάμε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Μέρα άφηξης για τον Ολυμπιακό, λοιπόν. 7 παρατέταρτο θα προσγειωθεί στην Αθήνα ο Ζαν Μοντέρο. Ο Rising Star.
0: Θα έχουμε τίποτα από υποδοχές και τέτοια, είπα.
1: Δεν νομίζω. Θα περάσει τα ιατρικά του ο άνθρωπος, τα εργομετρικά του. Ναι. Θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Δεν έχουμε λεπτομέρειες. Τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Θα κάνει τις προπονήσεις του και θα ταξιδέψει προφανώς και με την υπόλοιπη ομάδα. Γιατί λέω θα ταξιδέψει? Είχαμε και μήνυμα από τον Τόντα Χολ προς τον κόσμο του Ολυμπιακού. Πώς ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο. Ξέρουμε ότι θα έρθετε όλοι μαζί στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: 4 με 6 Σεπτεμβρίου έχουμε το Crete International Basket Tournament. Μαζί με Φενέρμπαχτσέ, Αρμάνι και Ερυθρό Αστέρα. Είναι και ο Ολυμπιακός εκεί. Την Παρασκευή αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ στα δύο αωράκια στην Κρήτη. Και ο Ντόντα Χολ κάλεσε τον κόσμο να παρευρεθεί.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Εντάξει, θα έχουμε ένα καλύτερο δείγμα για τον φετινό Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Τώρα να σε κλείσω με Θανάση, με Θανασάρα.
0: Ανακοινώθηκε.
1: Ανακοινώθηκε από τον Άρη. Το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Το λέγαμε και χθες ότι είναι θέμα ωρών. Mm-hmm. Η ανακοίνωσή του πέσαμε μέσα. Χθες το απόγευμα περίπου ανακοινώθηκε από τον Άρη. Υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Κίτρινους.
0: Okay.
1: Ενισχύει λοιπόν τη front line της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Εντάξει. Mm-hmm. Ναι, ήταν το τυπικό της υπόθεσης.
0: Το τυπικό, ναι.
1: Το λέγαμε. Το μόνο που καθυστέρησε τη μεταγραφή ανακοινωνόταν νωρίτερα, αλλά καθυστέρησε λόγω των αγώνων της
0: εθνικής
1: ομάδας.
0: Ναι. Ωραία, έγινε.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Κάτι,
1: αν χρειαστεί,
0: μπουκάρεις.
1: Θα είμαστε σε επαφή. Εννοείται.
0: Έγινε, καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια, Ζέτα μου. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στον Παναθηναϊκό, να αναφερθούμε στο τένις, καθώς έχουμε διπλή εκπροσώπηση στο US Open και ο Στέφανος Τσιτσίπας και η Μαρία Σάκαρη. Λοιπόν, ο Στέφανος επιβλήθηκε με 3-1 του ΦΙΣ στην πρεμιέρα την περασμένη Δευτέρα, προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον Χάρης. Είναι η πρώτη φορά που θα έρθουν αντιμέτωποι σε επίπεδο επαγγελματικών τουρνουά ο Έλληνας πρωταθλητής, που τώρα ο Στέφανος είναι στο νούμερο 53 με τον Νοτιοαφρικανό νούμερο 139. Ο στόχος του είναι βέβαια να σπάσει την κατάρα που τώρα ακολουθεί στο Αμερικανικό Open. Λοιπόν, είναι μια αναμέτρηση που θα αρχίσει όσοι έχετε όρεξη και κέφι μετά τις 11.30, οπότε μπορείτε να δείτε τι θα κάνει ο Στέφανος Τσιτσίπας. Ενώ σε ό,τι αφορά την Μαρία Σάκαρη, έτσι, αυτό που είδα και με εντυπωσίασε πάρα πολύ ήταν ο τρόπος που πανηγύρισε χθες στην μεγάλη της νίκη επί της μια ανατροπή στο US Open, όπου η Μαρία στο τέλος, δεν ξέρω και εγώ αν έχει πανηγυρίσει ξανά έτσι. Λοιπόν, προκρίθηκε κερδίζοντας στο δεύτερο γύρο την Ρόμπιν, την Μοντγκόμερι. Βρέθηκε πρώτα πίσω με 1-0 και τελικά ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με 2-1. Και το στον τελευταίο πόντο αξίζει να μπείτε να δείτε τον πανηγυρισμό στο βίντεο. Λοιπόν, συνεχίζουν λοιπόν και τα δύο παιδιά μας και σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ζέτε μου σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Να πάμε από τα αγωνιστικά τα οποία έτσι εξελίσσονται, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι αύριο με την Νίκη Βόλου στο Κύπελο. Και εντωμεταξύ υπάρχει αυτή η μέρα που επανερχόμαστε στο όνομα του Ουναϊ. Τα πρακτορία λένε το ένα, οι εφημερίδες, τα μίντια το ένα, το άλλο, το άλλο. Πού να καταλήξουμε εμείς?
1: Τι να καταλήξεις, τρέλα είναι. Δηλαδή το ένα λέει έρχεται, το άλλο λέει αποφάσισε να δηλώνει να μην πει τον έστω Παναθηναϊκό. Πήγε στον Άγιαξ, αποσύρθηκε ο Άγιαξ. Ό,τι θες. Από εδώ και 2-3 μέρες ζούμε σε μια απόλυτη τρέλα, θρίλερ πραγματικό. Αλλά να σου πω κάτι. Η δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε το τι γίνεται στον πραγματικό χρόνο. Γιατί πολλοί φίλοι διαβάζουν. Γιατί κοίτα να δεις, μπορεί μια έγκριτη ιστοσελίδα, ξέρω εγώ, ή ένας έκδοτος δημοσιογράφος να πει κάτι. Okay, εμείς θα το μεταφέρουμε, λέγοντας και την πηγή μας εννοείται. Αλλά ποτέ δεν είπαμε, τουλάχιστον εδώ, εγώ προσωπικά δεν είπα ότι έχει κλείσει, ότι έχει υπογράψει και όλα αυτά. Αυτό θα είχε γίνει άλλωστε για τον Παναθηναϊκό. Γιατί να το έχει κρυφό ο Παναθηναϊκός όσον αφορά μια τέτοια. Γιατί θα ήταν μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Ναι, ενώ ήταν κλεισμένος, δεν νομίζω έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το καθήκον του. Έχει κυνηγήσει. Γιατί από χθες, ας πούμε, ο Κοτσόλης και οι συνεργάτες του είναι πάνω από ένα τηλέφωνο, συνέχεια. Ξενυχτήσανε που λέει ο λόγος. Και ακόμα.
0: Και θα ξενυχτήσουν μέχρι τις 12:05 που πρέπει να παραδώσουν και την Ευρωπαϊκή Λίστα, έτσι.
1: Ακριβώς, και δεν υπάρχει πολύ περιθώριο. Μεγάλο περιθώριο, βέβαια. Αίσθησή μου είναι, μάλλον δεν ξέρω, να μην το πω σωστά, τι θα γίνει εάν, ας πούμε, μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία για την Ευρωπαϊκή Λίστα, πάμε στο σενάριο ότι δεν τα βρουν με την Τζιρόνα. Γιατί από ό,τι φαίνεται, με τον ποδοσφαιριστή δεν έχει θέμα ο Παναθηναϊκός, τα έχει βρει. Όσον αφορά τώρα η Τζιρόνα, προσπαθεί να πάρει ό,τι πιο πολύ μπορεί. Έτσι, οικονομικό εννοείται. Και γι' αυτό καθυστερεί η υπόθεση αυτή. Δεν ξέρω τι θα γίνει και αν ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει όταν δεν θα υπάρχει το περιθώριο της Ευρωπαϊκής Λίστας. Έτσι. Ναι. Και λες ότι οι μεταγραφές εδώ στη χώρα μας ολοκληρώνονται στις 12 του Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος.
0: 12 ή 15 λοιπόν, νομίζω, τέλος πάντων.
1: Ναι, τέλος εκεί. Δεν έχουμε. Θέλω να πω, υπάρχει χρόνος ακόμα. Δεν ξέρω εάν θα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός να προσπαθεί να πάρει τον παίκτη. Βέβαια, τότε θα τον έχει μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς, ναι. Τώρα να δώσεις τόσα χρήματα και να τον έχει μόνο
1: την
0: για
1: άλλη,
0: το.
1: Αυτό πήγα να πω τώρα. Να δώσεις τόσα χρήματα και να μην έχεις τον παίκτη στην Ευρώπη, που βέβαια θα σε βοηθήσει να πας όσο δυνατόν περισσότερο.
0: Ναι.
1: Πιο πέρα που λέει ο λόγος.
0: Αλλά τι θέλει ο Παναθηναϊκός? Πρωτάθλημα θέλει. Οπότε υπό μία έννοια.
1: Βλέπεις ότι όλα είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Όλα είναι μέσα. Θέλει πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια. Το θέμα είναι τι θέλει και ο Ουναΐ. Δηλαδή, θέλει να παίξει Ευρώπη. Θα αποκλείσει ενδεχόμενο να μην παίζει Ευρώπη. Ναι, έχουν μιλήσει με τον Παναθηναϊκό. το όλο θέμα κολλάει στην Τζιρόνα. Γιατί πάει να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση για να πάρει ό,τι παραπάνω μπορεί, περισσότερα λεφτά δηλαδή. Και επειδή πέφτει η αυλή των μεταγραφών, στις συζητήσεις όλο κλωτσάει. Όλο πάει πιο πίσω και θέλει λίγα εκατομμύρια ακόμα πιο πάνω. Λοιπόν, εκεί είμαστε στην πραγματικότητα, στην ουσία, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος και το ξέρουν και η Τζιρόνα και ο Παναθηναϊκός. Και θα δούμε εάν θα πάει στο Plan B, να κινηθεί δηλαδή ο Παναθηναϊκός από τώρα το μεσημέρι, απόγευμα και μετά, να κλείσει κάποιον άλλον παίκτη εκεί στα χαφ, ούτως ώστε να προλάβει να τον δηλώσει για την ευρωπαϊκή του λίστα. Και θα δούμε μετά τι θα γίνει, αν θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται για τον Ουναΐ, παίζοντας βέβαια και αυτός αλλιώς μετά, έτσι.
0: Πόσα για ευρωπαϊκή λίστα. Χρήματα, ναι, βέβαια. Βέβαια, αν δεν είναι να παίζει στο conference, ναι.
1: Αν έρθει ο Ουναΐ εδώ, θα είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης με αυτά που μαθαίνουμε από το εξωτερικό.
0: Περίμενε. Έως πριν από ένα λεπτό, ξέραμε από τον Κώστα Σαμοθράκη ότι ο Πουέρτα είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης με τα 20 εκατομμύρια. Λες να ξεπεράσει αυτό το ποσό?
1: Κοίτα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε, ξαναλέω από το εξωτερικό όλα αυτά, ότι μπορεί να πάει και 25 εκατομμύρια, μέχρι και 30 ακούστηκε. Καλά, είναι τρομερό το ποσό αυτό. Εγώ δεν πιστεύω, δεν ξέρω βέβαια. Ποτέ μιλάς ποτέ στο ποδόσφαιρο. Αλλά και τα 25, ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει φόρμουλα να μην, χρεωθεί δηλαδή αυτό το ποσό όλο στη χρήση τη περίοδου τη φετινή. Γιατί δεν έχει κάνει και πωλήσεις. Για το financial fair play μιλάω τώρα. Ούτως ώστε να γίνει κάπως με μορφή δανεισμού, να δώσει κάποια χρήματα φέτος και τα περισσότερα χρήματα να πάει την επόμενη χρήση, δηλαδή τις επόμενες σεζόν.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, και αυτές είναι πολύ σοβαρές λεπτομέρειες μένα, αλλά σοβαρές λεπτομέρειες που
0: ένα κλάπ... Μην τιμωρηθεί, βέβαια.
1: Βέβαια, τις προσέχει. Εάν δοθούν δηλαδή πάνω από 20 εκατομμύρια, σίγουρα θα είναι και πιο ακριβότερη μεταγραφή. Δεν το συζητάμε. Και ο Παναθηναϊκός θα του δώσει ένα ηγεμονικό συμβόλαιο, έτσι, που μπορεί να ξεπερνάει και τα 3 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και παροχές και πολλά, έτσι, και μπόνους και όλα αυτά. Έτσι,
0: πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά θα είμαι από πάνω από την υπόθεση. Πολύ ενδιαφέρον είναι.
1: Ενδιαφέρον είναι. Ψυχοβγαλτικό είναι. Thriller είναι. Φαντάσου, εντάξει, εμείς που ασχολιόμαστε και λόγω δουλειάς. Φαντάσου και ο κόσμος που κοιμάται, ξέρω εγώ, ότι ο Ουναΐ ταξιδεύει για τον Άγιαξ. Ξυπνάει, ο Άγιαξ δεν δίνει τα λεφτά και πάει στη Σαουδική Αραβία, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Μετά από λίγο πίνει καφέ, έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Πραγματικά είναι μια τρέλα. Ναι, πραγματικά, είναι μια τρέλα αυτό.
0: Θεέ μου, ναι, όντως. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Απλά... Ναι, πες μου.
1: Έχουμε. Μιλάω, να μιλήσουμε, να πούμε δύο λόγια για το Ζαρουρί, που από ό,τι φαίνεται έχει πρόταση από το MLS. Ούτως ή άλλως τον είδαμε να είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Τον είδαμε να είναι εκτός του μάτς με το Λεβαδιακό. Φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται από τον Νίστρουπ. Οπότε, εάν βρεθεί φόρμουλα, μάλλον θα αποχωρήσει.
0: Από το MLS είναι το.
1: Ναι, να πούμε ότι φαινόταν ότι ο Πάντοβιτς είχε ταξιδέψει κιόλας, ότι είχε συμφωνήσει στην Πολωνία με την Γιαγκελόνια, αλλά επιστρέφει γιατί κάτι στράβωσε με την μεταγραφή του εκεί. Οπότε ξαναεπιστρέφει στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό. Να σου πω επίσης ότι ορίστηκε το εξαναβολής ματς της πρώτης αγωνιστικής που δεν έκανε πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Εντάξει, και θα δούμε αρκετές αλλαγές. Βέβαια, για αυτό το μας θα πούμε περισσότερα
0: αύριο.
1: Αύριο.
0: Λογικό.
1: Και απλά δεν ξέρω αν το είπα για τον Ουναΐ, ότι για τα ποσά που λέγαμε, ότι η Χιρόνα δεν θέλει να πέσει κάτω από 20 εκατομμύρια. Έτσι. Και οι Ισπανοί λένε ότι, το συμπληρώνω αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι γι' αυτό έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις του Παναθηναϊκού, γιατί οι προτάσεις του Παναθηναϊκού λένε στην Ισπανία ότι ήταν κάτω από 20 εκατομμύρια, άσχετα με αυτό που μάθαμε μετά με άλλο ρεπορτάζ, ότι μπορεί να φτάσει και τα 25 ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε πού θα κάτσει μπίλια. Δεν τα μου και πιστεύω ότι Κυριακή κοντή γιορτή λένε στο χωριό μου.
0: Σολονιών τα χωριά, αυτό ακριβώς.
1: Βέβαια.
0: Πόσο πια.
1: Δεν θα πάει πολύ, δεν θα πάει και λόγω της λίστας. Αν τραβήξει θα είναι πιο ήρεμα μετά μέχρι στις 12, πότε είπαμε 15.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Εάν θα φέρει, που λογικά θα φέρει κάποιον άλλον χάφο Παναθηναϊκός, και κλείνοντας, αν θα γίνει και μεταγραφή στο κέντρο της άμυνας. Γιατί έχουν ακούσει πάλι κάποια ονόματα. Αυτά. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε και θα είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Ωραία.
1: Ειδικά στο θέμα του ΝΑΗ.
0: Αχ, να δούμε τι θα λέμε αύριο. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Έγινε.
0: Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Η ώρα λοιπόν πήγε 1:59 βέβαια. Α, πρέπει να συνηθίζω τη νέα ώρα. Ήταν το μαγκαζίνο του 943 Interveten Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ήμασταν παρεούλα από τη μία. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτο ο Θεός στη μία το μεσημέρι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που ήταν μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάννα Πούλιου. Μαζί μας βέβαια ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της ώρας αυτή η στοιχηματική εταιρεία Interveten, την οποία και ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο, ενώ τώρα θα κάνουμε την σύνδεση με το Λίμπερο, με τις ειδήσεις ουσιαστικά που αφορούν την Βόρειο Ελλάδα, αλλά γίνονται πάρα πολλές αναφορές γενικά και για τις υπόλοιπες ομάδες. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
2: Μη είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
7: Θέλω
2: κι
7: εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Κάριστο Εύβοιας, που καίει ανεξέλεγκτη, μηνύματα από το 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα και εκένωση. Την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών ζητά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως ανέφερε προκλητικά, η Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει τη λανθασμένη πορεία που έχει ακολουθήσει. Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Κρήτα, παρόν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και έτσι μπλόκαρε την εκλογή της. Η θέση στο Προεδρείο θα μείνει καινή. Υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ. Θα διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του υδροβιότοπου. Μία παρέμβαση για όλη την Νότια Αττική και τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η διατίμηση προϊόντων του βασικού καλαθιού, η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η δημιουργία παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της τιμολόγησης από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Απολογούνται οι συλληφθέντες για την αποτρόπαια υπόθεση στην Κυψέλη με το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Στα 96 δολάρια το βαρέλι, σκαρφάλωσε η τιμή πετρελαίου Brent στον απόϊχο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απήντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στην Θεσσαλονίκη, στους 35 στην Πάτρα, στους 31 στα Ιωάννινα και στους 33 στην Καλαμάτα. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Συνθήκες, γιατί φαντάζομαι, θα μας το πει και ο Στέλιος μετά, ότι θα ανοίξουν τα rotation των προπονητών, δεδομένου του γεγονότος ότι και ο ΠΑΟΚ την Κυριακή έχει ντέρμπι στο ΆΚΑ, οπότε σίγουρα με τον Παναθηναϊκό, οπότε σίγουρα θα θελήσει να ξεκουράσει κάποιους παίχτες. Να δούμε, να μας πει και ο Στέλιος, ποιοι πιθανολογεί ότι θα είναι οι παίχτες που θα είναι νεαροί, που λέμε, που πρέπει να είναι δύο στην ενδεκάδα. Θα μας τους πει και αυτούς. Έχει ένα προβάδισμα ίσως και ο Μοναστηρλής, ο τερματοφύλακας, αφού δεν θα παίξει λογικά σήμερα ο Παυλένκα, και να δούμε ποιος θα είναι και ο επόμενος. Στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν θέλω να φάω πολύ από τον Στέλιο, απλά επειδή βγήκε μόλις τώρα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να απάντησε αρνητικά σε πρόταση της Celtic για τον Greg Taylor, τον οποίο ήθελαν οι Σκοτσέζοι να αποκτήσουν ως δανεικό. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ απέρριψε αυτή την πρόταση, δικαίως θα πω εγώ, σωστή επιλογή, καθώς ο Τέιλορ εξελίσσεται σε έναν σημαντικό παίχτη, όχι στα μπακ όπως τον γνωρίσαμε, αλλά στη θέση 6, εκεί που φαίνεται να είναι η καινούργια του έτσι, θέση και ο καινούργιος του ρόλος. Οπότε σωστά για μένα ο ΠΑΟΚ δεν τον παραχώρει ακόμα τον Τέιλορ, δεν υπάρχει λόγος, από τη στιγμή που δεν ξέρουμε και αν θα πάρει εξάρι. Όλα αυτά θα τα μάθουμε αργότερα. Ξαναλέω, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να ρωτήσετε, να μου μεταφέρετε τις ερωτήσεις σας για τον Στέλιο στο 6945-28-78-88 και θα τις μεταβιβάσω εγώ όσες περνάνε, γιατί εντάξει, πολλές φορές και ο κόσμος

0: τα λέει και με ένα διαφορετικό τρόπο που δεν περνάει στην εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις με τα γραφικά. Το τελευταίο χτύπημα το έκανε η ΑΕΚ με τον Ζωάο Μάριο, την επιστροφή του Πορτογάλου δέκαρο εξτρέμ, ας το πούμε έτσι. Καλησπέρα, λέει ο φίλος. Ρώτα τον Στέλιο τι παίζει με Μοπέ και τον Χαφ από την Augsburg. Για τον Χαφ από την Augsburg θα το ρωτήσω. Για τον Μοπέ έχουμε πει από χθες, αν δεν άκουσε κάποιος, ότι είναι παλιό ρεπορτάζ και ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή στην μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ ο σέντερφορ από την Μαρσέιγ. Φαίνεται ότι δεν είναι, δεν απασχολεί. Τώρα τι θα γίνει στις επόμενες μέρες θα το δούμε. Βασίλης ΠΑΟΚ, Νταλίκας έξω, Μάνχαϊμ τώρα. Κύριε Σταυρινέ, σας ακούω. Να είσαι καλά. Δεν ξέρω τι ακριβώς το... Αν είναι κάποιο inside αυτό, θα μου πούνε το control, δεν ξέρω. Αν ο φίλος είναι της εκπομπής. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Να είναι καλά ο άνθρωπος, με προσοχή στις Νταλίκες. Λοιπόν... τι λέγαμε. Λέγαμε για την απόρριψη λοιπόν της πρότασης από την Celtic με δανεισμό για τον Greg Taylor, το απέρριψε ο ΠΑΟΚ. Στην ΑΕΚ έχουμε επιστροφή Ζωάο Μάριο, μια επιστροφή που δεν ξέρω κατά πόσο βγάζει νόημα για μένα στο σχεδιασμό της Ένωσης. Θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή, δεν μου αρέσει η λέξη πισωγύρισμα, αλλά ως τέτοια μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Είναι ένας παίχτης ο οποίος σίγουρα σε αυτόν χρωστάει πάρα πολλά η ΑΕΚ, γιατί πέτυχε το νικητήριο γκολ πέρσι με τον Παναθηναϊκό για να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά αγωνιστικά δεν έδειξε κάτι παραπάνω. Και αν δεν έδειξε πέρσι, το κάτι παραπάνω που είχε κάνει και προετοιμασία, που είχε παίξει και λίγο με την Μπεσίκτας, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα κάνει φέτος που είναι και χωρίς προετοιμασία, ανενεργός από τότε που έπαιξε τελευταία φορά στην ΑΕΚ. Θεωρώ ότι είναι μια κακή κίνηση. Έφυγε και ο Κουτέσα από την ΑΕΚ, ελεύθερος, είχε αποκτηθεί, παραχωρείται με μεταγραφή 2 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ υπάρχει ένα μικρό κέρδος για την ΑΕΚ δεδομένα, αλλά θεωρώ ότι η Ένωση θα πρέπει να ενισχυθεί παραπάνω. Δεν το κάνει, δεν το έκανε, θα δούμε. Έχει ακόμα μία μέρα μπροστά της για τη μεταγραφική λίστα, όπως όλες οι ομάδες που θέλουν να δηλώσουν στην Ευρώπη. Είναι ένα πισωγύρισμα, ξαναλέω, όσο και αν δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Και γενικά το μέλλον της ΑΕΚ, επειδή τα είπα και χθες και ένας φίλος μου βάλε χέρι σε εισαγωγικά, δεν το λέω με κάποιο δόλο, για καμία ομάδα δεν υπάρχει δόλος. Εμείς λέμε αυτό που δεν κρατάμε στάσεις, κάνουμε απλά κριτική. Και όταν κάτι δεν είναι σωστό, θα το πούμε. Έτσι λοιπόν φαίνεται και αυτή η κατάσταση στην ΑΕΚ να μην είναι καλή. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει κάνει σταθερά βήματα σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό παζάρι, έχει πάρει παίχτες σε κέρυες θέσεις και καλούς παίχτες, πήρε και τον Πουέρτα εχθές. Φαίνεται ότι έχει βάλει στο μάτι τον Λίον Μπέιλι της Άστον Βίλα. Εκεί θα μιλάμε για μια τρομερή μεταγραφή. Ο Μπέιλι, ο οποίος είχε και ένα πέρασμα, αν δεν κάνω λάθος, από την Σαουδική Αραβία, από εκεί, αλλά ανήκει πλέον ανήκει γενικά στην Άστον Βίλα, στα 29 του χρόνια. Μόλις τα κλείσε και όλα στα 29 τον Αύγουστο. Είναι ένας παίκτης από την Τζαμάικα, 14 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Δεν ξέρω με τι καθεστώς θα έρθει στον Ολυμπιακό. Θα μου φανεί δύσκολο να πάει να πάρει ξανά παίχτη ο Ολυμπιακός με μεταγραφή τόσο μεγάλη και τόσο δαπανηρή. Θεωρώ ότι, όχι, έκανα λάθος πριν με την Σαουδική Αραβία, στη Ρώμα είχε πάει ο Μπέιλι δανεικός. Οπότε αν έρθει, θα έρθει μετά στον Ολυμπιακό ίσως πάλι με το καθεστώς του δανεισμού. Είναι στους ενδιαφερόμενους Ολυμπιακός. Ενδιαφέρεται και για τον Τιάγκο Νους του Όφη. Μια κίνηση την οποία θα την έβλεπα πιο πολύ συμπληρωματικά, αν θέλετε, αλλά δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται δύο εξτρέμ. Πρέπει να πάρει έναν πολύ καλό. Και από εκεί και πέρα έχει τον Ρόκα, έχει τον Ζώτα Σίλβα. Έχει παίχτες δηλαδή να βάλει. Υπό συνθήκες μπορεί να παίξει και ο Φορτούνης εκεί. Οπότε δεν θεωρώ ότι καίγεται για το Ολυμπιακός για δύο εξτρέμ, κυρίως για έναν. Αν αυτός ο ένας είναι ο Μπέιλι, τότε μιλάμε για μεγάλη αναβάθμιση και μιλάμε για ουσιαστικό ουσιαστικές κινήσεις που αναβαθμίζουν όντως το ρόστερ μετά και την παραμονή του με τη Λίμπαρ, και δεν πρόκειται για κινήσεις έτσι μπαλώματα που λέμε. Το ίδιο συμβαίνει και στον Παναθηναϊκό με τον Ουναΐ δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Εχθές ο Ουναΐ πήγε και ήρθε 10 φορές μέσα στη μέρα από τα ρεπορτάζ που μας φέρνανε από το εξωτερικό. Δεν επιβεβαιώθηκε κανένα για ερχομό του Ουναΐ δηλαδή στον Παναθηναϊκό, ούτε με δανεισμό που διάβασα και πολλοί θα διαβάσετε κι εσείς, δανεισμό 25 εκατομμύρια οψιών, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι αν ο Ουναΐ εν τέλει έρθει στον Παναθηναϊκό θα έρθει με μεταγραφή. Απλά ακόμα το στάδιο είναι, θα έπρεπε να τελειώνει, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μία μέρα για να τον δηλώσει στη λίστα όποιον χαφ πάρει, και όσο δεν κλείνει του Ναϊ και όσο δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη, θα έπρεπε να στραφεί ήδη, να έχει στραφεί ήδη σε άλλες επιλογές και όχι να περιμένει τον Ναϊ, ο οποίος φαίνεται ότι γενικά είναι ένα πολύ δύσκολο παιδί σε ό,τι αφορά τους επόμενους σταθμούς που διαλέγει, και γενικά είναι πάρα πολύ ασταθής. Θεωρώ ότι ψάχνει καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Δεν είναι ότι καίγεται να γυρίσει στον Παναθηναϊκό, αν και εγώ όταν θα είχε γίνει νομίζω μεταγραφή. Θέλει να ψάξει ένα καλό πρωτάθλημα. Έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή ότι πιθανό να είναι θέμα μάνατζερ, δικού του δηλαδή. Και βλέπουμε. Λέει ένας φίλος, η προοπτική της Νότιχαμ βοήθησε τη μεταγραφή, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός πλήρωσε τα 20 εκατομμύρια. Για τον Πουέρτα προφανώς αναφέρεσαι. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς 20, αλλά έτσι φαίνεται ότι έγινε. Χθες δεν είχαμε ακριβώς την ενημέρωση που θέλαμε. Όχι που θέλαμε. Την ώρα που θα ερχόταν ο παίχτης, ακόμα και όταν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, δεν ξέραμε εντελώς το καθεστώς υπό το οποίο έρχεται. Δηλαδή, θα έρθει με μεταγραφή του Ολυμπιακού, θα έρθει για Νότιγχαμ. Φαίνεται ότι τη ρήτρα την έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός. Αυτό είπε κιόλας η πρώην ομάδα του Πουέρτα. Προφανώς όμως, επειδή ο παίχτης εδώ και καιρό, όσο τον κυνηγούσε ο Ολυμπιακός, δεν είχε πιστεί από την Ελλάδα. Γενικά σαν πρωτάθλημα, γιατί έψαχνε κάτι καλύτερο. Ξαναλέω ότι είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίχτης που ήταν βασικός με την Εθνική Κολομβίας, οπότε πρόκειται για πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και γι' αυτό μου έκανε εντύπωση να τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός, όχι γιατί δεν δίνει τα λεφτά. Τα λεφτά τα έδινε ο Ολυμπιακός. Είχε πληρώσει τη ρήτρα, την κλόζα που λέει και ο κύριος Μαρινάκης, έτσι την είπε. Τη release clause δηλαδή, να το πούμε και στα αγγλικά. Την πλήρωνε ο Ολυμπιακός, απλά και ο ίδιος ο πρόεδρος του είχε μεταφέρει ότι ο παίχτης δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα, θέλει να πάει στην Μπενφίκα. Τι άλλο να κάνεις, είχε πει χαρακτηριστικά μετά την κλήρωση για το Europa League. Τώρα έχουμε ξαναπεί όμως ότι όσο περνάει ο καιρός και οι παίχτες δεν βρίσκουν αυτό που θέλουν, και περνάει ο καιρός και φτάνουμε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, είναι πιο πιθανό να γίνει ένα deal που δεν θα γινόταν για παράδειγμα αρχές Αυγούστου, να ολοκληρωθεί στα τέλη του Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη. Αυτό έγινε και με τον Πουέρτα. Ξαναλέω ότι την ρήτρα την έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός, αλλά να περιμένουμε να δούμε τα ψηλά γράμματα που λέγαμε και χθες με το Στέλιο για όποιον μας παρακολούθησε, και να δούμε αν υπάρχει κάποιος όρος για οψιόν για Νότιγχαμ, με ένα παραθυράκι για να μεταβιβαστεί εκεί στη συνέχεια, γιατί ξαναλέω αυτός ο παίχτης πραγματικά είναι για πολύ υψηλότερο επίπεδο από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα γενικά. Αυτός ο παίχτης είναι για Ισπανία σε μια καλύτερη ομάδα από τη Racing που έπαιζε. Είναι για, ακόμα και για Αγγλία τον έβλεπα. Στην Νότιγχαμ πιστεύω θα τέριαζε πάρα πολύ. Αλλά θα το δούμε. Καλησπέρα, κίτρινος Καταλανός. Εσύ από χθες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ούτε άμα δεν πάει καλά η ΑΕΚ θα έρθω εγώ να σου κουνήσω το δάχτυλο να σου πω ότι είδες είχα δίκιο. Το 38 ελλείψεις, το εξήγησα και χθες. Δεν θες 38, ελλείψεις, να σου το πω έτσι. Εννοείται ότι μπορείς να εκφράσεις την άποψή σου, δεν το έχω απογορεύσει ποτέ σε κανέναν αυτό. Εδώ ο καθένας λέει την άποψή του, αλλά να την εκφράζει σωστά και εσύ την εκφράζεις. Και μου λες ότι σου θυμίζω ότι και πέρσι τα ίδια λέγατε οι περισσότεροι αναλυτές για το ρόστερ της ΑΕΚ. Πέρσι, με μια ιδιαιτερότητα. Πέρσι η ΑΕΚ ήταν καινούργια ομάδα, δεν είχε κανένα άγχος, ενώ ήταν μια καινούργια ομάδα, είχε καταφέρει ήδη να μπει στο conference, οπότε απαλλάχθηκε από ένα πολύ μεγάλο άγχος μέσα στη χρονιά, στην αρχή. Για το πρωτάθλημα δεν την είχε κανείς φαβορή όντως, μέχρι ένα σημείο, γιατί είχε είχε κάποια. Όχι κενά στο ρόστερ της. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ πέρσι είχε καλό ρόστερ. Απλά δεν είχαν αρχίσει να μπαίνουν όλοι οι παίχτες. Δηλαδή ο Γιώβιτς, αν θυμάσαι, άργησε πάρα πολύ να μπει. Ο Κοϊτά επίσης έκανε αυτά που έκανε πιο μετά. Ακόμα και ο Πινέδα άρχισε να ανεβαίνει μετά από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Οπότε μέχρι εκείνο το σημείο, όντως την ΑΕΚ δεν την είχαμε πολύ ψηλά. Μετά βλέπαμε ότι έχει χτίσει πολύ καλό χαρακτήρα και έπαιρνε τα αποτελέσματα. Έβρισκε συνέχεια πρωταγωνιστές. Στο τέλος έβαλε και άλλους, έβαλε και τον Περέιρα. Βρήκε πρωταγωνιστές από το μηδέν. Φέτος όμως, δεν θα είσαι κάθε χρόνο, να το πω σε εισαγωγικά, τυχερός και π.χ. ο Ρώτα να σου βγάλει πάλι όλη τη χρονιά κούραστος ή να σου παίξει πάλι ο Κοϊτά στα ίδια επίπεδα, γιατί φαίνεται και φέτος δεν έχει ξεκινήσει καλά. Προφανώς θα δοθεί χρόνο στην ΑΕΚ, αλλά θέλω να πω ότι εσένα δεν σε απασχολεί το γεγονός ότι έχει πάει η Champions League. Και η μεταγραφή που έκανε μετά τις προηγούμενες μεταγραφές είναι ο Ζωάο Μάριο. Είσαι καλυμμένος. Έχει φύγει κάθε ίχνος ταχύτητας από το ρόστερ της ΑΕΚ. Ένας Ζήνη έχει μείνει για την επιθετική γραμμή που θα μπορεί να δίνει έκρηξη για ταχύτητα και pressing και όλα αυτά. Τέλος πάντων, θα φανούν αυτά με την ΑΕΚ. Τα είπαμε και χθες. Δεν θέλω να τα αναλύουμε κάθε μέρα. Απλά επειδή σήμερα βγήκε και το θέμα του Ζωάου Μάριο και θεωρώ ότι, και το βλέπω και στα social media, πολλοί κόσμος απογοητεύτηκε. Νευρίασε μάλλον. Γι' αυτό τα λέω. Λοιπόν, καλησπέρα. Θα ήθελε να ρωτήσει τον Στέλιο αν ο Σορετήρε πολιθεί, γιατί έτσι ακούστηκε. Και με Καμαρά τι γίνεται, πολύ νέα ομάδα φτιάχνεται, θα είναι δύσκολη χρονιά. Γιάννης από δρόμο. Γεια σου, Γιάννη. Με το Σορετήρε νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι να προχωρήσει. Νομίζω ότι υπολογίζεται κανονικά από τον ΠΑΟΚ. Θα το ρωτήσω, εννοείται. Και με τον Καμαρά, εντάξει, με τον Καμαρά είχε πει ο Στέλιος ότι ίσως ήταν η τελευταία φορά που τον είδαμε στο παιχνίδι με την Μπραν στην Τούμπα. Οπότε κρατήστε το και αυτό και θα μάθουμε τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες για αυτό το θέμα. Για τα πολλά θέματα που είχε ο ΠΑΟΚ, με αποχωρήσεις, με προσθήκες. Έχει πολλά, τα είπαμε και χθες. Κοιτάει σίγουρα για ένα center for. Κοιτάει από τη δεξαμενή των ελεύθερων για ένα δεξί back. Για εξάρι υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ να υπολογίσετε ότι αν δεν υπάρξει κάποια ουσιαστική αποχώρηση από το roster, δηλαδή παίχτη που να υπολογίζεται ενεργά. Π.χ. ο Taylor θα ήταν ένα τέτοιο παίχτη, γιατί υπολογίζεται κανονικά για τη θέση 6. Αν λοιπόν δεν υπάρξουν τέτοιες αποχωρήσεις, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει για 2+1 μεταγραφές. Δηλαδή, center for. Φαίνεται να είναι η πιο δεδομένη κίνηση. Και ένα δεξί back μετά. Από τη στιγμή, θυμίζω, που θα έρθει και ο Stopper, έτσι, ο Diego Costa από την Krasnodar. Οπότε έχει κάνει τον Diego Costa, ένα center for και μετά δεξί back από τους ελεύθερους πλέον. Έτσι φαίνεται ότι θα πάει η κατάσταση. Και υπό προϋποθέσεις, αν κάτσει καμία καλή περίπτωση, για εξάρι. Αυτά. Λοιπόν, λέγαμε για όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Γιατί ξαναλέω, σε πολύ λίγο θα έχουμε το Στέλιο μαζί μας να μας τα πει ο αρμόδιος για τον ΠΑΟΚ, για σήμερα, για τις μεταγραφές, ό,τι είπαμε, ό,τι θέλετε. Έχουμε και Άρη μετά, εννοείται, με Κωνσταντίνο Τσίψιο. Και στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε κάποια κίνηση ακόμα από τον Άρη σε ό,τι αφορά κάτι προχωρημένο τουλάχιστον. Θα μας τα πει βέβαια, αν έχει προκύψει κάτι καινούριο. Έχουμε την επιστροφή του Θανάση Αντετοκούμπο στο μπάσκετ. Είναι και αυτό μια κίνηση που σίγουρα έφερε έναν ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του Άρη. Ο Θανάσης, ο οποίος είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα σαν προσωπικότητα. Τώρα αγωνιστικά θέλω πάρα πολύ να δω την κατάστασή του και να δούμε γενικά πού βρίσκεται και τι ρόλο θα έχει στον Άρη. Δεν ξέρω αν θα είναι ο βασικός στο 4, αλλά πιστεύω ότι θα έχει ρόλο τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα δεδομένα. Πούλησαν Κωνσταντέλια και ακόμα δεν έχουν πάρει φόρα, αμυντικό χαφ και δεν ξέρω τι άλλο. Τα λεφτά Κωνσταντέλια που πήγαν, άφαντη στην ΠΑΕ, Ροστόφ, μας έκαναν. Λεφτά του Κωνσταντέλια, εγώ δεν περίμενα, να σου είμαι ειλικρινής, ότι θα ξοδευτούν όλα τα λεφτά του Κωνσταντέλια. Δηλαδή και τα 25 πλάς, ότι θα πάνε σε μεταγραφές. Γιατί αυτό σχεδόν δεν το κάνει καμία ομάδα. Πήρε τον Ούγκρεσιτς με 8-10 εκατομμύρια πόσο τον πήρε. Θα πάρει ένα ακόμα φόρ. Όπως μας τα έλεγε χθες ο Στέλιος, με μεταγραφή θα μιλάμε για μια πολύ καλή προσθήκη. Καλό στην αποστολή από την Τούμπα που είναι Ολυμπιακός και μας στέλνει κάθε μέρα ένα ωραίο μήνυμα. Να είναι καλά. Λοιπόν, πήρε τον Ούγκρεσιτς, θα πάρει ένα φόρμα μεταγραφή. Αν είναι ένα από αυτά τα ονόματα που μας είπε χθες ο Στέλιος, δηλαδή, λέω το προφίλ τους σαν προφίλ, ή μάθαμε και τα ονόματα, αλλά να τα πούμε πάλι. Κάρλος Βινίσιους από την Γκρέμιο και ο Καμπράλ, ο οποίος αγωνίζεται επίσης στη Βραζιλία. Βέβαια, αυτός έχει πιο δύσκολο συμβόλαιο, γιατί λήγει το 28, ενώ του Κάρλος Βινίσιους λήγει τώρα. Το επόμενο καλοκαίρι δηλαδή. Ενώ οπότε είναι πιο εύκολο να αποδεσμευτεί πιο άμεσα. Εντάξει, η Αποστολία μας είπε ότι δεν είσαι ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν πειράζει, τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν, Καμπράλ, Κάρλος Βινίσιους είναι τα δύο ονόματα τα οποία έχει στη λίστα του ΠΑΟΚ για το ΦΟΡ. Αλλά αυτά μέρα με τη μέρα αλλάζουν. Θα μάθουμε και σήμερα από το Στέλιο τα νεότερα. Αυτή φαίνεται μέχρι χθες να ήταν η βασική στόχη. Τώρα αν άλλαξε κάτι θα το μάθουμε. Αλλά επίσης ο ΠΑΟΚ θα πάει ξαναλέω για ένα φορ τέτοιου βεληνεκούς που θα χρειαστεί να ξοδέψει κάποια, ένα σημαντικό ποσό. Οπότε money money βάζουμε τα 8-10 στον Ούγκρεσιτς και πιστεύω ότι το φορ θα κοστίσει περίπου άλλα 5-6. Αν μιλάμε για τέτοιο προφίλ παίχτη. Τώρα αν πάει σε άλλη λύση ή άμα πάει σε κάποιον ελεύθερο είναι άλλη υπόθεση. Αλλά αυτό που φαίνεται να ψάχνει ο ΠΑΟΚ είναι μια μεταγραφή που θα είναι επίσης δαπανηρή. Θα είναι δηλαδή, θα βγουν λεφτά και εκεί. Και τα υπόλοιπα μετά. Δηλαδή το 5 τώρα κάτι διαβάζω, το 6 και το δεξί μπακ. Ο φίλος προφανώς πριν που ρώτησε για τον χαφ από την Augsburg, τον Γιάκιτς, είναι όνομα που μας είπε και έχθες.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Τούμπας. Πολύ τον ΠΑΟΚ. Ένα χαμένο τρόπαιο, ένα σίγουρο εισιτήριο.

0: 6-1. Σε όλες οι υπόλοιπες θέσεις μπορώ να δω τον οποιονδήποτε. Και δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω το οτιδήποτε. Οπότε για το αγωνιστικό κομμάτι και τις μαντεψιές προβλέψεις για την ενδεκάδα είναι δύσκολο. Ειδικά αυτό το παιχνίδι είναι δύσκολο. Το ποιο θα επιλέξει να βάλει ως δεύτερο νεαρό λύση θα κρίνει και τις υπόλοιπες επιλογές. Αν για παράδειγμα
1: επιλέξει... Βλέπω Μοναστηρλή να σου είμαι ειλικρινής.
0: Κοίτα, αν βάλει Μοναστηρλή ξεκλειδώνει μια θέση για έναν μη νεαρό στις υπόλοιπες 10 θέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν επιλέξει να βάλει τον Παταούλα, σημαίνει ότι θα βάλει τον Τζιφτή στο τέρμα. Θα βάλει τον Παταούλα να κάνει ντεμπούτο επαγγελματικό με τον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι. Εκτός αν επιλέξει να βάλει και τον Χατσίδη και τον Μύθο από την αρχή. Γιατί και ο Χατσίδης είναι κάτω την 21. Okay.
1: Δεν έχει θέμα ο ΠΑΟΚ γενικά, δεν έχει θέμα.
0: Δεν έχει, απλά βάσει και τον όσον είπε το βράδυ της Κυριακής στο Περιστέριο λύση. Είπε ότι θα βάλει τον Ταχάλη βασικό. Θα παίξει, είπε. Τώρα, άρα θα παίξει αριστερά ο Ταχάλη. Δεξιά θα παίξει ο Ζήφκοβιτς. Θα βάλει τον Χατσίδη. Και στο 10 ποιος θα παίξει. Ο Σορετήρ είναι εξόποστολής.
1: Αν πάει δηλαδή με Ζήφκοβιτς σε άλλη κατευθείαν, λες.
0: Ναι, στα άκρα, ναι.
1: Επειδή υπάρχει και το μάτς με την Κυριακή, γι' αυτό το λέω.
0: Εκεί πέρα, προφανώς θέλει να δώσει και ρυθμό και στον Ταχάλη και στον Ζήφκοβιτς.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά θα δούμε τώρα, όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα επιλέξει ο προπονητής.
1: Mm-hmm.
0: Στην άμυνα πρέπει να βρει λύση να ξεκουράσει τον Κένι. Γιατί ο Κένι έχει ήδη 8 στα 8, 8-90 λεπτά, βαρέει και φύγει να ο Τζον Κένι από πέρσι. Οπότε το σενάριο, το μοναδικό normal σενάριο είναι να πάει να παίξει ο Λιωσόν το δεξιμπακ. Για να παίξει στο κέντρο της άμυνας ο Μιχαηλίδης με τον Παταούλα ή ο Μιχαηλίδης με τον Θημιάννη.
1: Πολλά μπορεί να κάνει. Πολλά. Έχει πολλές επιλογές γενικά ο Λύση και με νεαρούς και με μη και να ανοίξει κι άλλο το rotation. Πάντως φαντάζομαι ότι στο μυαλό το έχει πάρα πολύ το παιχνίδι της Κυριακής. Το λέω όχι ότι είναι γιατί είναι κομβικό για βαθμολογική σημασία κτλ. Αλλά είναι το πρώτο έτσι μεγάλο τεστ μετά την αποτυχία στην Ευρώπη. Και είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θέλει εκεί να κάνει τη ρελάνς του. Δηλαδή να πει ότι τώρα το γυρνάμε. Τώρα πάμε να πάρουμε διπλό στο ΆΚΑ για να αλλάξει όλο το κλίμα.
0: Θα δούμε. Να δούμε τώρα πώς το έχει σκεφτεί ο Λύση. Και το σημερινό μας είναι δύσκολο. Και ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία φέτος ήδη νομίζω ότι ο Όφη και με την πρόκριση που έκανε στη League Phase του Europa και με το μάτι της Κυριακής του Χαριλάου που και εκεί σπατάλησε δυνάμεις και είναι και μια ομάδα με πολύ κοντό ρόστερ ο Όφη. Δεν έχει πολλές επιλογές. Θα είναι δύσκολο όπως και να έχει. Είναι μια καλωστημένη ομάδα από τον Κόντι. Αλλά τέτοια παιχνίδια στην Τούμπα εξαρτώνται ξεκάθαρα και μόνο από τον ΠΑΟΚ. Τι νοοτροπία θα έχουν παίξει του ΠΑΟΚ που θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι, είναι πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι καν 10, είναι 10 και 4.
0: Ναι, και σύμφωνα με τα όσα γράφει μια σελίδα στα social media που ασχολείται με όλων των ειδών τα στατιστικά του ΠΑΟΚ για όλα τα τμήματα, η ασπρόμαυρη βίβλος, είναι το παιχνίδι που ξεκινάει πιο αργά από οποιοδήποτε άλλο στην Τούμπα στα 100 χρόνια της ιστορίας του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, εντάξει, ναι, αυτό σου λέω. Ένα συνήθιστο. Δηλαδή, εντάξει, και είναι και καθημερινή για τον κόσμο, το λέω κυρίως. Θα πάνε και θα φύγουν 12 η ώρα από εκεί πέρα. Εντάξει.
0: Σήμερα βλέπω αρνητικό ρεκόρ προσέλευση στο γήπεδο. Σήμερα θα είμαστε στην κυριολεξία μεταξύ μας, μεταξύ θα είμαστε.
1: Εμείς και εμείς.
0: Δηλαδή, αν έχει πάνω από 5-6.000, θα το θεωρήσω υπέρβαση.
1: Αυτό λόγω ώρας, λόγω ημέρας, λόγω στάσης.
0: Και, λόγω ώρας, φυσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, και να μην δουλεύεις, αν δηλαδή σε ένα σενάριο ότι πρέπει να το μάθεις λέει 12 η ώρα.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω να μένεις στο Θεσσαλονίκη, ξέχασε το, άστο. Τελειώσαμε. Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη να μένεις, 12 η ώρα τελειώνει το μάτς. Μέχρι να πας να ξεπαρκάρεις από εδώ, από εκεί να φτάσεις σπίτι, πάει 12.30 μία παρά.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Άμα ξεσκοτήσεις 6-7 ώρα το πρωί, δύσκολα. Αλλά γενικότερα το ακέτα τώρα. Αν ο ΠΑΟΚ, ας πω το εξής. Να σου πω τυχαία ονόματα τώρα. Αν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει επιθετικό το Μίτροβιτς, παραδείγματος χάρη σου λέω.
1: Mm-hmm.
0: Και είχε πάρει και εξάρι τον Μπρόζοβιτς, π.χ. σου λέω επίσης όνομα. Έτσι θα ήταν πιο πολύ κόσμο στο γήπεδο.
1: Ναι, είναι και αυτά, είναι βέβαια. Και αυτά παίζουν ρόλο.
0: Αν ο ΠΑΟΚ είχε περάσει την Μπραν. Δεν σου λέω αν είχε περάσει την Άντερνετ. Αν είχε περάσει την Μπραν, μαζί με αυτά που σου προανέφερα, σίγουρα θα έχει πιο πολύ κόσμο στο γήπεδο.
1: Βέβαια. Εντάξει, οι νίκες φέρουν πάντα τον κόσμο στο γήπεδο. Τώρα...
0: Και οι νίκες και οι κινήσεις, οι μεταγραφικές, οι οποίες συνεχίζονται, νομίζω ότι τον αναφέραμε χθες το όνομα του Γιάκητς.
1: Ναι, βέβαια, το είπα και εγώ. Είναι πρώτος στόχος.
0: Ναι, είναι από αυτή τη στιγμή είναι πρώτος στόχος ο Γιάκητς.
1: Καλή περίπτωση.
0: Εδώ και αρκετές μέρες ο ΠΑΟΚ μιλάει με τον παίκτη. Και με την Augsburg, το καλό εδώ, σε αυτή την περίπτωση, το καλό με εισαγωγικά, είναι ότι η Augsburg δεν μπορεί να αγοράσει άλλο παίκτη. Οπότε τώρα τους παίκτες που θέλει να που τους έχει εκτός πλάνων και θέλει να τους δώσει, θα τους δώσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν ευκαιρίες στα 5 κορυφαία μεγάλα πρωταθλήματα, τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι οι ομάδες έχουν παίκτες στην blacklist τη δική τους, θέλουν να πουλήσουν.
1: Ναι, σωστό. Λέει ένας...
0: Από χθες το μεσημέρι το πιάσαμε, σωστό όμως δεν είπαμε.
1: Σωστό,
0: εδώ και μέρες ο ΠΑΟΚ τον έχει τσεκάρει. Εδώ και μέρες ο παίκτης είναι θετικός για να έρθει, αλλά ο παίκτης έχει συμβόλαιο με την Augsburg. Οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα βρει και πάμε και πάλι σε ένα γαϊτανάκι διαπραγματεύσεων με την Augsburg. Για τον 29χρονο Κροάτι αμυντικό χαφ, με την απαραίτητη σκληράδα στο παιχνίδι του, που λείπει από τον ΠΑΟΚ.
1: Θα είναι καλή κίνηση, θα είναι μια απαραίτητη κίνηση.
0: Ναι, είναι μια κίνηση που ξέρεις δεν είναι το όνομα που έχει πάνω του χρυσόσκονη, ούτε αστεράκια.
1: Δεν χρειάζεται
0: αλλά
1: κιόλας,
0: στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται έναν στο κέντρο που να δαγκώνει. Γιατί σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοιο παίκτη. Και ο Γιάκητς είναι ένας τέτοιος παίκτης που αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ. Έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Έχουν πάρει πολύ καλές πληροφορίες οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για τον Γιάκητς και από τον Δημήτρη Γιαννούλη που ήταν συμπαίκτης μαζί στην Augsburg τα τελευταία 2 χρόνια. Οπότε είναι μια υπόθεση που φαίνεται ότι μπορεί να προχωρήσει.
1: Ναι. Λέει ένας φίλος για την ώρα που λέγαμε για τα παιχνίδια ότι επειδή το δείχνει ένα κανάλι το κύπελο και σήμερα έχει 3-4 μάτς, παίζουν όλοι σχεδόν, γι' αυτό είναι τόσο αργά, αλλιώς θα πρέπει να ξεκινήσουν λέει, τα μάτς από τις 11 το πρωί για να προλάβουν να τους βάλουν όλους σε καλή ώρα.
0: Ας πήγαινε κάποιο μάτς την Πέμπτη, λέω εγώ τώρα, όπως έχει 2 μάτς αύριο, για να πήγαινε πάνω και νωρίς.
1: Ναι, έχει τον Παναθηναϊκό αύριο, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Με τα φορ, κοίτα να δεις τώρα, είπαμε στα δύο ονόματα που μπορεί να απασχολήσουν, δεν είπαμε ότι θα είναι αυτοί, αλλά μπορεί να απασχολήσουν. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ τον Γιάκητς, υπάρχει περίπτωση να δεις καμία έκπτωση στο φορ, γιατί και ο Γιάκητς θα είναι δαπανηρή μεταγραφή και μετά άμα θες να πάρεις Κάρλος Βινίσιους ή Καμπράλ που λέγαμε χθες, επίσης θα χρειάζεται να δώσεις ένα σεβαστό ποσό.
0: Κοίτα, ο Γιάκητς, το καθεστώς που θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ το Γιάκητς είναι δανεισμός με οψιόν.
1: Α, μόνο.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί άμα μιλάμε για αγορά θα χρειάζεται να δώσει 4-5 σίγουρα. Φαντάζομαι. Οπότε, έχει και μια καλή χρονιά πίσω του.
0: Ναι. Αυτό που γνωρίζω εγώ ότι μέχρι χθες προχθές ο ΠΑΟΚ είχε στα χέρια του δύο επιλογές από τη Βραζιλία, όπως είπαμε και χθες, και ο Κάρλος Βινίσιους και ο Αρτούρ Καμπράλ. Βέβαια, επαναλαμβάνω, του Κάρλος Βινίσιους είναι πιο εύκολη η περίπτωση, γιατί θα έχει μπει ήδη τελευταίο τετράμινο συμβολέου ουσιαστικά, τρίμηνο, γιατί 31 δεκάτου είναι ελεύθερος,
1: ναι,
0: ο επιθετικός της Γκρέμιο. Νομίζω, κοίτα, προφανώς μπορεί η μεταγραφική περίοδο σε όλες τις ομάδες είναι μια δυναμική κατάσταση που οι ισορροπίες αλλάζουν από μέρα σε μέρα, μην πω από ώρα σε ώρα.
1: Ναι,
0: ο ΠΑΟΚ έχει ψάξει και τις δύο περιπτώσεις, και του Βινίσιους και του Καμπράλ. 100%. Τώρα, αν καταφέρει και διαβάσει διαβάσει τις υποθέσεις και καταλήξει σε έναν από τους δύο, θα φανεί σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πάρει σεντερφόρ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός. Ξαναλέω ότι σε αυτό που ψάχνει ο ΠΑΟΚ πιο πολύ ταιριάζει ο Καμπράλ παρά ο Κάρλος Βιλίνσιος.
1: Σαλσέδο βλέπεις.
0: Σαλσέδο προφανώς. Ο Σαλσέδο είναι μια περίπτωση παίκτη ο οποίος είναι ελεύθερος. Είναι 24 χρονών. Ναι. Έχει προταθεί σε όλες τις ομάδες στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να αποτελεί είδηση δηλαδή ότι προτάθηκε ο Σαλσέδο στον ΠΑΟΚ.
1: Προτάθηκε δεν ψάχνει καμία άλλη όμως δεν ψάχνει σεντερφόρ.
0: Σε όλες προτείνεται. Από τη στιγμή που είναι ελεύθερος, ψάχνει ομάδα και στον Ολυμπιακό προτάθηκε. Ακόμα και ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει φόρ. Και στον Ολυμπιακό προτάθηκε ο Σαλσέδο. Ναι. Και στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, σε όλους προτάθηκε. Αν βάλουμε τώρα να σου πω το εξής, για παράδειγμα τώρα, να ξεκινήσουμε να σου πω ποιοι παίκτες πόσοι προτείνονται κάθε μέρα στον ΠΑΟΚ, ξεκινάμε από το Σαλσέδο, φτάνουμε μέχρι τον Μπρόζοβιτς.
1: Πολύ, πολύ, βέβαια. Είναι η περίοδος τέτοια που θέλουν και οι μάνατζερ να ξεφορτωθούν ό,τι γίνεται.
0: Τώρα προφανώς και οι αρκετές αγορές έχουν κλείσει πλέον. Οπότε οι προτάσεις τώρα θα είναι προς λιγότερες ομάδες, περισσότεροι παίκτες. Δεν μπορεί να συνιστά είδηση ότι να διαχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Είναι άλλο να προτείνει ένας μάνατζερ τον Σαλσέδο, είναι άλλο ο ΠΑΟΚ να τον θέλει, είναι άλλο ο ΠΑΟΚ να κάνει πρόταση και είναι άλλο να συμφωνήσει.
1: Βέβαια. Ολόκληρη η διαδικασία.
0: Ναι. Τώρα, επαναλαμβάνω ότι για το ΦΟΡ, στα μάτια τα δικά μου, σωματικά, αγωνιστικά, πιο πολύ ταιριάζει ο Καμπράλ, αλλά ο Καμπράλ είναι σε δύσκολη περίπτωση. Εκτός και αν έχει κάποιο ειδικό όρο και ο ΠΑΟΚ το ξέρει, για να επιστρέψει στην Ευρώπη ο Καμπράλ. Ειδικό όρο εννοώ οικονομικό, έτσι. Και οι δύο πάντως είναι βασικοί στις ομάδες τους, και στην Γκρέμι είναι βασικός ο Κάρλος Βινίσιος και ο Καμπράλ είναι βασικός στην Ποταφόγκο. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει τους Βραζιλιάνους στην άκρη και έχει στραφεί σε κάποια άλλη περίπτωση, θα το μάθουμε στον Ούπο, γιατί νομίζω ότι δεν θα αργήσει να βγει προς τα έξω η νέα εξέλιξη στον αφορά τα φόρ στον ΠΑΟΚ. Θέλει ο ΠΑΟΚ να μην κάνει λάθος, θέλει να πάρει ένα παίκτη έτοιμο, ο οποίος ουσιαστικά θα έρθει για να είναι ο βασικός επιθετικός.
1: Έχει καεί πολλές φορές στο παρελθόν ο ΠΑΟΚ με τις αποφάσεις στα σεντερφόρ.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Τώρα...
1: Ο Ενδιαγέ, και είναι μια περίπτωση που είναι καλή για να έρχεται ως backup.
0: Ναι, όντως.
1: Και είναι και ο μύθου για ασφάλεια. Ψάχνει τώρα ένα παίκτη. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει killer ο Λύση. Δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του. Γιατί ο ΠΑΟΚ γενικά ήταν μια ομάδα που πάντα, και επί Λουτσέσκου βέβαια, τώρα έχει αλλάξει προπονητής, έπαιρνε σκορ από όλους. Οπότε το φορ δεν θέλαμε ένα φορ που να κάνει 20 γκολ τη χρονιά. Δεν θέλαμε ένα Πρίγκοβιτς.
0: Κοίτα, ο Γιακουμάκης πέρσι έφτασε στα 15.
1: Ναι, τα έφτασε.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει μια 15 γκολ από τον επιθετικό τον ένα.
1: Είχε πέσει βέβαια και η παραγωγή του Τάισον.
0: Ναι, και ο Μύθου πέρσι έβαλε 8-9, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Οπότε σε αυτό το κομμάτι σώθηκε ο ΠΑΟΚ από τους φόρτους. Αλλά ναι, δεν ξέρω τώρα τι ψάχνει.
0: Θέλει να βρει ένα επιθετικό που να έχει καλή σχέση με τα αντίπαλα. Δείχτηκε σίγουρα οι προπονητές πάντα θέλουν και κάτι παραπάνω από έναν επιθετικό. Να μπορεί να συμμετάσχει στο παιχνίδι, να χαμηλώνει, να βοηθάει στη δημιουργία, να πρεσάρει κτλ. Αλλά οι επιθετικοί κακά τα ψέματα κρίνονται από τα γκολ. Οπότε ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν παίκτη που θα έρθει και να κάνει τη διαφορά. Επαναλαμβάνω ότι αυτοί οι δύο παίκτες από τη Βραζιλία είναι στο κάδρο ή ήταν στο κάδρο και πορεύεται ο ΠΑΟΚ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να πάρει έναν αμυντικό χαφ που αυτή τη στιγμή το πρώτο όνομα είναι ο Κριστιαν Γιάκητς και έναν επιθετικό που θέλει ο ΠΑΟΚ να φέρει για να υπάρχει μια εξτρά επιλογή για τον Αλέσιο Λύση στα παιχνίδια του προαθλήματος και του κυπέλου. Τώρα, για το δεξιά άκρο της άμυνας, αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει σήμερα, τουλάχιστον μέχρι τώρα 3 παρα 10, είναι ότι το κενό που υπάρχει πίσω από τον Αγέννη θα καλυφθεί εκ των έσω. Δηλαδή, είτε με την μονιμοποίηση του Κωσίδη στην πρώτη ομάδα, είτε με την παρουσία τόσο του Λουσέ όσο και του Γιάκητς, οι οποίοι έχουν παίξει και αυτοί δεξί μπακ στην καριέρα τους.
1: Αν έρθει ο Γιάκητς.
0: Αν έρθει ο Γιάκης, ναι.
1: Άρα δεν πάμε σε δεξαμενή ελεύθερον.
0: Δεν νομίζω, όχι. Δεν νομίζω, όχι. αυτή τη στιγμή τώρα, έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί αύριο. Στον ΠΑΟΚ οι ισορροπίες, ειδικά στον ΠΑΟΚ οι ισορροπίες μπορούν να στο επόμενο λεπτό να αλλάξουν. Είναι λίγο πολύ ρευστή η κατάσταση, ειδικά όταν μιλάμε για μεταγραφική περίοδο στον ΠΑΟΚ. Τώρα, από το πρωί έχει γίνει όλο αυτό το story με το Σορετήρε, ο οποίος εν τέλει, ενώ χθες δεν προπονήθηκε γιατί ήταν στη διαπραγματεύση ο ΠΑΟΚ με την ομάδα που του έκανε την πρόταση, εν τέλει δεν θα πάει στην Αγγλία, ομάδα Championship, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα αυτή η ομάδα ήταν η Bolton, η ιστορική, άλλοτε κρατεά Bolton, η οποία είχε φτάσει να παίξει μέχρι η Ευρώπη, το θυμίζω εκείνα τα μάτια που 20 ετίας περίπου με τον Άρη, με τον Άρη το παιχνίδι στο Bolton. Αλλά ο ΠΑΟΚ τελικά, ενώ η πρόταση ήταν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ μαζί με κάποια μπόνους που θα μπορούσε να πάει λίγο παραπάνω, σύμφωνα με τα όσα λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αποφάσισε να μην κάνει δεχτή την πρόταση της Bolton και να κρατήσει το Σορετήρε στο ρόσερ, δείχνοντας ότι τον πιστεύει. Αυτό
1: προκύπτει από το ίδιο και για τον Taylor.
0: Για τον Taylor δεν το ξέρω. Για τον Taylor δεν το ξέρω.
1: Όχι η Bolton, η Celtic.
0: Η Celtic, ναι, δεν το ξέρω. Το βλέπω, το γράφω τη δεξιά-αριστερά, δεν το ξέρω. Το Σορετήρε, οκ, έχω εικόνα. Για τον Taylor, νομίζω ότι η Κωνσταντίνα, αν ήθελε η Celtic να τον πάρει, θα τον έπαιρνε. Δεν θα το αφήνει τελευταία μέρα.
1: Για back προφανώς τον υπολογίζουν και έτσι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ήταν αρνητικός αν είχε ήδη παίχτη. Τώρα επειδή δεν έχει κλείσει κάποιον, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει με τον Γιάκιτς, δεν θα τον έδινε έτσι τον Τέιλορ, γιατί εξελίσσεται σε ένα χρήσιμο παίχτη.
0: Και επίσης νομίζω ότι, ξαναλέω, ότι αν η Celtic ήθελε να τον πάρει, δεν θα περίμενε την τελευταία μέρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Αν ήθελε να τον πάρει, θα τον έπαιρνε 15 νωρίτερα και θα ήταν όλα καλά. Αλλά δεν νομίζω ότι πολύ παίζει αυτό το σενάριο ή τον Σκοτσέζο. Τώρα, είπαμε για το Σορετήρε, ο Τζόναθαν Γκόμες από σήμερα, από χθες μάλλον, είναι παίκτης της Όσταμπρουκ. Ομάδα παίζει νεοφώτιστη από την τρίτη κατηγορία στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, η οποία σήμερα παίζει και ματσάρα με την Bayern. Θα δει ωραίο παιχνίδι από κοντά, θα δει και όλα τα στέρια της Bayern διαζώσει ο Τζόγκο, ο οποίος θα παίξει ένα χρόνο εκεί. Πριν φύγει έγινε και η απαραίτητη αναπροσαρμογή στο συμβόλαιό του. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να γίνει δανεισμός, γιατί τελείωνε το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο.
1: Σωστό.
0: Το Μάιο, τον Ιούνιο, συγγνώμη. Και γενικά, όπως είπαμε και χθες, είναι σε ένα καθεστώς αυτή τη στιγμή όπου το ρόστερ ακόμα διαμορφώνεται και θα πάρει την τελική του μορφή κάπου εκεί κοντά στις 15 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι μόνο αυτοί που πρόκειται να έρθουν, αλλά είναι και περαιτέρω αποχωρήσεις στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ήδη η μία ήταν ο Τζόναθαν Γκόμες, του Σορετήρε εν τέλει δεν έγινε, που λέγαμε χθες ότι και ο Σορετήρε θα μπορούσε να παραχωρηθεί. Με τον Καμαρά υπάρχει ένα μυστήριο γενικά, ένα πέπλο μυστήριο από πάνω.
1: Ναι, ρώτησε και ένας φίλος για τον Καμαρά.
0: Ναι, ο Καμαρά από εκεί που ήταν τρία μάτια της αποστολής, ξαφνικά είναι στην αποστολή σήμερα για το μάτι των Όφη. Εγώ ξαναλέω, εκτιμώ ότι δεν θα μακροημερεύσει ο Καμαρά. Τώρα είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, εγώ τον βλέπω να παραχωρείται, γιατί είναι και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή ίσως να είναι και το, αν όχι το πιο μεγάλο, σίγουρα μέσα τρία μεγαλύτερα, ο Αφρικανός. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ή μέχρι πότε είναι κυρίως οι ομάδες που είτε από το τουρκικό πρωτάθλημα είτε από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε τώρα γενικά, για να το συνοψίσουμε, περιμένουμε αφενός αν θα υπάρξουν κάποιες αποχωρήσεις από το ρόστερ να αποσυμφορηθεί λίγο. Και μετά σε θέση ισχύως είναι ο Γιάκιτς για το 6, για όσους δεν μας άκουσαν και προηγουμένως. Και για την επίθεση υπάρχει το όνομα του Κάρλος Βινίσιους, του Καμπράλ, και κάπου εκεί παίζει και του Σαλσέδο του Όφη. Παίζει, δεν υποτίθεται.
0: Δεν νομίζω να παίζει, απλά προτάθηκε.
1: Προτάθηκε, ναι. Και ξαναρώτησε και ένας φίλος για Μοπέ, είπαμε χθες ότι είναι τελειωμένη η ιστορία, έτσι δεν είναι? Παλιά
0: όχι,
1: ιστορία μάλλον.
0: Δεν. Μου πει είναι και μια ιστορία διαφορετική.
1: Ωραία. Οπότε εντάξει, να λέμε και στον κόσμο τι έχει η ουσία να ακούει και γιατί υπάρχουν πολλά ονόματα και εντάξει.
0: Σίγουρα ο ΠΑΟΚ πέραν των δύο Βραζιλιάνων έχει και άλλους επιθετικούς που έχουν ακουστεί ή ακόμα και ονόματα που δεν έχουν ακουστεί. Επίσης, Διέγο Κώστα αναμένεται είτε αύριο είτε Παρασκευή να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο το πότε θα έρθει, δεν είναι σίγουρο official 100%.
1: Τι έκανε χθες, μπήκε καθόλου? Μπήκε καθόλου χθες.
0: Εχθές 90 λεπτά έπαιξε.
1: Α, έπαιξε κανονικά.
0: Στο παιχνίδι με την Φακέλ, την ομάδα που ανέβηκε από τη Β' Ρωσίας, την Α' Ρωσίας, μάτς κυπέλου χθες για την Κράσνονταρ. Εκεί όπου τα φέρνει η ζωή, έτσι όπου ο Διόγκο Κόστεντρο μετά το 1-1 του 90 λεπτού πήγαν στα πέναλτι. Ο μοναδικός παίκτης που έχασε πέναλτι από τους 5 της Κράσνονταρ ήταν ο Διόγκο Κόστα.
1: Εντάξει. Και έτσι όπως μου τα λέει, νόμιζα ότι θα πάει δηλαδή απλά για να πάει, ξέρεις, να κάνει την τελευταία του, να μπει στο κύπελλο.
0: Και όμως έπαιξε 90 λεπτά και έχασε και πέναλτι, αλλά τον έσωσε ο Σδουέφ, ο οποίος εκτέλεσε το τελευταίο πέναλτι αλλά Μπανέγκα και έδωσε την πρόκριση στην Κράσνονταρ.
1: Τι λες, εντάξει. Μικρός που είναι ο κόσμος, δεν εκτέλεσε ο Ντόγκλας, μάλλον δεν ήταν μέσα.
0: Δεν έπαιζε, δεν έπαιζε.
1: Α, δεν έπαιζε. Τι να πω, εντάξει, είναι... Το σημαντικό είναι ότι δεν επιβαρύνθηκε κάπως, εννοώ με κάποιο χτύπημα, με κάποιο τραυματισμό. Όλα καλά. Εντάξει, γιατί αυτό ήταν το ρίσκο κυρίως. Να παίξει ένα τελευταίο μάτσο και να μην πάθει τίποτα. Αλλά όλα καλά.
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, αλλά δεν έχει κάτι, οπότε. Όλα αν καλά. Δεν αλλάξει κάτι συνταρακτικά, τότε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Goal!
2: Το Αιλά Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 3.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
11: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκουστάβου Πουέρτα με τον Κολομβιανό Χαφ να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Στα 20 εκατομμύρια ευρώ φτάνει το συνολικό deal. Έχω νοοτροπία νικητή πάντα. Δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω και ήρθα εδώ για να συνεχίσω να κερδίζω. Για εμένα είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σε ένα σύλλογο τόσο μεγάλο. Ο Ολυμπιακός τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο 23χρονος Κολομβιανός. Οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του 29χρονου Τζαμαϊκανού Extreme Leon Bailey που ψάχνεται να φύγει από την Aston Villa. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Όφη για τους Τιάγκο Νούς και Γιάννη Αποστολάκη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν μπροστά μου και πίστεψαν σε μένα. Φεύγω με δάκρυα στα μάτια. Σας αγαπάω με όλη μου την καρδιά. Ανέφερε στο αντίο του ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χάλη. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την ΑΕΛ στην ΑΕΛ FC Arena για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ντεμπούτο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Πέντερσον. Σέντρα στις 8. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτικά από τον Sky. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην ΑΕΚ μετά από 3 μήνες βρίσκεται ο Ζουάο Μάριο, ο οποίος αναμένεται να μείνει ελεύθερος από την Μπεσίκτας και να ανακοινωθεί μέχρι το βράδυ. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Σερβέτ για την παραχώρηση του Ντέρε Κουτέσια. 2 εκατομμύρια θα βάλει στη ταμεία του δικέφαλος. Η Ένωση κοντράρεται στις 5 με τον ΝΕΣ στο Χρυσούπολη, στο ΔΑΚ Χρυσούπολης Καβάλας για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου. Σε εκτεταμένο rotation αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτικά από τον Sky. Πιθανή είναι η μεταγραφή ενός στόπερ μέχρι το βράδυ. Μέχρι τη μία το βράδυ, η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός πρέπει να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές τους λίστες για την League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη στην επανάληψη του περσινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας. Σε αλλαγές θα προχωρήσει ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Ντεμπούτο μετά. Ασπρόμαυρο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ούγκρεσιτς, διαθέσιμος για τους κριτικούς ο Κωνσταντίνος Κωστούλας. Σέντρα στην 14η ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 και τηλεοπτικά από τον Sky. Σε συζητήσεις με την Augsburg για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 29χρονου Κροάτη αμυντικού Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά που αναζητά και ένα ακόμα φόρ με την περίπτωση του Μοπέ να παραμένει ανοιχτή. Αρνητική ήταν η απάντηση των Ασπρόμαυρων σε ομάδα της Championship για τον Σορετήρε. Η Τζιρόνα απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίνου Ναΐ, η οποία αφορά δανεισμό με ενίκιο 2 εκατομμύρια ευρώ και οψιόν αγοράς στα 13 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ιβάν Κυρός, στα 20 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας. Αντίθετα, το Φουρμ Μερκάτο κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Την περίπτωση του στόπερ της Λεύκης Όφιας Κριστιαν Μακούν εξετάζει ο Άρης, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Βουλγαρία. Μέρα με τη μέρα εξετάζεται η κατάσταση του Φαμπιάνου. Η Super League όρισε το εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός Κηφισιά για την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο ΆΚΑ. Όλα ανοιχτά στην υπόθεση Ουναή για τους πράσινους. Κινητικότητα υπάρχει στο τριφύλι για τον Ζουραρί, για τον Ζαρουρί με ομάδα από το MLS να έχει κάνει πρόταση για την απόκτησή του. Χάλασε ο δανεισμός του Πάντοβιτς στην Καγκελονία. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά και στις 8 Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Στις 7 παρατέρα τον αναμένεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Γκάρτ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Το μήνυμα του Ντόντα Χόλου στον κόσμο των Πειραιωτών εν όψη του Crete International Basketball Tournament. Η Manchester City ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την μεταγραφική βόμβα του Έντσο Φερνάντες. Ο Αργεντινός μέσο επιθετικός υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο με τους πολίτες και η μεταγραφή του στήχησε στη City το ποσό των 145 εκατομμυρίων ευρώ. Ραντεβού με την ιστορία έχει η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που αντιμετωπίζει την Σερβία στις 5 για τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς που ακούσατε και πριν από λίγα λεπτά. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943. Ξαναλέω το Viber, 6939-943-943. Έχουμε αρκετά πράγματα για να συζητήσουμε σήμερα. Σήμερα το βράδυ, συγκεκριμένα στη μία τα ξημερώματα, πρέπει να δηλώσουν οι τέσσερις ομάδες μας που παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τις λίστες τους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ό,τι έχει να γίνει με μεταγραφές και να δηλωθούν στα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα γίνει μέχρι σήμερα το πολύ, μέχρι τις 12.59 το βράδυ, γιατί εκείνη είναι η επίσημη ώρα που θα πρέπει οι ελληνικές ομάδες να καταβάλουν τις λίστες τους. Να θυμίσουμε πως στις λίστες δηλώνονται 17 ξένοι ποδοσφαιριστές. Στους ξένους ποδοσφαιριστές μπορεί να λογιστούν ακόμη και Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν παίξει τουλάχιστον 3 χρόνια σε ελληνική ομάδα από τα 15 τους μέχρι τα 21 τους. Μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε, είναι η περίπτωση, δεν παίζει βέβαια στην Ευρώπη πλέον ο ΠΑΟΚ, αλλά μια τέτοια περίπτωση ήταν η περίπτωση του Χρήστου Ζαφίρη. Οπότε το αναφέρω για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε την συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως μια τέτοια περίπτωση είναι και η περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η περίπτωση του Χρήστου Αλεξίου στην ΑΕΚ. Ο Χρήστος Αλεξίου, ας πούμε, στο κύπελο μπορεί να παίζει ως μικρός. Στην Ευρώπη όμως δεν λογίζεται ως Έλληνας, γιατί δεν έχει παίξει τουλάχιστον 3 χρόνια από τα 15 του μέχρι τα 21 του σε κάποια ελληνική ομάδα. Έχει παίξει περίπου 1,5 χρόνο όταν έχει αγωνιστεί στις ακαδημίες του Ατρομήτου. Το μεγαλύτερο θέμα στις ευρωπαϊκές λίστες το έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μαζέψει πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές και ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να κόψει πολλούς.

αρκετούς ποδοσφαιριστές, συγκεκριμένα τέσσερις, έτσι όπως έχουν μέχρι στιγμής τα δεδομένα, τα οποία λόγω της ημέρας μπορούν να διαφοροποιηθούν από λεπτό σε λεπτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ΑΕΚ, να δούμε ποιος θα κόψει και η ΑΕΚ. Από ό,τι φαίνεται, θα φύγει και ο Κουτέσα, ο Βιτάλης θα πάρει την θέση του, θα μπει και ο Λιγογιάννης στην ευρωπαϊκή λίστα. Θα τα δούμε αυτά και πιο αναλυτικά στην συνέχεια. Είναι επίσημη, να πούμε, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον Ολυμπιακό να δίνει 16 εκατομμύρια ευρώ στην Σαντάντερ, πληρώνοντας τη ρήτρα του ποδοσφαιριστή, του 23χρονου διεθνή Κολομβιανού χάφου Γκουστάβο Πουέρτα, για να κάνει δικό του τον ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα δόθηκαν και κάποια άλλα χρήματα, όπως Κοκοτά στην ομάδα την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, που δόθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, δόθηκε ένα μπόρις υπογραφής στον παίχτη, δόθηκε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ στον μάνατζέρ του. Η μεταγραφή αυτή κόστησε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό. Τα 16 εκατομμύρια είναι το επίσημο ποσό στην Σαντάντερ, που είναι ένα ποσό. Μιλάμε για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έκανε για τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος είπε ότι είναι μεγάλη του χαρά να βρίσκεται σε ένα σύλλογο τόσο μεγάλο ως ο Ολυμπιακός. Είπε ότι έχει νοοτροπία νικητή και ότι πάντα θα προσπαθεί να δίνει το καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός σήμερα έχει αρκετή δουλίτσα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν έντονες επαφές με τον Όφη για την απόκτηση του Τιάγκο Νους και του Γιάννη Αποστολάκη. Ο Γιάννης Αποστολάκης είναι μια περίπτωση πολύ καλού ποδοσφαιριστή και θα εξηγήσω και το γιατί. Πρώτον, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα χωρίς ο Ολυμπιακός να αναγκαστεί να βγάλει κανέναν. Ο Ολυμπιακός έχει θέμα με τους τέσσερις Έλληνες που δεν προέρχονται από τις δικές του ακαδημίες. Οπότε ο Αποστολάκης δηλώνεται χωρίς ουσιαστικά να πιάνει τη θέση κάποιου άλλου ποδοσφαιριστή. Δεύτερον, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι πάρα πολύ μικρός ηλικία, είναι 21 ετών, διεθνής με την K21 της εθνικής ομάδας. Αλλά το καλύτερο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος στην καριέρα του έχει παίξει σχεδόν σε όλες τις θέσεις που μπορείτε να φανταστείτε. Πέρσι έπαιζε κατά κύριο λόγο ως αμυντικός χαφ, όπως και η θέση του η κύρια είναι ως αμυντικός χαφ. Αλλά πραγματικά έχει παίξει σε όλες τις θέσεις. Αναλυτικά να σας τα αναφέρω τώρα. Έχει παίξει την καριέρα του 23 φορές ως χαφ, 11 φορές ως επιθετικό χαφ, 10 φορές ως δεξιός εξτρέμ, 6 φορές ως αριστερός εξτρέμ, άλλες 3 φορές ως αριστερός χαφ, άλλες 2 φορές ως αμυντικός χαφ, 2 φορές ως αριστερό μπακ, 2 φορές ως δεξί χαφ. Μια φορά έχει παίξει ακόμα και center forward. Η μοναδική θέση που δεν έχει παίξει είναι αυτή του τερματοφύλακα και αυτή του δεξιού μπακ. Μιλάμε για έναν αριστεροπόδαρο ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και ως αριστερός μπακ τον Ολυμπιακό, ή όπως βοηθούσε και τον Όφη σε αυτή την θέση. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως πάει και για τον Τιάγκο Νους για τη θέση των εξτρέμ. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αποχώρηση και ο Ολυμπιακός θα πάρει και τον Τιάγκο Νους και θα πάρει και κάποιον ακόμη ποδοσφαιριστή. Έχει βγει το όνομα και του 29χρονου Τζαμαϊκανού εξτρέμ Λέον Μπέιλι, ένας παίκτης με παραστάσεις από την Premier League, με παραστάσεις από την Bundesliga, με τη φανέλα της Bayer Leverkusen. 29 χρονών, ψάχνεται να φύγει από την Aston Villa. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωσή του, μια περίπτωση η οποία φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα το δούμε μέχρι το βράδυ το τι θα γίνει με την μεταγραφή του εξτρέμ από τον Ολυμπιακό. Τελειώνουν οι ώρες, οπότε καταλαβαίνουμε πως μικραίνουν και τα χρονικά περιθώρια. Επίσης, επίσημα αποτελεί παρελθόν τον Ολυμπιακό και ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος μάλιστα έστειλε γι' αυτό το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Συνεχίζει την καριέρα του στην Χάλο ο Χρήστος Μουζακίτης, θα είναι συμπαίκτης με τον Τζολάκη.

0: Θα θυμίσω πως στην Ελλάδα οι μεταγραφές παραμένουν ανοιχτές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου όσον αφορά ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε κάποια ομάδα. Αλλά μέχρι σήμερα το βράδυ θα μπορούν να δηλωθούν στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για να δηλωθεί κάποιος ποδοσφαιριστής στη συνέχεια. Υπάρχει ένας μικρός αστερίσκος, ο οποίος ελπίζουμε βέβαια να μην χρειαστεί σε καμία απολύτως ομάδα. Αυτός ο αστερίσκος είναι άμα τραυματιστεί ένας τερματοφύλακας και μια ομάδα αποκτήσει κάποιον άλλον τερματοφύλακα. Και τότε μπορεί να τον βάλει στην ευρωπαϊκή της λίστα. Μια τέτοια περίπτωση ήταν αυτή του Πασχαλάκη πριν από 4 χρόνια. Τότε που είχε τραυματιστεί ο Βάτσλικ στον Ολυμπιακό και είχε πάρει τον Πασχαλάκη και τον είχε αντικαταστήσει περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το αναφέρω, ελπίζουμε να μην χρειαστεί σε καμία απολύτως ομάδα, όχι μόνο σε ελληνικές αλλά σε καμία γενικότερα, να έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές την υγεία τους. Να πούμε ότι έκλεισαν οι μεταγραφές στα κορυφαία πρωταθλήματα, δηλαδή ομάδες από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία δεν μπορούν να πάρουν πλέον ποδοσφαιριστή. Σήμερα το βράδυ ολοκληρώνονται και στην Πορτογαλία και την Ολλανδία τα μεταγραφικά παράθυρα, δηλαδή το 6ο και 7ο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Οπότε σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος και αυτής της μεταγραφικής περίοδου. Από εκεί και πέρα, να πούμε κιόλας ότι ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα 8 η ώρα το βράδυ με το απόγευμα με την ΑΕΛ στο LFC Arena, πρεμιέρα για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Μια εξέλιξη την οποία δεν περιμέναμε. Έχουμε στην ΑΕΚ, η οποία παίρνει και πάλι τον Ζωάο Μάριο και από ό,τι φαίνεται κλείνει κάπου εκεί τις μεταγραφές της. Δεν θα πάει για άλλο στόπερ, δεν θα πάει για δεξιμπακ. Να θυμίσω επίσης πως η ΑΕΚ όσον αφορά τις αποχωρήσεις δεν μπορεί να δώσει άλλο δανεικό ποδοσφαιριστή, καθώς έχει συμπληρώσει τους 6 δανεισμούς για την φετινή σεζόν. Οπότε ας πούμε ο Σαχαμπό, ο οποίος λεγόταν χθες ότι θα πάει δανεικός, δεν μπορεί να πάει δανεικός. Μπορεί να φύγει μόνο είτε ως ελεύθερος είτε ως κανονική μεταγραφή, γιατί ξαναλέω η ΑΕΚ έχει δώσει 6 ποδοσφαιριστές δανεικούς την φετινή σεζόν. Αυτό το νούμερο, οι 6 ποδοσφαιριστές, είναι το μέγιστο που μπορεί μια ομάδα να δώσει δανεικούς σε μια χρονιά. Συγκεκριμένα φέτος η ΑΕΚ έχει δώσει τους δανεικούς τους Πεν Ράις, τον Νίκλας Ελίασον, τον Πάολο Φερνάντες, τον Βασίλη Κοντονίκο στην Athens Καλυθέα, τον Άγγελο Αγγελόπουλο και τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Οπότε μιλάμε για 6 ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να δώσει άλλο δανεικό παίχτη η ΑΕΚ. Ο Πιερό, ο οποίος φτάνεται να φύγει, δεν έχει πρόταση, μόνος μεταγραφή μπορεί να φύγει, αλλιώς θα τον αφήσει ελεύθερο η ΑΕΚ. Το ίδιο και ο Σαχαμπό, όπου η ΑΕΚ σκέφτεται να τον στείλει σε κάποια άλλη ομάδα, αλλά ξαναλέω μόνο ως μεταγραφή ή αν τον αφήσει ελεύθερο. Ζωάο Μάριο λοιπόν στην ΑΕΚ και κάπως έτσι η ΑΕΚ θα κλείσει τις μεταγραφές της με ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν δανεικό στην περσινή σεζόν, με ένα ποδοσφαιριστή που πέρσι της χάρισε το πρωτάθλημα με αυτό τον γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις κόντρα στον Παναθηναϊκό και η Ένωση πανηγύρισε εκείνο το βράδυ το πρωτάθλημα και μαθηματικά στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ, η οποία παίζει 5 η ώρα με τον Έστω Χρυσούπολη, στη λογική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική μετάδοση από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Όπως το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό με την ΑΕΛ. Όπως το ίδιο ισχύει και για το παιχνίδι το βράδυ 14 του ΠΑΟΚ με τον Όφι. Ο Παναθηναϊκός παλεύει την περίπτωση του ΝΑΗ. Υπάρχουν και σκέψεις, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό αυτό, να πάρει άλλον χαφ, να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα και στη συνέχεια να προσπαθήσει την περίπτωση του ΝΑΗ. Κατ' εμέ ο Παναθηναϊκός σε εκείνη τη θέση, δηλαδή οχταροδεκάρι, ειδικά στο 10 όπου έπαιζε ο ΝΑΗ πριν 2 χρόνια στο Παναθηναϊκό, από άποψη ποσότητας δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Αν μπορεί να πάρει τον ΝΑΗ, πρέπει να τον πάρει, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά και πραγματικά θα ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό. Αλλά αν δεν μπορέσει να κλείσει τον ΝΑΗ, να πάει να πάρει ένα άλλο δεκάρι. Ενώ σε εκείνη τη θέση υπάρχει ο Γιάγκουσιτς, υπάρχει ο Ταμπόρδα. Στο 8 έχει αποκτήσει τον Κάγκο, ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 8 και στο 10. Έχουμε δει τον Παναθηναϊκό να παίζει κιόλας στα τελευταία μάτς με δίδυμο μπροστά τον Λιβάη Γκαρσία και τον Ανδρέα Τετέι. Επίσης υπάρχει ο Ντέσσερς και θα μπορούσε δηλαδή ο Τετέι να έχει το ρόλο πίσω το center for στη θέση του Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέσσερς στην κορυφή της επίδεσης που βάζει γκολ συνεχώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ο Παναθηναϊκός να πάει να πάρει άλλον χαφ που θα κουμπάει περισσότερο στο 10 παρά στο 8. Αν μπορεί να πάρει τον Ουναΐ, να τον πάρει. Αν δεν μπορεί να πάρει τον Ουναΐ, νομίζω ότι είναι γεμάτος ο Παναθηναϊκός. Θα ήταν προτιμότερο να κινηθεί για την απόκτηση ενός καθαρού αμυντικού χαφ, ο οποίος θα είναι πιο σκληροτράχυλος σε σχέση με τους υπάρχοντες. Όπως επίσης και η ΑΕΚ μου προκαλεί εντύπωση ότι δεν πάει να πάρει ένα δεξί μπακ για να μπορέσει να ξεκουράζει και λίγο τον Λάζαρο Ρότα. Ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος έβγαλε και πέρσι όλη τη σεζόν ουσιαστικά μόνος του, δεν θα πρέπει η ΑΕΚ με τρεις διοργανώσεις σχετικά με το Champions League να πάει με ένα δεξιό μπακ καθαρό. Ο Γεωργίεφ δεν είναι δεξιός μπακ. Το παιδί είναι στόπερ, μπορεί να παίξει κάποια παιχνίδια ως δεξιός μπακ. Κατά κύριο λόγο έπαιζε με την Εθνική Βουλγαρία σε αυτή την θέση. Αλλά η ΑΕΚ θα μπορούσε κάλλιστα να αποκτήσει ένα δεξί μπακ για δεύτερο, ώστε να μπορεί να ξεκουράζει κάποια λεπτάκια σε κάποιους αγώνες στον Λάζαρο Ρότα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ποιος είναι αυτός που επαγγελματία λέει νικητού? Ποιος είπαμε?
0: Ο Γκουστάβο Πουέρτα.
1: Α, γιατί? Γιατί υπάρχουν και νοοτροπίες που παίρνουν κειμένου.
0: Υπάρχουν οι losers, κύριε Γιώργο.
1: Ρωστε.
0: Υπάρχουν οι losers οι λεγόμενοι.
1: Εντάξει, εσύ είχα πει στην κουβέντα σου, δεν
0: είναι τόσο. Δεν έχετε ξανακούσει τη φράση νοοτροπία νικητή?
1: Εντάξει, τόσο, εντάξει, εγώ είμαι παράξενο. Νοοτροπία νικητού. Βάω, συγχαρητήριο.
0: Νικητή, όχι νικητού.
1: Ναι, νικητού. Λοιπόν, τώρα γιατί το ψάχνουμε? Εν τω μεταξύ, με ποιον παίρνουμε τη Χρυσούπολη σήμερα?
0: Ναι, με τον Έστω Χρυσούπολης.
1: Με τον Έστω, ναι. Και κάνει, βάζει rotation.
0: Τι να βάλει με τον Έστω Χρυσούπολη, εντάξει.
1: Έχουμε πάθει κάτι αποκλεισμούς από το κύπελο η ΑΕΚ για να γελάει ο κόσμος.
0: Αρχικά, κύριε Γιώργο, είναι τέσσερις αγωνιστικές, οπότε και η ΑΕΚ να χάσει που λέει ο λόγος, που δεν θα χάσει. Δεν αποκλείεται. Συνεχίζει κανονικά.
1: Αυτά τώρα τα παιχνίδια τι είναι? Είναι ένα και ένα ή είναι βαθμολογίες?
0: Όχι, είναι βαθμολογία. Είναι νέα βαθμολογία 16 ομάδων. Οι τέσσερις πρώτοι περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά. Οι άλλες ομάδες που θα πάρουν τις 5 έως 12 πάνε play-off. Ο 13 με το 16 μένει έξω.
1: Τρίχες καθαρές. Καλύτερα ήταν ένα και ένα παιχνίδι να τελειώνει, να γίνονται και τίποτα εκπλήξεις τώρα.
0: Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό.
1: Ορίστε.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό.
1: Είναι διάφορα πράγματα. Θα κάτσω να δεις τώρα να χάσει. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Αυτή η θέση του αριστερού μπακ στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Είναι καταραμένη.
0: Γιατί?
1: Εδώ και 3 χρόνια ψάχνουν να βρουν ένα αριστερό μπακ.
0: Πήρε το Λυκογιάννη, κύριε Γιώργο.
1: Άσε τώρα Λυκογιάννης και Γατογιάννης και Σκυλογάμης. Άσε με μωρέ τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα, γελάς τώρα, τι γελάς. Σου λέμε κάτι και ναι. Λοιπόν, τι να παίξεις μόνο τώρα, να πάει να πάρει, τι να πάρει? Δηλαδή να πάει να πάρει τώρα να πάει για τους άκους από... Τι να πάρει? Ποιος να πάρει?
0: Για δεξί μπακ μίλησα εγώ, κύριε Γιώργο, δεν μίλησα για αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ έχει κλείσει η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, παιχταράς. Ναι, ο αριστερό μπακ, εντάξει, είμαστε εξασφαλισμένοι, ναι. Εντάξει, ο Ρότα φταίει. Ο αριστερό μπακ, εντάξει.
0: Εγώ δεν είπα για τον Ρότα, εγώ είπα να πάρει ένα παίχτη να μπορεί να ξεκουράσει και λίγο τον Ρότα, θα σκάσει ο άνθρωπος.
1: Δεν θέλει ρε παιδί μου. Δεν θέλει.
0: Εντάξει, θα παίξει και με τον Έστω Χρυσούπολη, θα παίξει ο Ρότα. Θα παίξει και την άλλη εβδομάδα με τη Λας Κλίντζερ, θα παίξει και με τον Άρη το Σάββατο.
1: Τι να κάνει, καλά, περιμένετε. Έχετε ρε παιδιά λίγο υπομονή. Έχετε. Ο χαρακτήρας αυτού του προπονητού εμένα δεν μου πολύ γεμίζει. Εγώ περιμένω στα δύσκολα να δω πώς θα χειριστεί καταστάσεις. Έχω εγώ την άποψή μου. Μπορώ να την έχω. Τώρα, άμα θέλει εσύ να λέει όποιο θέλει να πει τα δικά του. Εγώ έχω μια αμφιβολία, τις κινήσεις, τα λόγια, τις παρατηρήσεις, πετάει από πάνω του την ευθύνη, ξέρω εγώ, κάτι δεν μου πάει, δεν ξέρω, δεν μου πάει, μα κάνει να πέσω έξω. Αλλά τώρα να πάρει το τι και τι να πάρει, για να παίξει δηλαδή με την Λάνσε, την τέτοια, με την Ρεάλ. Να κάνει τι να πάρει, τι να πάρει, μόνο εντάξει.
0: Και τι να κάνει, κύριε Γιώργο, να τους διώξει και όλους επειδή θα παίξει με τη Ρεάλ.
1: Για το ελληνικό πρωτάθλημα, καλά είναι αυτούς που έχει, τα παίρνει. Και ο σέντερ μπακ δεν είναι, σέντερ μπακ έχουμε.
0: Θα μπορούσε να πάρει ένα καλό σέντερ μπακ, κύριε Γιώργο.
1: Μήπως εγώ δεν το ξέρω.
0: Τι είπατε?
1: Λέω, μη μου στέλνω εγώ και δεν το ξέρω, λέω.
0: Ναι, λέω, θα μπορούσε να πάρει ένα καλό ο center back.
1: Θα μπορούσε. Ρε παιδιά, αυτό το θα μπορούσε, δηλαδή σε ποιον απευθύνεται τώρα?
0: Απευθύνεται ότι άμα έπαιρνε ένα στόπερ η ΑΕΚ κλάσης θα ήταν καλό. Αλλά δεν είμαι εγώ η ΑΕΚ, δεν αποφασίζω εγώ.
1: Και εδώ δεν θέλουν να πάρουν, ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν 3 χρόνια να μην μπορεί να βρει ένα μπακ? Τι ψάχνει να βρει, μέση, κυνηγό, γκολτζή? Μπακ να παίζει. Ένα μπακ θα παίζει. Δεν μπορεί να βρει ένα σέντερ μπακ. Έλα, ρε παιδιά, τώρα να μην λέμε τώρα πράγματα που. Και έπειτα και κάτι άλλο. Τώρα, αυτή η παίκτεση καινούργια και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό, αποφύγουμε και στις δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι προπονητές τώρα έχουν πάρει ορισμένους παίκτες.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί είναι δεμένοι μεταξύ τους τώρα.
0: Θα δέσουν στη συνέχεια.
1: Αυτό το θα δέσει δεν είναι, ξεκίνησα πολύ αργά.
0: Ναι, δηλαδή, μερικές οι μεταγραφές πρώτα στο τέλος είναι αργοπορημένες. Αλλά...
1: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, πώς μπορεί να διαχειριστεί ένας προπονητής και να μην έχει απόλυτα. Για να οριστικοποιήσει μια ομάδα, ένα σύνολο, πρέπει να παίξει ορισμένα παιχνίδια τα οποία μπορεί να τα χάσει, μπορεί και να τα κερδίσει. Αλλά δεν μπορεί ξαφνικά στα χαρτιά να βρίσκει και να λένε ότι εντάξει, έχω αυτούς, θα πορευτώ με αυτούς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι ένας ο οποίος δεν είναι καλός και να παίξει ένα παιχνίδι δεύτερο και να είναι πολύ καλός. Πώς θα βγάλουν συμπεράσματα αυτοί οι προπονητές για να μην έχουν ευθύνη από πάνω τους? Μπορεί να μου εξηγήσεις? Δεν ξέρω αν γίνομαι αντίληπτος, τι λέω.
0: Κύριε Γιώργο, είναι απολύτως λογικό αυτό. Γίνεται σε όλες τις ομάδες. Στην αρχή της σεζόν θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής και στη συνέχεια θα πρέπει να δέσουν. Πώς θα κάνουν να δέσουν? Μερικούς μήνες, κάποια παιχνίδια, να βρουν λίγο χρόνο μαζί.
1: Α, εσείς λέγατε ότι για τον Παναθηναϊκό άλλα λόγια λέγατε, ρε παιδιά.
0: Γιατί έχει καινούργιο προπονητή, κύριε Γιώργο, έχει καινούργιους παίκτες. Ειδικά ο προπονητής είναι μεγάλο θέμα. Κύριε Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε αυτό, να πάω διαφημίσει σιγά-σιγά.
1: Μισό λεπτό. Για τον Παναθηναϊκό, πώς δικαιολογείται, λένε εκεί, ότι πρέπει να κάνει τον χρόνο του?
0: Ναι, γιατί έχει καινούργιο προπονητή, όπως χρειαζόταν και η ΑΕΚ πέρσι τον χρόνο και το έδειξε.
1: Δεν μπορούμε να σε βρούμε με τους δημοσιογράφους για να τα βγάλει καλά. Μπορεί να τα βγάλει καλά.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, πρέπει να πάω διαφημίσεις.
1: Όχι,
0: τι βιάζουμε, 6 λεπτά μιλάμε, 7.
1: Ναι, μίλαμε τον Χάρη 15.
0: Εντάξει, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, πρέπει να κλείσω. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε αμέσως στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθες, κύριε Θέμη, και να έχετε την καλύτερη σεζόν.
0: Καλώς σας βρήκα, κύριε Νεόφυτε.
1: Μπράβο, κύριε Θέμη. Είσαι γάτος. Τους περισσότερους από τις φωνές μας καταλαβαίνει.
0: Σας έχω μάθει τους περισσότερους.
1: Ναι. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους Ιντερνετ Ελλάσπορτ, σε όλους τους ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Λοιπόν, θα πω εγώ, κύριε Θέμη, πώς θα βλέπω εγώ και πώς θα πιστεύω εγώ, χωρίς να θέλω να επηρεάσω κανέναν.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω την άποψή μου και ο καθένας έχει τη σεβαστή του άποψη. Λοιπόν, εγώ βλέπω 4 ομάδες να είναι διεκδικητές του τίτλου. Το Ολυμπιακό, την ΑΚ, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω 5η ομάδα να χωράει σε αυτούς μέσα. Πάλι θα έχουμε όπως το περσινό, αλλά δίνω ένα βήμα παραπάνω στον Ολυμπιακό, γιατί άμα προσέξετε, οι ομάδες που έχουν πάρει τους περισσότερους τίτλους σε όλες τις χώρες πάντα ξεκινάνε φαβοροί. Όπως στην Ισπανία η Ρεάλ, στη Γερμανία η Μπάγκερ και για την Ελλάδα να πω τον Ολυμπιακό. Πολλές φορές οι μεταγραφές είναι και αποτυχημένες. Δεν είναι πάντα πετυχημένες, αλλά οι περισσότεροι φίλαθλοι εμείς πώς θα βλέπουμε. Όταν βλέπουμε μια ομάδα κάνει μεταγραφές και δεν παίρνει τίτλους τίποτα, νομίζουμε ότι οι παίκτες που πήραμε δεν κάνουν. Πρέπει να έχουμε υπομονή, ας δώσουμε χρόνο και στο άλλο χρόνο, γιατί είναι δύσκολο μερικοί παίκτες να προσαρμοστούν σε κάθε ομάδα. Δεν είναι εύκολο, θα ξέρετε. Τώρα να πω για το μπάσκετ, η Εθνική Ελλάδος είναι για το καλύτερο και για το χειρότερο. Για το χειρότερο είναι που χάσε από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία που δεν το περιμέναμε κανείς, και το καλύτερο που έκανε μια τεράστια νίκη και κέρδισε την Ισπανία, που την Ισπανία δεν την κέρδας τόσο εύκολα. Ξέρουμε τι πάνε από η Ισπανία όλοι μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι τεράστια δύναμη σε όλα τα τμήματα. Τώρα αφού κέρδισε την Ισπανία, ψυχολογικά πρέπει να πάει και καλύτερα. Έχει παίχτες, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες, αλλά πρέπει να το πιστέψουν κιόλας ότι έχουν τόσο μεγάλες δυνατότητες. Και αυτό το παράδειγμα που έχουν δώσει οι ποδοσφαιριστές που παίζουν σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, οι Έλληνες. Λοιπόν, τώρα να πω για τις εκπομπές χωρίς παραξήγηση, όχι ότι άλλες δεν είναι καλές εκπομπές. Για μένα πιο πετυχημένες εκπομπές είναι αυτές που βγάζουν τις γραμμές, γιατί ο περισσότερος κόσμος θέλει να ακούει και τους ακροατές που θα μιλάνε. Γι' αυτό τις θεωρώ πιο πετυχημένες τις εκπομπές. Λοιπόν, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στην υπέροχη Αποστολία που δεν μας ξεχνάει ποτέ, και σε αυτό το Γιάννη από την Κύπρο που το ξεχνάω πολλές φορές, και σε όλα τα παιδιά που είναι εδώ στην εκπομπή αυτή. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε, καλή συνέχεια εύχομαι. Καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, ρε Θέμη.
0: Γεια σου, Σάκη.
2: Είσαι καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, και τι πώς είσαι? Καλά, εδώ πέρα, όσο ρε Θέμη. Τι λέει?
0: Όλα καλά, φίλε, εσύ?
2: Αυτά μια ρωσία θέλει, γιατί εντάξει, κάτι γνώμη θα μου πεις.
0: Ναι.
2: Πόσα λεφτά έχει δώσει για να γράφει στο Ολυμπιακό σου αυτός, πρέπει να το δεις.
0: Ναι, θα σου το πω όμως.
2: Εντάξει, δώσε γύρω 30 εκατομμύρια.
0: Δεν σ' άκουσα.
2: Να μου πεις αν είναι σωστός αυτό που θα πω. 30 εκατομμύρια και δώσει ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, παραπάνω έχει δώσει.
2: Πόσα,
0: λοιπόν, ο Ολυμπιακός φέτος έχει δώσει 60 εκατομμύρια.
2: 60 εκατομμύρια από πού? Αγράφει.
0: Ναι, ας τα πω συγκεκριμένα. 16 εκατομμύρια είναι ο Πουέρτα, 9 εκατομμύρια ο Κάρμο, ο οποίος έχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς, 8.600 ο Αρμάντο Γκονζάλες, 6 εκατομμύρια ο Μάρκους Πέντερσεν, 5 εκατομμύρια ο Τικνιζιάν, 5 εκατομμύρια ο Ρόκα, άλλα 5 ο Μαΐλοβιτς, 2.700 ο Μαφέο, 1.5 ο Πόποβιτς, 1.300 ο Σάλιακας.
2: Ναι, τα έχει δώσει ο Ολυμπιακός αυτά.
0: Αυτά είναι μόνο του Ολυμπιακού τα λεφτά.
2: Μάλιστα.
0: Δεν μιλάω για τους δανεικούς και δεν μιλάω για συμβόλαια, έτσι. Έχει δώσει 60 εκατομμύρια, έχει σπράξει 78 εκατομμύρια, 750.000 ευρώ.
2: Κατά τη γνώμη τη δική σας, έτσι, δεν έχουμε έτσι αυτά τα λεφτά να έχουν δοθεί, δηλαδή τα 60 να είναι και 20 και 30.
0: Τι είναι εσύ 20-30?
2: Α, είναι 30, ρε παιδί μου, και έχω κάνει μια μεταγραφή και λέω αντί για 10 εκατομμύρια, λέω 30. Λέω, υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Γίνεται δηλαδή, ρε παιδί, με αυτά.
0: Δεν, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Τι εννοείς?
2: Πότε θα καταλάβω, πώ θα το καταλάβω. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις αυτό το κουέρτα να κάνει 16 εκατομμύρια?
0: Όχι 16, πάνω από 20 πήγε μεταγραφή.
2: Ναι, άλλος ρωτά. Εσύ αυτό το πιστεύεις να κάνει 20 εκατομμύρια, λέω. Το λέω, δηλαδή το πιστεύεις.
0: Τι εννοείς να το πιστεύω? Δηλαδή, άρα, ας πούμε, Ρεσάκη, πες ότι ο Ολυμπιακός λέει ψέματα. Η Σανταντέρ, η οποία βγήκε. Ναι, βγήκε η ίδια η Σανταντέρ και είπε: δίνουμε το πουέρτα στον Ολυμπιακό, ο οποίος πλήρωσε τη ρήτρα 16 εκατομμυρίων.
2: Θα σε αιτιολογήσω. Ναι, καλά, μπορεί να πει Σανταντέρ και μου είσαι 40. Άλλο ρωτά. Ένα παίκτη ο οποίος στο βιογραφικό του έχει πάρει τίποτα. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Ναι, τίτλος δεν έχει πάρει, όχι.
2: Εντάξει, τίποτα, σημαίνει τίποτα αυτό το. Δεν έχει πάρει, σημαίνει τίποτα. Λοιπόν, εντάξει, μέχρι εδώ.
0: Έχει πάρει μια άνοδο πέρσι με τη Σανταντέρ, την Τσεκούια Διβιζιόν στην Λα Λίγκα.
2: Σανταντέρ, τι βιτανική μιλάς τώρα, Σανταντέρ.
0: Αλφα είναι τώρα η Σανταντέρ και έπαιζε βασικό σου που έρθει σε όλα τα παιχνίδια στη Λα Λίγκα. Τέσσερα παιχνίδια έχει παίξει, τρία παιχνίδια.
2: Στην Αλφα.
0: Στην Αλφα φέτος, ναι.
2: Ναι, εντάξει. Εγώ άλλο ρωτώ, δεν έχει πάρει κατά τίποτα, λέω, έτσι. Τίποτα δεν έχει πάρει.
0: Έχει πάρει. Ήταν μέρος του ρόστερ της Leverkusen όταν πήρε το πρωτάθλημα και μέρος του ρόστερ της Leverkusen όταν πήρε το κύπελο. Δεν είχε βασικό ρόλο, αλλά ήταν μέλος.
2: Άμα, τέλος, εντάξει, άρα για να μην κατηγορηθώ και εγώ. Εγώ αυτά τα πιστεύω όπως και σε άλλες ομάδες, έτσι. Το Παναθηναϊκό, δεν λέω για τον Ολυμπιακό. Δεν τα πιστεύω όταν ήμουν εγώ αυτά, εγώ προσωπικά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν μου λες κάτι. Αυτό το παίχτη εδώ αφήνει να πάρει ο Παναθηναϊκός, τον πήρε μάλλον. Τι άποψη έχει στο. Πώς τον είπαμε, τον γράψε, τον άφησα τώρα στο ράδιο. Πήρε ένα παίχτη ο Παναθηναϊκός 7 εκατομμύρια, λέει.
0: Ο Παναθηναϊκός πήρε παίχτη 7 εκατομμύρια.
2: Ναι, εξωτερικά βγήκε στο site, έκανε πλάκα. Στο site δεν πάω, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο, γι' αυτό το λέω. Και δεν ασχολούμαι με μεταγραφές, δηλαδή, είναι λίγε. Θέλω να δω το. Κατά τον παίχτη.
0: Δεν έχει παίχτη, πάρει παίχτη ο Παναθηναϊκός 7 εκατομμύρια τώρα.
2: Δεν έχει πάρει, είναι να πάρει, τέλος πάντων.
0: Τον Ουνάη παλεύει να πάρει, παραπάνω ποσά, όχι.
2: Αυτό το ξέρω, εντάξει. Έτσι, σε ένα στάδιο, δεν έχω πολλή δουλειά και δεν ασχολούμαι πάρα πολύ. Εγώ έχω πει, θέλω να βλέπω την ομάδα και ψάχνει μου στο κήπεδο. Άλλο δεν μπορώ να πω, τίποτα άλλο. Λοιπόν, εντάξει, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Εντάξει, πιστεύω ότι θα πάει καλά. Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
0: Έγινε σαν να σε καλά.
2: Σε όλους, τον Πίλη, τον μεγάλο τον Πίλη.
0: Να σε καλά.
2: Δεν κάτι, ο Άλκης είναι κομμένος το παιδί αυτό.
0: Ναι, έχει κοπεί από τον κύριο Δημοσθένη.
2: Ναι, το κύριο. Μπορεί να κάνει μια ρούσα κύριο Δημοσθένη να μην βγαίνω εγώ για ένα χρόνο να βγαίνει ο Άλκης. Γίνεται μια ένσταση.
0: Θα κάνουμε, ναι. Θα κάνουμε ένσταση. Αν απορριφθεί, θα κάνουμε και έφεση μετά.
2: Και δύο μα θέλει. Θα βγαίνω εγώ να βγαίνει ο Άλκης. Γιατί εντάξει, μου αρέσει τα λέει και. Να παιδί μορφωμένο και αξίζει το παιδί να βγαίνει αυτό.
0: Ναι. Έγινε σαν γυνά σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή και να κάνουμε και ένα γρήγορο σχόλιο για τις ευρωπαϊκές λίστες για να δούμε πού βαδίζουμε. Λοιπόν, η Αποστολία λέει από Θεσσαλονίκη: Αποστολία, είμαι χαρούμενη που υπάρχει αυτός ο καλύτερος αθλητικός σταθμός με τους καλύτερους δημοσιογράφους, με αρχηγότητα δυναμία μου παλιού Ράκολη. Να σε καλά, Αποστολία. Αποστολία, θέλω να πω τα καλύτερα στο μικρό μου Ζακίτη. Εύχομαι επιτυχίες στη ζωή σου και θα έχεις παρέα τον Τζολάκι, λέει η Αποστολία. Να σε καλά, Αποστολία, μακάρι το παιδί να πετύχει στην Premier League και στην Χαλ. Να σε καλά. Ο Γιάννης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Καλή εκπομπή, εύχομαι. Νομίζω ότι η υπόθεση Ουναή παρατράβηξε. Ο Παναθηναϊκός, σαν σύλλογος, έκανε τα πάντα. Ας πάρει έναν ακόμα κάγκουα που λέει ο λόγος και θα προχωρήσει έτσι που είναι καλά. Και έτσι που είναι καλά είναι στο κάτω-κάτω. Λέει ο Γιάννης, θα συμφωνήσω. Γιάννη, το είπα και νωρίτερα ότι θεωρείται ο Παναθηναϊκός, αν δεν μπορέσει να πάρει τον Ουναή, θα ήταν προτιμότερο να κινηθεί για έναν εντελώς διαφορετικό παίχτη. Αν θέλει να πάρει κάποιον στα χαφ, δηλαδή να πάρει έναν πιο σκληροτράχυλο παίχτη στο 6. Αυτή τη στιγμή στα χαφ έχει τον Λούζα, έχει τον Κάγκουα, τον Κοντούρι, τον Τσιριβέγια και τον Ετιέν Καμάρα. 5 ποδοσφαιριστές και μιλάω για τις θέσεις μόνο 6 και 8. Έτσι. Δεν μιλάω για τη θέση 10 που παίζει ο Ταμπόρδα, παίζει ο Γιάνκοβιτς και φυσικά ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τα τελευταία παιχνίδια και με δύο σεντερφόρ, με τον ένα πιο κινητικό και τον άλλον πιο σταθερό, να το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά το σταθερός. Γιατί ούτε ο Τετέ είναι ο κλασικός σεντερφόρ, δεν είναι τέσσερις, ας πούμε. Έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και βγαίνει πιο έξω την περιοχή για αυτός. Κάνει ατομικές ενέργειες και πάει λέγοντας. Από άποψη ποσότητα, το είπα και πριν, δεν χρειάζεται τον Ουναή ο Παναθηναϊκός. Αλλά είναι τέτοια η ποιότητα του παίκτη που αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει να τον πάρει, θα τον ανεβάσει επίπεδα. Να είσαι καλά, Γιάννη, και συμφωνούμε στο μήνυμά σου. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Καλή εκπομπή, Θέμη, λέει ο Τριαντάφυλλος. Να είσαι καλά, Τριαντάφυλλε, ευχαριστώ πολύ. Ο Λευτέρης λέει: Το Σάκη είναι εριστικό, είναι λέει για αυτά που λέει. Αν έδωσε αλήθεια τα λεφτά, Ολυμπιακός, πρέπει να το κλείσει. Έλεος, καλησπέρα, Θέμη. Εντάξει, παιδιά, τώρα τι να πω. Τι να μην πιστέψουμε. Αυτά τα λεφτά υπάρχουν πλέον στο ποδόσφαιρο, καλός ή κακός. Εκεί κινούνται οι μεταγραφές. Η ίδια Σανταντέρ είχε βγει και είπε, όχι, βγήκε χθες το βράδυ και είπε ότι πληρώθηκε ρήτρα 16 εκατομμύριων ευρώ. Αυτά τα λεφτά παίζουν πλέον στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οπότε τι να μην πιστέψουμε, έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Δημήτρης λέει ότι κάθε έχει ασχοληθεί ο Σάκης με τα μεταγραφή του Πουέρτα και γενικά με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Λέει, φιλάκια θεμάρα μου, είμαι στη δουλειά και σε ακούω, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου, Μιτσάρα μου, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Θανάσης λέει, καλησπέρα, καλησπέρα. Σε περίπτωση που έρθουν μαζί Παγιέτο, Νους και Μπέιλι, τότε θα φύγει ο Ζέλσον. Τι προβλέπεις? Θανάση, άμα πάρει ο Ολυμπιακός δύο εξτρέμ, σημαίνει ότι υπάρχει κινητικότητα και, και για να φύγει ο Ζέλσον. Ναι, προφανώς. Και σύμφωνο σε αυτό που λες. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, στη Ρωσία ολοκληρώνονται πιο μετά οι μεταγραφές. Και αναφέρω τη Ρωσία γιατί η Κράσνονταρ είναι η ομάδα η οποία κοιτάει τον Ζέλσο Μάρτινς και είναι η ομάδα η οποία τα έχει βρει και με τον Ζέλσο στα οικονομικά. Στη Ρωσία, ναι, ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, μπορεί να πάρει δύο εξτρέμ. Παράδειγμα, λέω τώρα, δεν λέω ότι θα γίνει. Και ο Ζέλσο να μην φύγει σήμερα, να φύγει που λέει λόγω, να μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας και να φύγει αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο. Μέχρι τις 10 του μήνα. Η λίστα για την Ευρώπη λέει είναι αύριο, λέει ο Θανάσης. Θανάση, μέχρι τις 12:59 το βράδυ. Δηλαδή σε περίπου 9 ώρες, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Όφη θα πρέπει να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές τους λίστες. Ο Τάσος λέει: Θεμάρα, καλησπέρα. Αυτός ο Σάκης ο ακροατής είναι από τους Παναθηναϊκούς που όταν πήρε ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο ο θρύλος, έπαθαν κατάθλιψη, λέει, και ξεκίνησαν. Ναι, οκ, okay, Τάσο, δεν έχω να σχολιάσει τώρα κάτι πάνω σε αυτό. Να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο για τις. Καλό απόγευμα έχουμε, Τάσο, να είσαι καλά. Να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο για τις ευρωπαϊκές λίστες. Αρχικά να πούμε ότι ο Όφη δεν έχει απολύτως, μα απολύτως κανένα πρόβλημα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μόλις 10 ξένους στο ρόστερ της. Αν φύγει και ο Νους θα έχει 9, οπότε δεν αξίζει να σχολιάσουμε τίποτα στον Όφη. Μπορεί να δηλώσει κανονικά όλους τους παίχτες στην ευρωπαϊκή λίστα. Η ΑΕΚ θα κάνει κάποιες αλλαγές. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές? Αρχικά ο Αριάγκα, ο οποίος είχε γίνει αλλαγή και για το μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας, είχε πάρει τη θέση του Σαχαμπό, αυτό θα παραμείνει. Ο Αριάγκα λοιπόν είναι στην θέση του Σαχαμπό. Ο Λυκογιάννης αναμένεται να πάρει την θέση του Καλοσκάμι, όπου λογίζεται στους 4 της λίστας, όπου είναι Έλληνες και δεν θεωρούνται club trained, δηλαδή παίχτες που μεγάλωσαν ποδοσφαιρικά στο ίδιο το club. Άρα ο Λυκογιάννης είναι το πιο πιθανό να αντικαταστήσει τον Δημήτρη Καλοσκάμι. Από εκεί και πέρα φεύγει ο Κουτέσα. Τη θέση του Κουτέσα, ο οποίος θα πάει στην Σερβέτ, εκεί όπου η ΑΕΚ τον πήρε πριν ένα χρόνο ελεύθερο, τον δίνει με 2 εκατομμύρια ευρώ, οπότε θα βγάλει και κάποιο κέρδος. Η ΑΕΚ τη θέση του Κουτέσα θα πάρει ο Βιτάλης. Από εκεί και πέρα για τον Ζωάο Μάριο υπάρχει θέμα, γιατί πρέπει να κοπεί ένας παίχτης για να μπει ο Ζωάο Μάριο. Να δούμε αν αυτός, ας πούμε, θα είναι ο Βίντα ή κάποιος άλλος από τους κεντρικούς αμυντικούς. Γιατί ο Γεωργίεφ υπολογίζεται και ως δεξιός μπακ, δεν έχει άλλον η ΑΕΚ και μπορεί να καλύψει δύο θέσεις στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς. Άρα ο Νίκολιτς θα πρέπει να κόψει ένα ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι ο πιο πιθανός αυτή τη στιγμή είναι ο Ντομαγκόι Βίντα. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός, θα είχαμε αναλύσει και χθες, έχει μεγάλο θέμα. Πρέπει να κόψει, να κρατήσει 17 ξένους ποδοσφαιριστές. Αν πάρει τον Αποστολάκη, δεν επηρεάζεται κάπου. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει σύνολο 22 μαζί με τον Πουέρτα, πάει στους 23, θα πάρει και έναν εξτρέμ ακόμα, θα πάει στους 24 ξένους. Θα πρέπει να κόψει 7, οι 3 σίγουροι από τους 7, 20, από τους 24, ναι, πρέπει να κόψει 7. Οι 3 σίγουροι είναι ο Γιάρεμτς, ο Κοκλέιτον και ο Γιαζίτζη, οπότε μένουν άλλοι 4 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στο rotation του Μεντιλίμπαρ και θα πρέπει να κοπούν. Να δούμε αν θα είναι ο Πόποβιτς και να πάει ο Ολυμπιακός με τριάδα τερματοφυλάκων, τον Ορτέγκα, τον Τσομπανίδη και τον Στουρνάρα. Να δούμε αν θα κοπεί ο Μπρούνο από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός παίρνει τον Αποστολάκη, που μπορεί να παίξει και ως αριστερός back για να μπορέσει να καθαρίσει από εκεί μια θέση. Στα half ίσως κοπεί κάποιος, γιατί έχει αρκετές επιλογές ο Ολυμπιακός. Να δούμε αν ο Ντάνι Γκαρθία θα είναι στη λίστα ή θα κοπεί. Για μένα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος, θα κοπεί ο Σιπιώνη και δεν νομίζω ότι θα κοπεί ο Σιπιώνη. Και από εκεί και πέρα, μάλλον θα κοπεί και ένας εξτρέμ. Να δούμε αν αυτός, ας πούμε, θα είναι ο Ζέλσον ή θα κοπεί, εάν ο Ολυμπιακός πάρει τον Νους για παράδειγμα, και τον αφήσει εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Είναι σπαζοκεφαλιά για τον Μεντιλίμπαρ. Από εκεί και πέρα στον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει 22 ξένους. Σε αυτούς τους 22 ξένους υπολογίζονται ο Ίγκασον, ο Σισοκό, ο Πάντοβιτς. Οπότε πάμε κατευθείαν στους 19. Είναι πολύ πιθανό να μείνει εκτός λίστας ο Κρίστιανσεν, ο οποίος ακόμα δεν έχει επανέλθει. Αν κόπει και ο Κρίστιανσεν, θα πάμε στους 18. Και πρέπει να κόψει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή. Ο Ζαρουρί, από ό,τι φαίνεται, δεν υπολογίζεται. Έχει μείνει και εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Οπότε, αν κοπεί ο Ζαρουρί, πάμε στους 17. Επίσης, θα πούμε ότι για τον Ζαρουρί υπάρχει και κρούση από ομάδα του MLS. Οι μεταγραφές στο MLS ολοκληρώνονται σήμερα το βράδυ. Οπότε, οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει από MLS για Ζαρουρί θα την έχουμε μέχρι σήμερα το βράδυ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, ρε Θέμη.
0: Έλα, Γιάννη.
3: Τι έγινε, έκανε τον πρόλογο και ξανά έκανε πρόλογο τώρα εδώ.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε πολλά να αναλύσουμε. Γιάννη, έχουμε ευρωπαϊκές λίστες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
3: Εσύ σου λέει ο Σάκης. Ο Σάκης είναι ο μοναδικός που ψαρεύει στη Ραφίνα και ψάχνει. Πιάνει λαγό αντί για ψάρι τώρα. Σου λέει για τα λεφτά. Για πες μου, πόσους παίχτες έδωσε ο Ολυμπιακός και πόσους πήρε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα για το financial fair play. Τους έχει φέρει ο κύριος Μαρινάκης εκεί που δεν μπορούν να αγοράσουν παίκτη. Άμα δεν πουλήσουν ο Ζαρουρί, δεν θα πάρουν δανεικό ούτε τον Ουναΐ. Το ξέρεις αυτό ότι έχουν πρόβλημα.
0: Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα λόγω των μεταγραφών πέρσι. Είχε βάλει λεφτά στα ταμεία του, είχε πουλήσει Ιωαννίδη, Βαγιανίδη και Μαξίμοβιτς. Δεν έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
3: Ωραία. Και παζαρεύει να πάρει δανεικό τον Ουναΐ. Τέλος πάντων. Άμα δεν πουλήσει, υπάρχει πρόβλημα τώρα. Ο Σάκης τώρα, τι να του πω, δεν μπορώ να πω κάτι για το Σάκη. Ο Σάκης, ό,τι του λένε εκεί ένα παρεάκι, έρχεται και λέει εδώ και ακούμε κιόλας να φέρουν και πίσω ακροατές. Γιατί δεν πάει ο Σάκης εκεί που μιλάνε αυτοί.
0: Τέλος πάντων, μην μπούμε στη διαδικασία τώρα, Γιάννη. Πάμε να μιλήσουμε αθλητικά.
3: Τώρα λίγο πολύ νοημοσύνη έχουμε όλοι. Τι ήθελα να πω τώρα. Ο Ολυμπιακός, εκτός από τον Νταβίτ Λουίς, τον Κωστίνια.
0: Τον Αντρέ Λουίς.
3: Ναι, και έδωσε και το Χρήστο Μουζακίτη.
0: Ναι, και τον Τζολάκη.
3: Και τον Τζολάκη. Αυτές οι μεγάλες ομάδες πουλάνε ακριβά και αγοράζουν ακριβά και έτσι θα γίνει και η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Εγώ σου είπα, θα φέρει και άλλους παίκτες και μπορεί να γίνει και μια πώληση μεγάλη του Ολυμπιακού από βασικό
0: σπέκτρο. Τώρα πώληση μεγάλη δεν νομίζω θα γίνει, Γιάννη, για τον απλούστατο λόγο ότι έκλεισαν οι μεταγραφές στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα. Δηλαδή να κάνει αυτή τη στιγμή πώληση Ολυμπιακός σε ένα πρωτάθλημα εκτός των 5 κορυφαίων, το βλέπω πολύ δύσκολο.
3: Θα είναι μια έκπληξη, Θέμη. Όπως είναι έκπληξη που θα φέρει και παίχτη πάλι, εξτρέμ, θα είναι μια έκπληξη. Γιατί εγώ νομίζω λόγω της λίστας υπάρχει κάποιο πρόβλημα που είπες. Τώρα, όσον αφορά τον Κοντζογούλα, σου στείλα μήνυμα χθες, γιατί φωνητικά έγραψε Κοντζογούλας.
0: Ναι, εντάξει, okay, ο Κουτσογούλας, ναι.
3: Και ο Κουτσίδης δεν ξέρω, έφυγε για μεταγραφή.
0: Ο Κουτσίδης δόθηκε στην Braunschweig. Από ό,τι είδα είναι 50-50, είναι στην ιδιοκτησία. Δηλαδή θα ανοίξει την Braunschweig, αλλά κρατάει το 50% Ολυμπιακός.
3: Μάλιστα. Τώρα να πω κάτι που είπε ο κ. Γιώργος για το δέσιμο των ομάδων. Λέει πότε θα γνωριστούν οι ομάδες. Το θέμα και η ίδια ομάδα δεν ήταν, δεν έχασε δύο πόντους στην πρεμιέρα.
0: Ναι.
3: Το θέμα είναι, το ζήτημα είναι σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές είναι να μην χάνεις πόντους. Οι ομάδες είναι όλες ανέτοιμες νομίζω.
0: Ναι, ότι είναι όλες ανέτοιμες, σίγουρα είναι όλες ανέτοιμες. Κάποιες άλλες είναι πιο μπροστά. Ας πούμε, η ΑΕΚ παρά το γεγονός ότι έχασε πόντους, θεωρώ ότι είναι πιο μπροστά γιατί έχει την πιο μεγάλη βάση σε σχέση με πέρσι. Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς νέους παίκτες. Ο Παναθηναϊκός νέο προπονητή, νέους παίκτες. Ο ΠΑΟΚ νέο προπονητή, πια αρκετούς νέους παίκτες. Οπότε όλες οι ομάδες ακόμα ψάχνονται.
3: Ναι, και σήμερα θα δούμε κανέναν αποκτηθέντα, θα δούμε τον Γκονζάλες.
0: Ναι, πολύ πιθανό να παίξει βασικός ο Γκονζάλες, πολύ πιθανό να παίξει βασικός ο Πέντερσεν. Ναι. Θα δούμε και δύο μικρούς σίγουρα μέσα, να δούμε αν θα είναι ας πούμε ο Φίλης παράδειγμα. Θα δούμε ποιος θα παίξει σήμερα για τον Ολυμπιακό. Και να θυμίσω στο κύπελο πρέπει να παίζουν δύο παίχτες γεννημένοι του 2004 και έπειτα με δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Οπότε θα δούμε αρκετές αλλαγές. Έχουν μείνει εκτός και βασικοί παίχτες, Πυρόλα, Αλεκαμπή, Ψηφιώνη κλπ.
3: Ναι. Εκτός από αυτούς τους δύο τσιρικάδες.
0: Ναι.
3: Έχουν γίνει και άλλοι επαγγελματίες που είναι στη μικρή ομάδα, έτσι που είναι γηγενείς που μπορούν
0: υπάρχουν
3: να παίξουν.
0: Υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες στον Ολυμπιακό, ναι.
3: Υπάρχουν.
0: Το θέμα είναι ποιος έχει στην αποστολή.
3: Ναι, δεν μπορεί να αλλάζει η αποστολή δηλαδή στο κύπελο.
0: Εννοείται πως μπορεί να αλλάζει η αποστολή.
3: Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, τώρα ο κύριος Μαρινάκης, όπως και κάθε χρόνο, μπορεί να είναι λίγο να αργεί, αλλά κάνει πολύ καλές μεταγραφές και έκανε και την πιο ακριβή μεταγραφή του Πουέρτα. Και πιστεύω ότι αυτές οι μεταγραφές θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό. Θέλει λίγο χρόνο όμως αυτά και θα τα δούμε μετέπειτα. Ευχαριστώ, Θέμη.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι.
3: Και στους υπόλοιπους. Γεια.
0: Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξαναγαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Ο Λάμπης που είχε ρωτήσει νωρίτερα στην εκπομπή 2 και 4 το λέει: η Ζέτα πότε θα γυρίσει? Παιδιά, η Ζέτα έχει γυρίσει από τη Δευτέρα, έχει αλλάξει η ώρα της, αντί για 2 έως τις 3 κάνει από τη 1 μέχρι τις 2. Ο Μάνος Ταραμόπουλος λέει: Ρωσία έως 10 Σεπτεμβρίου, ευχαριστούμε πολύ Μάνο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
4: Ανδρέας από κέντρο.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
4: Δεν μου λες το Σάγια, δεν τον έκοψες.
0: Να τον κόψω γιατί, επειδή είπε ότι
4: γιατί
0: δεν πιστεύει.
4: Είναι, γιατί τα, και χθες τα ίδια έκανε. Πατέρα μου ήταν Ολυμπιακό και πάλι τον ευόταν και σήμερα να πάει το λεξί του Μαρινάκη, του κ. Μαρινάκη να ρωτήσει. Προκαλεί ναι. Τον κόσμο εδώ πέρα, αερολογίε συνέχεια, δεν λέει τίποτα για την ομάδα του. Και συνήθεια με τον Ολυμπιακό ασχολείται.
0: Δεν έχει άδικο στο πλούσιο. Δεν είναι ότι περισσότερο ασχολείται με τον Ολυμπιακό από τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν είπε κάτι για να τον κόψουμε, παιδιά.
4: Λοιπόν, και άλλο από το Αίγιο χθε που βγήκε και έλεγε κάτω τα κουλά και τα ξερά από τον Άλκη και τον Στάκη, τι είναι αυτό εδώ πέρα, θα μα πει κάτω τα. Τον Άλκη καλά έκανε και του Δήμου και τον έκοψε. Και του είπε να μην την ξάπησε από τι κουβέντε και συνέχιζε. Καλά έκανε. Λοιπόν, αυτοί οι δύο χαλάνε την εκπομπή. Τώρα θα πούνε και άλλοι Ολυμπιακοί και θα πούνε για τον Στάκη τώρα. Αυτός κάνει εκπομπή μπουρλότα, επίτηδε θα κάνει.
0: Οκ, πάμε παρακάτω.
4: Όχι, πάμε παρακάτω. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και για το πρόεδρο που είπε ότι δεν θυμάσαι, ήταν ένα απέναντι που δεν έδωσε τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη. Για θυμίσου τη φάση πάλι.
0: Σε ποια φάση?
4: Ένα χέρι.
0: Σε αυτή τη φάση είχε προηγηθεί χέρι του Γκουστάβο Σα.
4: Ναι, η άλλη φάση και άλλο χέρι είχε γίνει.
0: Σε ποιο λεπτό?
4: Δεν θυμάμαι το λεπτό. Τον αγώνα, άμα δεν σπάει τον αγώνα, τότε σπάει το χέρι.
0: Ναι, λοιπόν, δεν το θυμάμαι πάντω.
4: Λοιπόν, και σήμερα, εχθές δεν ξέρω αν το είδες εκεί πέρα με το έναν υπόπτη, τον άλλαξαν, έτσι.
0: Τον άλλαξαν, ναι. Είχε ανεβάσει και σχετικό story στο Instagram ο Κώστας Καραμπάπας.
4: Τι πράγματα είναι αυτά τώρα, το βάζει τώρα του Παναθηναϊκού, δηλαδή.
0: Ναι, καλά έκανα και τον άλλαξαν, ναι, θα πω.
4: Ναι, καλά έκαναν, για να δούμε. Και όσο για σήμερα, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα θα παίξει ο Γκονζάλης βασικός.
0: Το πιο πιθανό είναι να παίξει ο Αρμάντο Γκονζάλης βασικός, ναι.
4: Τερματοφύλακα
0: ο Πόποβιτς. Και ο Στουρνάρας είναι μεγαλύτερος ηλικία, οπότε δεν πιάνει για μικρός. Οπότε ο Πόποβιτς λογικά, ναι.
4: Και όσο για τον Πουέρτα που έλεγε, θα το δει τον Πουέρτα τι παίχτης είναι. Εγώ τον έχω δει και στο Μουντιάλ, τον είδα.
0: Ναι.
4: Και τι είπα να πει αυτό, επειδή έπαιρνε στη Β' Ισπανίας.
0: Όχι, δηλαδή, τι να πει, ρε παιδιά. Η Β' Ισπανίας είναι σε πολύ καλό επίπεδο, έτσι.
4: Ναι, και ναι, και οι Ισπανικές μας πουλάνε και ακριβά. Δηλαδή, τι περίμενε να το πάρουμε φθηνά, περίμενε.
0: Επίσης, αν δεν ήταν σε καλό επίπεδο η Β' Ισπανίας, ο Πουέρτα, ο οποίος αναδείχθηκε καλύτερος μέσος στη Β' Ισπανίας, δεν θα πήγαινε στην εθνική ομάδα της Κολομβίας και θα φτάνε μέχρι τα πρώιμη τελικά.
4: Είναι παιχταράς, εγώ τον έχω δει και θα τον δείτε το Πουέρτα, τι παχτής είναι. Και σιγά σιγά τον Ολυμπιακό φέτος θα τον δείτε. Τώρα, άμα στρώσει η ομάδα και οι άλλοι παίχτες. Οι μεταγραφές του τώρα, η ομάδα θα είναι. Εγώ περιμένω από τον άλλο μήνα και μετά.
0: Ναι, έχει παίξει ο Ολυμπιακός πλέον.
4: Και τα φαβορεί και τώρα να πάει στο Europa είναι.
0: Αυτό θα το δούμε γιατί έχει πολύ καλές ομάδες, Ανδρέα.
4: Δεν είναι τόσο εύκολο. Εντάξει, εγώ το βλέπω πάλι με τις μεταγραφές που κάνει ο κ. Μαρινάκης.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
4: Και τον Πάουκ δεν το βλέπω φέτος για ανταγωνιστικό τον Πάουκ.
0: Ο Πάουκ ψάχνεται. Μέχρι στιγμής πάντως έχει κάνει το 2-2. Θα το δούμε στην πορεία το πώς θα αλλάξει η ομάδα. Γιατί πέρσι η ΑΕΚ, ας πούμε, ήταν σε μια παρόμοια κατάσταση με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια η ΑΕΚ είχε περάσει τις 3 γύρους στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε για από 2 ομάδες. Αλλά θέλω να πω ότι είναι σε μια κατάσταση όπου και αυτός ακόμα ψάχνεται και μέσα στη σεζόν θα δούμε αν θα μπορέσει να είναι ψηλά ή θα μείνει πιο πίσω.
4: Ένα τελευταίο, εγώ δεν μιλάω και πολύ έτσι κι αλλιώς. Ναι. Για να πω την εθνική. Μπράβο στην εθνική, εγώ την περίμενα. Και μάλιστα και αυτό του Ολυμπιακού, ο Καραγιανίδης λέγεται.
0: Ο Καραγιανίδης, ναι.
4: Ναι, πολύ καλός.
0: Ναι, δυνατό παιδί.
4: Δεν την περίμενα την εθνική. Πονίλη. Και η διατησία ήταν πάλι κόντρα μας, ήταν έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες φάσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε παράπονο.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
11: Εδώ οι σπουδές πληροφορική σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
12: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
13: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Μηνύματα από το 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα και εκένωση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Μύτικα στην Θήβα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές, 16 οχήματα και 8 αεροσκάφη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε από την εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας που δηλώνουν γονείς του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό και κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών ζητά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως ανέφερε προκλητικά, η Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει τη λανθασμένη πορεία που έχει ακολουθήσει. Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Κρήτα. Παρόν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και έτσι μπλόκαρε την εκλογή της. Υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ. Θα διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του υδροβιότοπου, μια παρέμβαση για όλη την Νότια Αττική και τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η διατίμηση προϊόντων του βασικού καλαθιού, η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η δημιουργία παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της τιμολόγησης από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Στα 96 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε η τιμή πετρελαίου Brent στον απόϊχο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απήντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Τραγωδία στην Αίγυπτο. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο συνετρίβει στη Χερσόνησο του Σινά, στην ανατολική πλευρά της χώρας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα και σήμερα στην χώρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη, στους 35 στην Πάτρα, στους 32 στα Ιωάννα και στους 33 στην Καλαμάτα. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με deal, γιατί ο Ολυμπιακός κλείνει τον Μπέιλι, τον παίχτη των 29χρονο Τζαμαϊκανό από την Aston Villa. Αυτή θα είναι η μεταγραφή του extreme του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται να κάνει τη διαφορά. Πριν από λίγη ώρα ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο ανέφερε πως πρόκειται για αποκλειστική είδηση και ότι ο Μπέιλι αναμένεται σε λίγη ώρα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, με κανονική μεταγραφή από την Aston Villa. Θα υπογράψει συμβόλαιο τριετές μέχρι το 2029. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι καθοδόν προς την Αθήνα για να περάσει από ιατρικές υπογράψεις, από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Μπέιλι, ένας παίχτης ο οποίος πέρσι έπαιξε το μισό σεζόν ως δανεικός στην Ρώμα και το άλλο μισό τη σεζόν στην Aston Villa. Έκανε 7 συμμετοχές με τη Ρώμα, 13 συμμετοχές με την Aston Villa. Δεν τα πήγε καλά την περσινή σεζόν. Πέτυχε όλη τη σεζόν στο Europa League, όπου έκανε 8 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 assist. Είχε κάνει άλλη μια συμμετοχή στο κύπελο, άλλες 13 στην Premier League με την Aston Villa. Οπότε μιλάμε στο σύνολο 8 και 2, 10 και 13-23, 30 συμμετοχές πέρσι σε Aston Villa και Ρώμα, χωρίς πολλά γκολ και assist. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπολογιζόταν και από τον Unai Emery και θα πάει στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος, ας πούμε, τη σεζόν 2023-2024 είχε στην Premier League 10 γκολ και 9 assist. Ένας παίχτης ταχυδυναμικός, ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το ποσό της μεταγραφής. Προφανώς θα μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 13 εκατομμύρια ευρώ. Το 2021 η Bayer Leverkusen, η Aston Villa, τον είχε αποκτήσει από την Bayer Leverkusen έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ προηγουμένως η Leverkusen το 2017, σε ηλικία 19 ετών, τον είχε πάρει από την Genk έναντι 16 εκατομμυρίων 700.000 ευρώ. Ένας παίκτης πραγματικά που μπορεί να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Μια μεταγραφή από το πάνω-πάνω ράφι. Να δούμε λοιπόν και το ποσό της μεταγραφής. Μια μικρή υποσημείωση, η οποία δεν παίζει όμως και τόσο μεγάλο ρόλο, είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Μπέιλι βρίσκεται στο τέλος της αποκατάστασής του μετά από μια θλάση την οποία είχε πάθει στις 25 Ιουλίου σε ένα φιλικό αγώνα της Aston Villa κόντρα στην Πόρτο. Κάνει πλέον ατομικές προπονήσεις, μπορεί να είναι ήδη καλά. Πάντως τώρα είναι στις τελευταίες μέρες της αποθεραπείας του και νομίζω ότι θα είναι άμεσα κιόλας διαθέσιμος.

0: Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Έχει πέσει η γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Πράσινα.
0: Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνο.
1: Σας είπε η τηλεφωνήτρια.
0: Τι να μου πει.
1: Της είπα κάτι να σας πει.
0: Δεν μου το έχει πει ακόμα.
1: Επίγον. Κάτι επίγον της είπα. Δεν ξέρω η κοπέλα βέβαια να ξέρει από αυτή τη. Της είπα τη μεταγραφή.
0: Για τον Μπέιλι.
1: Εδώ και 10 λεπτά. Ναι,
0: ναι, ναι, το έχω.
1: Της είπα, πέστε στον κύριο Θέμη ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Μπέιλι από την Άστον Βίλα.
0: Ναι, το έχουμε.
1: Πέστε το, σας παρακαλώ, είναι επίγον να το πει. Όχι, πρώτο.
0: Το έχουμε αναφέρει.
1: Το έχει πει ο Ρωμάνο, το ξέρω. Εντάξει,
0: ναι, ναι, το αναφέρω.
1: Ξέρω,
0: το
1: δεν είμαστε, είμαστε ενημερωμένοι κι εμείς, ας
0: πούμε. Εννοείται.
1: Ναι, δεν λέω. Της είπα τις κοπέλες, πέστε τον να προλάβει να το πει ο Θέμης. Εσείς το είδατε όμως από το Ρωμάνο και το είπατε.
0: Από το Ρωμάνο, απλώς.
1: Ρωτήστε την. Βέβαια, εννοείται, δεν το αφισβητώ. Αλλά πέστε στην κοπέλα. Μιλήσαμε την ώρα του δελτίου και μου είπε ότι έχουμε το δελτίο ειδήσεων και θα καθυστερήσουμε. Ότι

0: Πείστε στον κύριο Θέμη ότι κλείνει τον Μπέιλι από τον Τέταρτο και τελείωσε το θέμα. Πάει αυτό. Τέρμα, τελειώσαμε. Μπορεί να το επιβεβαίωσετε δηλαδή αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Μπέιλι είναι.
0: Ρωμάνο. Ναι. Το είπε ο Ρωμάνο, το δημοσίευσε και τέτοια. Εγώ το έμαθα πιο πριν. Και αμέσως το είπα, ας πούμε, στην κοπέλα. Γιατί δεν περίμενα διαφημίσεις και δελτία και το ένα και το άλλο. Μπορεί να έχει άλλες δύο-τρεις γραμμές, ας πούμε, και να καθυστερούσα. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια που το πάτε και εσείς τώρα και προλάβατε και το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, το ομαδική είναι η δουλειά, οπότε δεν είναι.
0: Ναι, θέλω να σου πω καλά, καλύτερο. Και εγώ το πρόλαβα όμως. Αυτό πέστε του. Χαιρετίσματα. Γιατί βγαίνει και βρίζει εμένα από εδώ και από εκεί, ας πούμε.
1: Δεν τα ξέρω αυτό, δεν θέλω να μπουν
0: στη διαδικασία. Ναι, σας λέω λοιπόν στην εκπομπή την επόμενη. Εγώ δεν έχω πει ως τώρα τίποτα. Ας κοιτάξει λοιπόν τον ανεμιστήρα που είναι εκεί. Και μην τον πας κανένα.
1: Εντάξει, κύριε Κωνσταντίνε, μην μου χαρακτηρίζετε. Τώρα ειδικά συναδέλφοι μου χαρακτηρίζετε, θα με αναγκάσετε να σας κλείσω.
0: Μου λέει ότι λέω αηδίες και αν ανοίξω το στόμα μου, έτσι έλεγε. Στους ρεπόρτες τους δικούς σας, στους απογευματινούς. Μην ανοίξω το στόμα μου από τότε που είπα 2-3 πράγματα. Μην ανοίξω το στόμα μου. Άνοιξε το στόμα σου, δε. Άνοιξε και πες τα στα ίδια.
1: Κύριε Κωνσταντίνε, όταν είμαι εγώ. Οι ακροατές τώρα είναι αναγκασμένοι να ακούνε αυτό το πράγμα.
0: Βγες και άνοιξε το στόμα
1: σου.
0: Σε μένα ότι λέω ideas. Τέλος.
1: Πάμε παρακάτω και μην το συνεχίζετε.
0: Πάμε παρακάτω λοιπόν. Με βρίζει τρεις μέρες συνέχεια. Εδώ και τέσσερις μέρες χωρίς να πω μία λέξη.
1: Μπορεί να χαρακτηρίσει αυτά που, αυτά που είπατε, όχι αυτά που λέτε εσείς.
0: Ακούτε, σας λέω.
1: Ναι, και εγώ
0: τα
1: σας
0: είπα
1: λέω.
0: Στην εκπομπή. Ναι. Μπορεί ο κύριος Τιμοσθένης να τα ακούσει που λέει συνέχεια. Θα ανοίξω το στόμα μου και για αυτόν που είπε εκείνο.
1: Ωραία,
0: και
1: εγώ σας λέω απλά. Διαφώνει, μπορεί να διαφώνησε με αυτά που είπατε.
0: Δύο φορές σε μένα, όχι με εσάς.
1: Ωραία, μπορεί να
0: διαφώνησε. Προλαβαίνω λοιπόν στη μεταγραφή. Πέστε στον κύριο Δημοσθένη τηλεφωνήτρια να πει την έχω μάρτυρα ότι την είπα πρώτος και από το σταθμό σας και όχι για σένα. Εσύ είσαι καλό παιδί. Και μια χαρά. Αλλά αυτός που βρίσκει χωρίς λόγο εμένα, που την ιστορία τη δικιά μου δεν μπορεί να φτάσει ποτέ. Ούτε 41. Με βρήκε στον Ολυμπιακό πριν 41 χρόνια. Δεν τον βρήκα. Με βρήκε.
1: Εντάξει, εγώ είχα πολλά χρόνια. Πάμε παρακάτω τώρα, γιατί δεν είναι αναγκασμένος ο κόσμος να ακούει αυτό.
0: Έτσι, γιατί συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να με βρίζει χιδέα, ας πούμε. Να λέει ότι είναι ιδέα και θα ανοίξω το στόμα μου και θα ανοίξω το στόμα
1: μου. Πάμε παρακάτω, παρακάτω, δεν αφορά τους ακροατές.
0: Πάμε στη λίστα τώρα. Να κρατήσετε κάποιες επιφυλάξεις για τη λίστα, θα σας πω 2-3 πράγματα. Είναι ρευστά όλα. Δηλαδή, έχει πρόταση Ολυμπιακός για τον Μάρτινς, αλλά κάπου αντιδράει ο προπονητής. Το ποσό έχει ανέβει. Καταλάβατε τι σας λέω.
1: Ναι, καταλαβαίνω σας λέω. Τι λέτε.
0: Το ποσό έχει ανέβει, αλλά ο προπονητής δεν συνενεί. Στο να φύγει.
1: Πάντως και με τη μεταγραφή του παίρνει τώρα τον Μπέιλι, πάντως δεν ξέρω πώς θα χωρέσει.
0: Ως τώρα μιλάμε έτσι.
1: Ναι, δηλαδή θα χωρέσει και ο Ρόκα, θα χωρέσει και ο Μπέιλι.
0: Το μεσημέρι, το τι θα γίνει σε 9 ώρες που λήγουν η λίστα, είναι άλλη περίπτωση. Δεύτερον, τον Αποστολάκη, ο οποίος να διευκρινίσουμε δεν είναι ο γιος του Αποστολάκη του ποδοσφαιριστή.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
0: Είναι γιος του.
1: Νομίζω ότι δεν είναι γιος του.
0: Ο γιος του ή άλλος είναι Αποστολάκης.
1: Νομίζω θα το δω.
0: Γιατί έπεσε και ο γιος του από εδώ και από εκεί σε διάφορες ομάδες. Για να το διευκρινίσουμε.
1: Νομίζω δεν είναι ο γιος του.
0: Μπράβο, αυτό λέω και εγώ.
1: Ο άλλος Αποστολάκης, παιδί στον Παναθηναϊκό ήταν ο γιος.
0: Έχει γίνει σύγχυση, ας πούμε. Γίνει σύγχυση. Λοιπόν, τρίτον, τον Αποστολάκη θα το κρατήσει ιδανικό όφη να παίξει όλη την περίοδο. Τα 10 παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβριο και βλέπουμε, ίσως και ένα χρόνο, και δεν θα τον πάρει τώρα εκεί. Του έχουν προτείνει τον Ζαχαρέτη, ο Ζαχαρέτης το έχουν προτείνει, αλλά δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τίποτα. Τέταρτον, ο Μπρούνο, νομίζω, θα το πούμε επιφύλαξη, ότι ο προπονητής προτιμάει τον Μπρούνο από το Τικνιτζάν να μπει στη λίστα. Σας το λέω με επιφύλαξη, γιατί όλα είναι ρευστά, με ακούτε.
1: Αυτό δεν νομίζω ότι θα γίνει, δεν θα μείνει εκτός λίστας.
0: Ναι, ακούστε σας λέω λοιπόν. Με επιφύλαξη το λέω ότι ο προπονητής, εκτός του Μάρτινς, προτιμάει σε αυτή τη φάση να μπει στη λίστα ο Μπρούνο, ενώ οι άλλοι θέλουν κάτι άλλο. Λοιπόν,
1: ναι,
0: θα δούμε τι θα γίνει όμως. Επειδή όλα είναι ρευστά μέχρι το βράδυ, όλα είναι ρευστά και παίζουν διάφορα πράγματα, θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Έχετε λοιπόν κάτι σε μια πισινή.
1: Ναι, πάντως ξαναλέω ότι ο Τικνιτζάν δεν θα μείνει αυτός λίστας.
0: Σας λέω ότι τον πήραν για να τον βάλουν κλίστα. Ο προπονητής σε αυτή τη φάση προτιμάει τον Μπρούνο, νομίζω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μπορεί να αλλάξει τα χώρες, να γίνει συζήτηση και να αλλάξει κάτι. Σας λέω αυτό. Τέταρτο, να λέμε κάποια πράγματα. Ο Καμπελά, έχουν πει, τον έχει ζητήσει όφη να τον πάρει κάτω και να τον δώσει εκεί. Ο Καμπελά λοιπόν, δεν ξέρω αν θα δεχτεί να πάει στον όφη, αλλά τον είναι τελευταίος των μεταγραφών. Η Γαλλία πάντως έκλεισε και δεν μπορεί να επιστρέψει την Άντα.
1: Ναι, έκλεισε, καλά, η Νάντα έχει πέσει και στη δεύτερη κατηγορία, οπότε
0: έχει πέσει και στη δεύτερη κατηγορία, αλλά θα σας πω. Έχει κλείσει πάντως στη Γαλλία για να πάει σε κάποια ομάδα. Τώρα, αν πάει κάπου αλλού και τέτοια, δεν ξέρω. Είναι σημαντικά νομίζω αυτά που λέμε τώρα, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Εμείς έχουμε αγωνία μέχρι το βράδυ, ποιοι θα είναι στη λίστα και ποιοι δεν θα είναι. Εγώ διαφωνώ με τη μεταγραφή του Νους και για λόγους χαρακτήρα. Νομίζω ότι δεν είναι για να μπει στον Ολυμπιακό. Ας τον αφήσουν αυτόν και τον Αθανασίου να παίξουν τώρα 10 παιχνίδια μέχρι το Γενάρη στον Όφη, που είναι στο Europa League, να δοκιμαστούν, να παίζουν και παράλληλα πρωτάθλημα Πέμπτες και Σάββατα ή Κυριακές, να δούμε πώς το πάνε και ο Αθανασίου, γιατί ο άλλος δεν τον βάζει εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει ο Μεντιλίμ παράλληλα από τον Αθανασίου, δεν τον θέλει. Άρα λοιπόν, ας τους αφήσουμε να παίξουν.
1: Καλά, αν πάρει τον Αθανασίου, καταλαβαίνω πρέπει να φύγει ο Μπρούνο, έτσι. Δεν θα έχει τρία αριστερά μπακ ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω. Τον Αθανασίου δεν τον θέλει ο Μεντιλίμ, παροριστικός. Το έχει πει επανειλημμένος. Αν γίνεται, για μένα πρέπει να παίζει εκεί, να δούμε τι θα κάνουν και οι δύο και ο Αποστολάκης και αυτός σε τόσα παιχνίδια συνδυαστικά με κύπελλα Ευρώπης. Και από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει. Γίνονται διαπραγματεύσεις με τον Μπούση, τον πρόεδρο, εδώ και δύο μέρες, και γίνεται χαμός. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στη λίστα, δηλαδή, να πω και κάτι τελευταίο και να κλείσω, να πάρουν οι επόμενοι. Ναι. Ο Ταρέμι, για μένα, δεν μπορεί να μείνει στη λίστα ο Ταρέμι και ο Γιάρανσο.
1: Ο Ταρέμι έχει φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Το ξέρω, λέω. Δεν μπορεί να μην είναι, να είναι ανενεργή. Και οι δύο.
1: Έχει πάει
0: και να πει ο νους, και να πει ο νους, ας πούμε, που θα πει ο Μπέιλ. Αλλά θέλω να πω άλλο αυτό. Θέλω να πω γενικά.
1: Ναι, πάντως ο Ταρέμι δεν είναι πάει στο Ολυμπιακό πλέον. Δεν είναι ότι απλά είναι.
0: Το ξέρω, κύριε Θέμη, ότι έχει πάει στην Αραβία και δεν τα ξέρω αυτά. Είμαι ενημερωμένο.
1: Ναι, άρα πώς,
0: λοιπόν, αλλά θέλω να, πω, τώρα, ναι. θέλω να πω, επειδή γίνεται κάποιο σχεδιασμό. Αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός. Δεν αποκλείστηκε. Και πώς έφαγε από την Πόντο Κλειδιάλη. Πάμε μέσα έξω.
1: Έφαγε έξι.
0: Και παίξαμε με ένα σεντερφόρ. Με ένα σεντερφόρ. Ο οποίος έχει αστοχία, αφλογιστία, έχει πρόβλημα ψυχολογικό. Για μένα έπρεπε να του είχαν δώσει άλλες 15 περιστάδια. Να καθίσει, όχι 15 με το δομπολ. Να ξεμπλοκαριστεί ο άνθρωπος. Να χρησιμοποιούσαν. Θα μου πεις πώς θα το που λέει το Ταρέμι. Και τραυματισμός όταν είναι και αυτά. Και αν πήγαινε στη Λιόν ο Γιάρεμψουχ πριν.
1: Πάντως είναι και θέμα αρχής από το Μεντιλίμπαρ. Από τη στιγμή που είδε ότι είναι φευγάτη κάποιοι παίκτες και ο Γιάρεμψουχ και ο Ταρέμι.
0: Ναι, θέλει όμως, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει το Τσικίνιο, το Μάρτιν, τους δικούς του αυτούς, προσπαθεί να τους κρατήσει να μπουν και κάποιοι, δύο-τρεις από αυτούς στη λίστα. Μάρτιν, Τσικίνιο κλπ. Με επιφύλαξη τα λέω αυτά, σαν μια εκτίμηση, προσέξτε. Δεν έχω πληροφορίες από τον Ολυμπιακό.
1: Okay, θα, έτσι, θα τα δούμε στην πορεία.
0: Δεν έχω καμία πληροφόρηση από τον Ολυμπιακό.
1: Θα τα δούμε στην πορεία. Να κλείσουμε με αυτό για να πάω και
0: στην πορεία.
1: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνο.
0: Πέστε και για τους ελεύθερους κάτι.
1: Θα τα αναφέρουμε από αύριο, γιατί σήμερα έχουμε πολλή δουλειά με τον
0: Ολυμπιακό. Ωραία, από αύριο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε με επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα ρε Μπιλ.
2: Τι έγινε, λεβέντη μου.
1: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι. Μπιλ, πριν συνεχίσω το τηλέφωνο, δώσου μου 10 δευτερόλεπτα να πω την 11η της ΑΕΚ με τον Έστω Χρυσούπολης. Μπρινιόλη κάτω τα δοκάρια, Γεωργίεφ δεξί μπακ, Βίντα και Αλεξίου στόπερ, ο Λυκογιάννης αριστερό μπακ, Καλοσκάμι, Σκάιρινεν, Αριάγκα στα χαφ, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς και Ζήνη. Αυτή είναι η 11η της ΑΕΚ. Έλα, Μπιλ, σ' ακού.
2: Κύριε Γιώργο, από το Χολαργό, θα κάτσε κάτω να δεις τον Λυκογιάννη, που, γιατί δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Ηρωνία και έτσι. Παίχτης που έπαιζε 4 χρόνια στην Πολόνια και, και ποια άλλη έχει παίξει, ρε Θέμη.
1: Όλα τα τελευταία χρόνια στην Serie A ήταν ο Λυκογιάννης.
2: Λοιπόν,
1: έχει περάσει από διάφορες ομάδες στην Ιταλία.
2: Παιχταράς, αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ.
1: Και τεχνίτης και εκτελεί και τα φάουλ.
2: Είναι γερό παιδί, το μεταξύ ξέρει μπάλα, τεχνίτης, ανεβαίνει, παίρνει όλη την μπάντα, ξέρεις, μέχρι απάνω. Λοιπόν, δεν είχατε ποτέ, κύριε Γιώργο, από το Χολαργό, ούτε την εποχή του Μπαλόπουλου και του Τεραφίδη και του, πώς τους λένε, τον Μπομόνι και του Νεστορίδη. Δεν είχατε ποτέ αριστερό μπακ τέτοιο. Άσε κάτω να ξεστραβωθείς, να τον δεις. Εκεί δεν πειράζει, εκεί με τον Νέστορα, με ποιον παίζει.
1: Με τον Νέστο Χρυσούπολης.
2: Μπράβο. Άσε να τον δεις, να δεις ο ποδοσφαιριστής φαίνεται όπως... Δεν χρειάζεται να παίζεις με τη Ρεάλ για να δείξει κατά πόσο ξέρει μπάλα. Λοιπόν, αν και εγώ γούσταρα και το... Πώς το λέγανε... Πώς το... Δώσε μου λέει. Μια πανά. Πώς το λένε το αριστερό μπακ που και αυτός ήταν Ιταλία, Πάρμα, που ήταν στον Παναθηναϊκό, ρε,
1: το Ζαγαρίτης.
2: Ναι.
1: Ζαγαρίτης.
2: Ναι, αυτό είναι, μη σου πω ότι... Τον εγούσταρα...
1: και στην Κάλιαρη ήταν ο Λυκογιάννης, γιατί είχε κολλήσει στο μυαλό μου και στην Κάλιαρη. Που ήταν και στην παίξη με τον Ρασβάν Μαρίν. Όχι, στην Πολόνια 4 χρόνια καλά το πες, αλλά πριν την Πολόνια ήταν στην Κάλιαρη.
2: Ήταν Πολόνια, αλλά ήταν. Ναι, ήταν την Κάλιαρη, δεν θυμόμουν.
1: Ναι, και εγώ είχα κολλήσει στο μυαλό μου, ναι.
2: Δεν είναι περίπτωση, άμα ένα ποδοσφαιριστή δεν είναι αξία να επιβιώσει, ας πούμε, τόσα χρόνια στο Ιταλικό, το πιο δύσκολο πρωτάθλημα για μένα τη Ευρώπη. Για μένα, το Ιταλικό. Κατάλαβε. Λοιπόν,
1: και βασικός σε όλες τις χρονιές, έτσι. Δηλαδή, με ξέρεις την τελευταία του συμπολώνει, όλες τις υπόλοιπες χρονιές ήταν βασικός.
2: Γεμάτος. Αφού σου λέω, το ξέρω το παιδί, ας πούμε. Εγώ γιατί έβλεπα την Γιουβέντους και βλέπω την Γιουβέντους, ας πούμε. Και τον έχω παρακολουθήσει και λέω, και καλά, λέω, αυτό το παιδί έφυγε, το διώχνει, έφυγε από την Ελλάδα. Αλλά είναι πολύ. Θυμούνται με τα τσαρούχια οι δικοί μας εδώ. Λοιπόν, και κάνουν τις επιλογές. Δεν μου λες, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ.
1: Ό,τι θες.
2: Αν δεν μου απαντάς. Ο Άλκης τι έχει υποθεί? Ο Άλκης είναι ευγενέστατος, δεν προκαλεί ποτέ, δεν έχει βρύσει, δεν είναι τον άκρο.
1: Επειδή είχα ακούσει, να σου πω αυτό για να αλλάξουμε κουβέντα, Μπιλ, γιατί δεν θέλω να μπαιρώ στη διαδικασία. Ο Άλκης τέλος πάντων είχε χαρακτηρίσει, είχε πει τρόλ ψυχάκιδες και τέτοια, του είχε πει ο κύριος Δημοσθένης να σταματήσει, συνέχισε να λέει ψυχάκιδες κλπ. Και του είπε ότι μην ξαναπάρει από τη στιγμή που σου ζήτησε να σταματήσει και δεν σταμάτησε. Και τελείωσε και το θέμα.
2: Όπου έγκλημα μεγάλο, εγκλημάτισε. Είπε τρομακτικές λέξεις. Διώκονται ποινικώς.
1: Εντάξει, Μπίλ, καλό είναι να μην τσακωνόμαστε και να μιλάμε αθλητικά. Τώρα δεν χρειάζεται ούτε να ειρωνευόμαστε ή τίποτα.
2: Κι εγώ μαζί σου, αλλά δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Ο Άλκης δεν τον έκοψε, ο κύριος Δημοσθένης τώρα. Δηλαδή κάποιον ήθελε να κόψει και βρήκε τον Άλκη.
1: Εντάξει, δεν νομίζω τον έτσι.
2: Τον εύκολο στόχο.
1: Εντάξει, όταν είμαστε λοιπόν. Και εμείς εδώ, ρε Μπιλ, και σου λέω παράδειγμα, ξεφεύγεις σε μια μέρα και σου λέω Μπιλ, ηρέμησε, σταμάτα και εσύ συνεχίζεις. Καταλαβαίνεις ότι φέρνεις και εμάς σε δύσκολη θέση. Έτσι, παράδειγμα λέω τώρα έτσι.
2: Μέσα στα πλαίσια, δηλαδή και το να ξεφύγεις κάπως έτσι. Εδώ, για μπάλα μιλάμε το μεταξύ.
1: Να ξεφύγεις και θα πεις μια κουβέντα παραπάνω, OK, κατανοητό άνθρωποι είμαστε έτσι. Δεν είπα να το κάνουμε εκκλησία, αλλά όταν δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις τους άλλους, ειδικά με τέτοιους προσδιορισμούς, και όταν σου ζητάει ο παραγωγός να σταματήσεις και σου δίνει μια ευκαιρία να ηρεμήσεις και να προχωρήσουμε παρακάτω, δεν γίνεται να συνεχίσεις. Και δεν το λέω μόνο για τον Άλκη αυτό. Λέω έχει συμβεί και άλλες φορές και θα μπορούσε να κοπεί κι άλλοι έτσι.
2: Πες μου τώρα την ερώτηση του εκατομμυρίου.
1: Για πες.
2: Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός με την Νίκη Βόλου?
1: Την Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ.
2: Πέμπτη ώρα, 9. Πού παίζει, Βόλο, πάνω?
1: Όχι, όχι, εδώ παίζει, εδώ, ο Άκα.
2: Α, ο Άκα. Η Νικούλα την, πάντα την υποστήριξε, μ' άρεσε πολύ από τη Θεσσαλία, δηλαδή μεριά. Πάντα ήταν ένα φεγγάρι και ανέβηκε στην Αλφα Εθνική.
1: Ναι, ναι, ναι. Η τελευταία φορά ήταν πριν καμιά δεκαριά χρόνια, 12.
2: Ναι,
1: τελευταία
2: ναι,
1: φορά.
2: Πάντα μ' άρεσε. Πάντα δηλαδή από το Βόλο και από την Θεσσαλία, πάντα την υποστήριζα την Νικάρα. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς στον ευγενέστατο και εξαίρετο κύριο Άλκη και στον ευγενέστατο και εξαίρετο κύριο Σάκη.
1: Να σε καλά, Μπίλη.
2: Καλό απόγευμα, κύριε.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα, κύριε Θεμπή.
1: Χαίρετε.
3: Ο Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, σε όλους τους ακροατές. Στον Γιώργο από τον Λονδίνο, από τον Μελίνη, τον Χάρη, τον κύριο Θανάση που τον αγαπάω και τον εκτιμάω. Στον κύριο Νεόφυτο από τον Μπαουζή. Και γενικά σε όλους τους ακροατές, κάνα δικό κάποιον Ολυμπιακό, την καλησπέρα μου την και εύχομαι υγεία και χαρές. Λοιπόν, πρώτα θέλω να χαιρετήσω και να τιμήσω τον Χρήστο Βουζακίτη, του εύχομαι υγεία, τύχη στην Premier League και αν με ακούει κάποιος από την οικογένειά του, να πάει να φτιάξει τα πόδια του για να μην πάθει αυτό που έπαθε ο άλλος ο Ντένας.
1: Ναι, στην Γερμανία,
3: Πρέμερ Λίγκ, θέλει πόδια, μπάζα, μυϊκή μπάζα και τα σχετικά. Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσω σήμερα τον παιχταρά, τον Ζαν Μοντέρο, στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Τον καλωσορίζω και αυτόν να έχει υγεία και τύχη. Λοιπόν, μου επιτρέπεις λίγο σήμερα, κύριε Σέμιλα, να αναφερθώ στον αντίπαλο της ομάδας μου. Έχω το δικαίωμα, ναι,
1: να αναφερθείς στο...
3: στον αντίπαλο της ομάδας μου.
1: Ναι. Όταν επιστρέψουμε από διαφημίσεις, Γιώργο, μείνε στη γραμμή. Εντάξει, έχει, για να πάμε για διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Και πριν πάμε στις διαφημίσεις, να απαντήσω μόνο σε μια ερώτηση. Ένας φίλος, τώρα δεν το βλέπω το μήνυμα μπροστά μου, θα το αναφέρω και νωρίτερα, που είπε για τον Μπέιλι ότι παίζει αριστερά και έκανε και είπε και για τον Ρόκα του πώς θα παίξει. Ο Μπέιλι παίζει και δεξιά και αριστερά, παιδιά. Ο Μπέιλι είναι αριστεροπόδαρος, ο οποίος κατά κύριο λόγο έχει παίξει στην καριέρα του δεξιά, αλλά έχει παίξει και αριστερά. Σχεδόν μισά-μισά είναι τα μάτς. Είχα δει πριν τον. Ναι, 181 μάτς έχει παίξει στην καριέρα του δεξιά. 34 γκολ, 30 assist, 130 μάτς έχει παίξει την καριέρα του αριστερά με 33 γκολ και 24 assist. Είναι αριστεροπόδαρος, οπότε του αρέσει να συγκλίνει. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπορεί να το χρησιμοποιήσει και δεξιά, καθώς αριστερά αυτή τη στιγμή έχει περισσότερες επιλογές. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε περίπου 2,5 λεπτά.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
14: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
1: Ναι, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στη χθεσινή σου εκπομπή κάποια στιγμή
0: ναι.
1: μας είπες η αποστροφή του λόγου σου ότι ο αντίπαλος είναι 26 εκατομμύρια μέσα. Σήμερα μας λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι ισχύει από τα δύο?
0: Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί πέρσι ήταν 30 εκατομμύρια έξω. Φέτος είναι 30 εκατομμύρια μέσα.
1: Ωραία, λοιπόν. Εάν έχει δεν έχει πρόβλημα, θα κάνουμε ένα άλλο τηλέφωνο παρακάτω για να δούμε από πέρσι το καλοκαίρι που πούλησε τους τρεις αυτούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Έχουν μεσολαβήσει δύο μεταγραφικές περιόδους. Του χειμώνα και η φετινή τώρα του καλοκαιριού.
0: Σωστά.
1: Θα δούμε ποιος αγόρασε το χειμώνα. Π.χ. ο Αντίνο ήταν ένας παίχτης που αγοράστηκε το χειμώνα 8 εκατομμύρια ευρώ. Είμαι λάθος?
0: 6.750 νομίζω.
1: 6.750. Ωραία. 6.750 σημαίνει ότι σχεδόν τα λεφτά του. Τα μισά από τα λεφτά του αυτού του πιτσιρικά που πήγε
0: του
1: Βαγιανίδη σχεδόν εξαντλούνται μόνο από τον Αντίνο, τα μισά λεφτά, το 50%.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει πρόβλημα μας λες αυτή τη στιγμή?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα ο Παναθηναίκος.
1: Ωραία, λοιπόν, η επικαιρότητα της ημέρας σήμερα πέρα από τη μεταγραφή του εξτρέμου του Ολυμπιακού είναι για ποιο λόγο δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτή η ομάδα γύρισε πίσω, έκοψε τον δανεισμό. Χάλασε τον δανεισμό, δεν ξέρω πώς θα το εκφράσω, του Μήλος Πάντοβιτς, του Παναθηναϊκού.
0: Η Γιαγγελόνια με την οποία θα παίξει,
1: ναι.
0: Με την οποία θα παίξει ο Ολυμπιακός ο Καρασκάκη.
1: Ακριβώς, μπορείς να μας πεις τον λόγο που τον επέστρεψε πακέτο στην Αθήνα με τα εισιτήρια?
0: Δεν τον ξέρω τον λόγο, να σου πω την αλήθεια.
1: Ποιος είναι ο λόγος που κόπηκε ο παίκτης?
0: Δεν το ξέρω, σου μιλάω ειλικρινά.
1: Αυτή γιατί το στείλανε πίσω?
0: Δεν το ξέρω, ρε Γιώργο, τι να σου απαντήσω. Ξέρεις εσύ?
1: Ωραία,
0: κάτι.
1: Άλλη ερώτηση για τον αντίπαλο.
0: Χαλάνε οι μεταγραφές. Ναι, έχει συμβεί και άλλες φορές.
1: Αχ, δανεικός είναι. Δεν είναι μεταγραφή με λεφτά. Ένας δανεικός παίκτης να πάει από μία ομάδα σε μία άλλη ομάδα. Αφού ο Μήλος Πάντοβιτς είναι μεγάλος παίκτης.
0: Καλά,
1: όταν τον απέκτησε ο αντίπαλος,
0: ναι.
1: Μας έλεγαν εδώ δημοσιογράφοι, οι οπαδοί αυτής της ομάδας, ότι είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Πώς τον κόβει η Αγγελόνια και δεν δέχεται ούτε καν να τον δανειστεί τον παίκτη?
0: Προφανώς κάτι θα χάλασε. Τώρα, τι θα χάλασε αν η Αγγελόνια δεν ενδιαφερόταν καθόλου, δεν έκανε καν κρούση, έτσι.
1: Ωραία. Άλλη ερώτηση για τον αντίπαλο. Αυτό είναι, δεν είναι κανένα καλό καζούρι στου οπαδού αυτή τη ομάδα.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι
0: δεν έχει
1: πει κάτι. Είναι στη δικά μου.
0: Okay.
1: Ο κύριος Μπακασέτας, το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, το έχει λύσει?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή μιλάμε όχι. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις για να λύσει το συμβόλαιό του.
1: Το συμβόλαιο πόσο παίρνει το χρόνο ο κύριος Μπακασέτας?
0: 1.700.
1: 1.700.
0: Ναι.
1: Σήμερα άκουσα ότι είναι σε συζητήσεις να λύσει το συμβόλαιό του.
0: Σωστά.
1: Και είναι σε συζητήσεις για αποζημίωση. Δηλαδή,
0: ναι, θα πάρει...
1: ποια θα είναι η αποζημίωση στο 1.700?
0: Αυτό δεν το ξέρω. Έχει για ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Είναι 1.700 το συμβόλαιό του. Θα πάρει ένα μέρος του συμβολέου. Τώρα, ποιο μέρος θα είναι το συμβολέο αυτό, θα το δούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, και περιμένω λίγο αν θέλει σήμερα, αύριο, μέχρι την Παρασκευή, αυτό που σε έχω ρωτήσει από χτες. Να μου πεις τα διαρκεία των τέσσερων μεγάλων ομάδων.
0: Βεβαίως, Γιώργο, από αύριο γιατί
1: σήμερα. 22.000 διαρκεία.
0: Από αύριο γιατί σήμερα και εγώ είμαστε, εντάξει.
1: Ωραία, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια σου. Εύχομαι να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σα, κυρία Αναστασία.
2: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είστε?
2: Δεν είμαι και πολύ καλά, αλλά θα μου περάσει.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά,
2: γεια σα. Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Δεν το έχω κάνει ποτέ να βγω δύο φορές, γιατί βγήκα και χτες και μίλησα, αλλά καμιά φορά είναι κάποια πράγματα που όσο και να θέλεις να τα καταπιείς, το λέω έτσι, πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Λοιπόν, ξεχωριστά από αυτό που θέλω να πω, ο κύριος Γιώργος από το Χολόργο τον βγαίνει, δεν ασχολείται με άλλους και λέει πάντα, μιλάει πολλή ώρα. Λέει πάλι αλήθειες για την ομάδα του. Το έχει καταλάβει.
0: Μα αλήθειες, ναι. Η δική του αλήθεια, τέλος πάντων.
2: Δική του, ακριβώς. Δεν ασχολείται με τίποτα άλλο. Γι' αυτό το λέω. Αφήστε τον άνθρωπο να βγαίνει να λέει πράγματα που οι πιο πολλοί δεν τολμάμε να πούμε για την ομάδα μας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πω τώρα κάτι άλλο. Βγήκε πάλι σήμερα ο κύριος Σάκης.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν ξέρω κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους. Απλά τους ακούω. Μα άλλη δουλειά δεν έχει αυτός ο άνθρωπος? Η πρώτη του δουλειά ήτανε. Ποια ήταν τα οικονομικά? Είναι πολύ εύκολο. Κάνε μία αίτηση στον κύριο Μαρινάκη και πες του, στείλε μου ένα αντίγραφο της δήλωσης που έκανε στην εφορία, να δω τι γίνεται. Κατάλαβε. Δηλαδή, έχει καμία σχέση να ρωτάει και να ξαναρωτάει ποιος πήρε και πόσα λεφτά και τόσα λεφτά. Κοίταξε την ομάδα σου. Εγώ αν ήμουν στη θέση του.
0: Εντάξει, ο Γιώργος νωρίτερα ρώταγε για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να ρωτάει προς ενημέρωση. Τώρα εντάξει, σαν ξεκάει και κάποια χρειά στα σχολεία.
2: Καταλαβαίνεις πολύ καλά, δεν είναι προς ενημέρωση. Θέλει τώρα κάτι να πει. Κουτί δεν είμαστε, ούτε πολύ έξυπνοι είμαστε. Καταλαβαίνουμε. Λίγο εκεί να. Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν από αυτούς τους κυρίους. Απλά βγάζω κάποια συμπεράσματα από αυτά που λένε. Τώρα άλλη δουλειά δεν είχε να κάνει, δεν κοιτάει την ομάδα του. Ναι, γιατί και εγώ θα γίνω κακιά σήμερα. Εγώ αν 30 χρόνια, στα 30 χρόνια έπαιρνε ο Ολυμπιακός δύο πρωταθλήματα, ένα το 4 και ένα το 10, θα είχα κρυφτεί και δεν θα έλεγα όχι απλά ότι είμαι Ολυμπιακός, δεν θα ασχολιόμουν καθόλου με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και γενικά μετά λέει και στο τέλος, λες και δεν ήξερε κάποια πράγματα, ότι καλά έτσι είναι. Και συνεχίζουμε τώρα, και πάλι δεν θα ήθελα να το πω. Βγαίνει τώρα ο κύριος, πώς λέγεται, Μπίλ, τον λέτε?
0: Ναι.
2: Ναι. Να διαμαρτυρηθεί, γιατί δεν βγαίνει ο άλλος, ο κύριος ο Άλκης.
0: Όχι, ερώτησε, δεν διαμαρτυρηθεί, ερώτησε.
2: Ναι, ερώτησε. Είναι ένα πολύ μορφωμένο παιδί, λέω, δεν ξέρω εγώ, λέω παιδί πάντα τους νεότερους. Είναι πολύ μορφωμένος και χρησιμοποιεί με κασαρεβουσιάνικες, να το πω, λέξεις και χαρακτηρισμούς, πολύ σοβαρά πράγματα που δεν έπρεπε να τα πει. Και γι' αυτό και τον απέκλεισαν να είναι.
0: Κύριε Αναστασία, αλλά το θέμα αυτό θεωρείτε λήξαν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται
2: να συζητάμε. Ακριβώς. Αλλά να καταλήξω κάπου, γιατί και εγώ κάποια πράγματα τα κρατάω μέσα μου πάρα πολλά χρόνια και υποφέρω όταν τα σκέπτομαι. Βγαίνει τώρα λοιπόν ο κύριος Μπίλ, έτσι λέγεται.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, όταν εγώ για πρώτη φορά, εγώ κατά τύχη βγήκα καταρχήν πριν 30 χρόνια στο Sport FM, άκουσα τον κύριο Μπάμπη. Έτσι τυχαία να άκουσα ένα τραγούδι του Ρέμου, τόσο αγαπώ, τότε ήταν πολύ νέο παιδί, και όταν τελείωσε λέει αφιερωμένο στον Ολυμπιακό. Λέω τι λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος, και κάθομαι και ακούω και έμαθα ότι υπάρχει ένας σταθμός που μπορείς να βγεις να μιλήσεις.
0: Ναι.
2: Εγώ το εκμεταλλεύτηκα, σε εισαγωγικά το λέω εκμεταλλεύτηκα, έβγαινα μια φορά την εβδομάδα γιατί ήμουν γυναίκα και δεν έβγαιναν άλλες. Όπως και το παράπονο μου είναι τώρα, μια παρένθεση κάνω, όσες γυναίκες είναι στο γήπεδο παλιά δεν πηγαίναν γυναίκες. Εγώ ντρεπόμουν που ήμουν μόνη μου και από μικρή και πιο μεγάλη. Τώρα είναι πάρα πολλές γυναίκες. Γιατί δεν βγαίνουν οι γυναίκες να μιλήσουν και αυτές να πούνε ένα πράγμα? Το αφήνω στην άκρη. Ο κύριος Μπίλ λοιπόν θεώρησε ότι κακός ο κύριος Άλκης, εγώ δεν κρίνω αν καλός ή κακός έφυγε, αλλά μιλάει ποιος? Αυτός που όταν ένας επιλεγόμενος καθηγητής, έτσι τον λέγανε, καθηγητή, με αυτό το όνομα έβγαινε στην εκπομπή που έκανε ο κύριος Γεωργίου, βγήκε και είπε κάτι για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και για τον κόσμο του Ολυμπιακού, που εάν εγώ αυτό το έβγαζα έξω, 1 εκατομμύριο κόσμος θα έκανε μηνύσεις. Το κρατάω μέσα μου, δεν το έχω πει πουθενά σε κανέναν αυτή τη φράση. Βγήκα μόνο και είπα στον κύριο Γεωργίου, συγγνώμη, αυτό που είπε τώρα ο κύριος λεγόμενος καθηγητής, τι είναι αυτό που είπε? Λέω, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Μα τι λέτε, λέω, τι θα πει ό,τι θέλει? Αυτοί οι χαρακτηρισμοί που έκανε για τον πρόεδρο και για μας πάνε κατευθείαν στο δικαστήριο. Μου λέει κάντε ό,τι θέλετε. Και δεν προλαβαίνω να κλείσω, βγαίνει ο κύριος Μπίλ και τι λέει? Άκου εδώ Γιώργο, αυτή είναι μια τρελή Ολυμπιακός. Και βγαίνει παντού, που δεν υπήρχαν κανάλια τότε. Ναι, μη τη βγάλεις παρακαλώ ξανά ποτέ. Λέω συγγνώμη για αυτά που λέω τώρα σήμερα, αλλά τα έχω μέσα μου πολλά χρόνια. Λέει μη τη αφήσεις να ξαναβγεί έτσι. Και εγώ την άλλη μέρα βγαίνω να πω ότι γιατί που με ξέρει αυτός και πώς και τι, και ξέρετε τι απάντηση μου δώσανε? Έχω εντολή να μην σας αφήσω ξανά να βγείτε να μιλήσετε. Μες. Αυτός είναι ο κύριος Μπίλ, ο οποίος τώρα τον έπιασε ο πόνος, γιατί ο φίλος του χρησιμοποίησε λεξιλόγιο που δεν επιτρεπότανε. Λοιπόν, να μην κρυβόμαστε, δεν τα βγάζω έξω, τα έχω μαζεμένα γιατί έχω ακούσει κατά καιρούς πάρα πολλά. Γι' αυτό παρακαλώ οι γυναίκες που είστε Ολυμπιακοί τουλάχιστον, γιατί οι άλλοι δεν ξέρω τι κάνουν, να βγαίνετε να λέτε κάποια πράγματα. Εγώ και ένα στραβό να πω, αμέσως θα εκτεθώ, γιατί είμαι μια γυναίκα ανάμεσα σε πόσους σας παίρνουν, 50%. Εγώ όμως θέλω να βγω, να πω την άποψή μου.
0: Και καλά λοιπόν, κάνετε, η Αναστασία δεν παίζει κανένα ρόλο να είστε γυναίκα.
2: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ και σε ευχαριστώ και με τον τρόπο που με αντιμετωπίζεις. Γιατί έχω ακούσει, γιατί δεν έχω από πιάτα από δημοσιογράφους που τώρα εν ενεργεία βγαίνουν και, ναι, και τους ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Όλοι οι άνθρωποι να τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, έτσι δεν έχει να λέει άμα είναι άντρας, γυναίκα.
2: Όχι, κανένα πρόβλημα και το έχω
0: καταλήξει,
2: έχω μεγάλη εκτίμηση. Δεν το λέω για κανέναν άλλο λόγο. Ναι. Από την πρώτη μέρα που σε άκουσα, τη δεύτερη, έβγαλε ένα συμπέρασμα μόνο μου, το οποίο συντηρώ και το βλέπω ότι γίνεται ακόμη πιο σωστό. Χίλια συγγνώμη για αυτά που είπα, αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να τα πω, όταν κάποιοι διαμαρτύρονται, όταν λένε στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή.
0: Κύριε Αναστασία, να είστε καλά, καλά απόγευμα.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητάω συγγνώμη.
0: Όλα καλά, κύριε Αναστασία,
2: να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Αρχικά να πούμε ότι η Krasnodar έχει ανεβάσει την προσφορά της για τον Jelson Martins στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε deal. Από εκεί προκύπτει ουσιαστικά και για τον Thiago Nunes, για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός να πάει να πάρει τον Bailey και τον Thiago Nunes και να φύγει ο Jelson Martins ως ένα καλυμμένο στις θέσεις των extreme. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει: Γαβρίνα Παλιουράκο, στέλνω μηνύματα στο Λίμπερο. Μόλις δουν που γράφω Γαβρίνα και πως δεν είμαι πάω και τα διαβάζουν, εύχομαι νίκη στον όφιλε η αποστολία. Και λέει: Θέλω να δώσω φιλιά σε νεόφιλε, τον Γιώργο Βολονδίνο, κύριο Γιώργο, Χάρη, Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα. Γεια σου, αποστολία, να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης 7 λέει: Απορώ με την υπομονή σου και την ευγένειά σου απέναντι σε άτομα που νομίζουν ότι είσαι υπάλληλό του αντί να σέβονται το βήμα που του δίνει. Εν τω μεταξύ, από μπάλα ξέρουν ότι μπορεί να ξέρει ένα Ζουλού, μυρωδιάδε εντελώ και βαράνε παλαμάκι για παίχτε που ούτε καν τους ήξεραν και το μόνο που λένε είναι αφού κοστίζει ακριβά, άρα θα είναι καλός. Μυρωδιάδες από μπάλα εντελώς. Καλή συνέχεια να έχεις υγεία, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτης, που είναι αλήθεια τώρα, δεν θυμάμαι ποιο τηλεφώνημα ήταν και το σχολιάζει με αυτόν τον τρόπο, αλλά okay, δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για το τελευταίο κομμάτι και σε σένα εύχομαι τα καλύτερα, με υγεία πάνω απ' όλα. Και καλά απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Τάσος λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Ο Μπέιλι είναι αριστερό εξτρέμ. Αυτό το μήνυμα είχα δει νωρίτερα. Τον πιτσιρικά τον Ρόγα, γιατί τον πήραμε τότε, λέει ο Τάσος από την Αργυρούπολη. Τάσο, απάντησα από νωρίτερα, γιατί δεν ήθελα να σας αφήσω με την απορία. Ο Μπέιλι λοιπόν παίζει, παιδιά, και δεξιά και αριστερά. Κατά κύριο λόγο, περισσότερα παιχνίδια στην καριέρα του έχει παίξει δεξιά. Αριστεροπόδαρος είναι ο Μπέιλι. Πολύ γρήγορος εξτρέμ και με καλή τεχνική κατάρτιση. Οπότε μπορεί να παίζει ο Ρόγα αριστερά, ας πούμε, και ο Μπέιλι δεξιά. Μην πειράζει το φίλο μου από την Ελευσίνα, μας κάνει και γελάμε. Δεν θέλουμε να το χάσουμε, λέει ο Τάσος από την Αργυρούπολη. Ο Σπύρος λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Είναι οριστικό του Λέων Μπέιλι. Ο Μπέιλι, παιδιά, έρχεται στην Αθήνα. Υπάρχει προφορική συμφωνία. Τώρα δεν υπάρχει ακόμα γραπτή συμφωνία. Προφορική συμφωνία, έρχεται στην Αθήνα εντός της ημέρας ώστε να ανακοινωθεί και το βράδυ να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Και θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Λέει: Τέτοια μεταγραφή ήταν και στα δύο μάτς Ολυμπιακό στο conference, νομίζω, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Πολύ σωστά το αναφέρεις. Μάλιστα, τότε στο conference τα είχε πάει και εξαιρετικά ο Μπέιλι. Είχε πετύχει αρκετά γκολ και είχε μοιράσει και αρκετές assist. Ήταν από τους διακριθέντες τότε για την Aston Villa.

0: Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Ποιος είναι από την Ελευσίνα που είπε?
0: Μάλλον θα έχει μπερδευτεί ο φίλος. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιον από την Ελευσίνα.
1: Για το Κιάτο ήθελε να πει μάλλον. Κοίταξε να δεις τώρα τι ήθελα να πει.
0: Βέβαια το μήνυμα είναι πριν τον Μπίλο, οπότε για κάποιον άλλο θέλει να πει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Καλά, αυτό είναι διαχρονικό, εσύ ξέρω θα βγει γι' αυτό το πέ. Κοίτα να δεις τώρα εδώ, τώρα πώς να αρχίσω δεν ξέρω κάτι, γιατί κάνεις και εκπομπή μισή ώρα μιλάς εσύ, τώρα πότε θα μιλήσουμε εμείς, γιατί βγήκα τώρα έτσι.
0: Για πες.
1: Μπλόκαρα τώρα. Δεν θα βγει, ρε φίλε, και η προσπαθία μας επιβάλλει τώρα, σου λέει, γιατί το συγκεκριμένο άτομο, δεν θέλω να πω και το όνομά του, γιατί το κλείσανε και κάνανε λάγανε. Πριν ανοίξει την εκπομπή, εσύ άκουσα, επειδή δεν είχα την ακούσει αναγκαστικά το πράσινο FM εκεί του Αλαφουζόλ, λοιπόν, βγήκαν καμιά πενινταριά, όλοι πράσινοι, λοιπόν, δεν τους κάνει να βγαίνουν εκεί, πρέπει να έρθουν και εδώ να χαλάσουν και αυτό το σταθμό. Ακροβατής, δεν σου κάνω υποδείξεις.
0: Ναι, Χάρη, εμείς δεν στρεφόμαστε σε κάποια συγκεκριμένη μερίδα.
1: Είναι προκλητική, είναι προκλητική. Ναι. Είναι προκλητική, ακροβατής, το ξαναλέω, μιλάμε τα αφεντικό. Εμείς ήμασταν στον κατακόκκινο Βερβελέ και φύγαμε γιατί αντιδράσαμε. Το έχουμε και πολύ εύκολο να φύγουμε, δεν σε απειλώ, το λέω. Αυτά μας έχουν βγάλει από τα ρούχα μας. Αυτό
0: ναι, Χάρη, αρχικά εμείς δεν προσεγγίζουμε μια συγκεκριμένη μερίδα.
1: Η κυρία, πώς την λένε πριν, η κυρία Αναστασία, μιλάει έτσι, δεν το έχει βγάλει ποτέ από μέσα της. Και έπιασε και το βγάλε, την αγανακτήσατε. Λοιπόν, δεν είναι τώρα ο άνθρωπος, είναι ένα παιδί. Τώρα δεν είχα μιλήσει εγώ προσωπικά μαζί του. Έχει, το εκδηλώνει σε κάθε... που εγώ το εκδηλώνω συνέχεια, έτσι. Αυτός βγαίνει κρυψίνους, βγαίνει έτσι, βγαίνει αλλιώς. Δεν αντέχουνε, θέλουν να βγουν και από εδώ, να μας διώξουν και από εδώ. Λοιπόν,
0: Χάρη,
1: δεν θα του πέρασει όμως.
0: Ωραία, αρχικά ηρέμηση λίγο.
1: Γεια σου,
0: Χάρη, γεια. Αρχικά να πούμε ότι παιδιά, εμείς δεν προσεγγίζουμε μια συγκεκριμένη μερίδα κόσμου. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να το έχουμε κάνει αυτό και να έχουμε προσεγγίσει πολύ μεγαλύτερη μερίδα μια συγκεκριμένη ομάδα, ας πούμε, οποιασδήποτε ομάδα. Είναι το πιο εύκολο πράγμα αυτό, έτσι. Εδώ το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θέλουμε να γίνουμε μια ραδιοφωνική παρέα. Τώρα το τι έχει γίνει πριν από αρκετά χρόνια, καλός ή κακός, σίγουρα βγαίνατε και σε άλλους σταθμούς, δεν βγαίνετε εδώ πρώτη φορά, οι περισσότεροι τουλάχιστον, αν όχι όλοι, οπότε σίγουρα μπορεί να έχετε και κάποια προηγούμενα μεταξύ σας. Τώρα βέβαια το τι γινόταν στους προηγούμενους σταθμούς, καταλαβαίνετε πως δεν θα παίρνει κάποιο τηλέφωνο εδώ και εγώ θα πρέπει να ανατρέξω όλη του την πορεία, το που έχει βγει, τι έχει κάνει και πάει λέγοντας, για να δω τι είναι ο καθένας. Εγώ όλους σας έχω γνωρίσει από εδώ. Καλώς ή κακώς, πριν δεν παρακολουθούσα με κάποια συχνότητα, ας πούμε, εκπομπή που έβγαιναν ακροατές, οπότε δεν μπορώ να ξέρω από πριν τι γινόταν. Εμείς κρίνουμε το τι γίνεται εδώ πέρα, το τι κάνει ο καθένας εδώ πέρα, οπότε δεν θα βγω σε κάποιον, ας πούμε, και θα πω Θέμη, πριν από τόσα χρόνια έχεις κάνει κάτι φάουλ σε άλλη εκπομπή και πάει λέγοντας, ενώ εδώ είσαι εντάξει, οπότε σε κόβω. Είναι νομίζω απλή λογική, παιδιά. Επίσης δεν θέλουμε να διώξουμε κανέναν. Είναι επιλογή του καθενός αν θέλει να ακούσει ή δεν θέλει να ακούσει. Επίσης η συμπεριφορά ενός ανθρώπου, αυτό ισχύει σε όλα τα θέματα, δεν κρίνεται από το τι ομάδα υποστηρίζει. Δηλαδή, επειδή κάποιος για τους χύψη λόγους, για λόγους που γινόμαστε από μικρή μια ομάδα, επειδή είναι, ας πούμε, Ολυμπιακός, έχει κακή συμπεριφορά, επειδή είναι Ολυμπιακός, έχει κακή συμπεριφορά επειδή μπορεί να είναι σαν άνθρωπος. Ή κάποιος επειδή έχει πολύ καλή συμπεριφορά επειδή είναι, ας πούμε, Παναθηναίκος, δεν σημαίνει ότι έχει πολύ καλή συμπεριφορά επειδή είναι Παναθηναίκος, σημαίνει ότι επειδή είναι σαν άνθρωπος. Δεν θα πρέπει καν να βάζουμε στην ίδια κουβέντα το ότι αυτοί και εμείς. Δεν υπάρχει αυτοί και εμείς. Ο αθλητισμός θα πρέπει να ενώνει, θα πρέπει να είμαστε παρέα, να γίνεται okay, το καλαμπούρι να υπάρχει. Και το αθλητισμός δεν είναι για να χαλιόμαστε, παιδιά. Νομίζω ότι θα πρέπει να το πάρουμε λίγο αλλιώς μερικοί. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Σπύρο, διάβασα τα μηνύματά σου. Ο Λευτέρης λέει: ο Ιαν που εξαφανίστηκε να στείλει μήνυμα αντίον του Μαρινάκη. Θέμη, αυτή είναι η φάση. Μου έχει στείλει μια φάση όπου. Δεν τη θυμάμαι, ας πούμε, αλήθεια. Λευτέρη. Από ό,τι λέω, πάντως πρέπει να πηγαίνει από συμπαίκτη. Αν πάει από συμπαίκτη μπάλα, δεν δίνεται, ειδικά από κοντινή απόσταση. Δεν τη θυμάμαι πάντως τη φάση. Τώρα μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Πρέπει να τη δω. Είναι άλλο μια εικόνα και άλλο το βίντεο. Θέμη πήρε μπέιλι ο Ολυμπιακός. Τώρα το διάβασα το Ρωμάνο, το είχε στείλει νωρίτερα το μήνυμα αυτό. Λέει: πες στον κύριο Κωνσταντίνο πως ο Τζέλσον έφυγε με 6 εκατομμύρια ευρώ στην Κράσνονταρ. Δεν είναι το θέμα με τη Λίμπαρ, θέμα χρημάτων, λέει ο Λευτέρης. Ναι, παιδιά, εντάξει, νομίζω ότι και με τη Λίμπαρ δεν θα έχει τόσο μεγάλο θέμα να φύγει ο Τζέλσον. 6 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα πολύ καλό ποσό για τον Τζέλσον Μάρτινς. Ο Ολυμπιακός θα βάλει λεφτά στα ταμεία του για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα πάρει και αυτό σε ένα μεγάλο συμβόλαιο, 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, θα διάσει και θέση για έναν ακόμη εξτρέμ για τον Ολυμπιακό, οπότε όλοι νομίζω ότι είναι ευχαριστημένοι. Ο Γιάννης λέει: ο Λυκογιάννης είναι ανώτερος από τον Πίλιο, με καλύτερες παραστάσεις και καλά στημένα. Θα βοηθήσει την ΑΕΚ. Συμφωνώ, Γιάννη, και εγώ πιστεύω θα βοηθήσει την ΑΕΚ ο Λυκογιάννης. Και τον θεωρώ για καλύτερο ποδοσφαιριστή από τον Πίλιο. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα Θέμη, έκλεισα για Βέλγιο να δούμε τη Σάντερλαντ. Προσπάθησα για Μιλάνο, αλλά καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ δύσκολο. Θέμη, την επόμενη φορά ρώτα το Σάκη να σου πει 5 παίκτες του Παναθηναϊκού. Είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρει. Πάντως στο Μιλάνο θα ήταν ωραία εκδρομή. Κώστα, παίζει Μίλαν Σάντερλαντ. Δεν θυμάμαι ημερομηνία, να σου πούνε αλήθεια, αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Να πας όπου μπορείς, Κώστα. Νομίζω αυτές οι εκδρομές είναι αυτές που μένουν έτσι. Και να περάσεις όμορφα όπου και να πας. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα Θέμη, δεν μου λες τι πρόβλημα έχει αυτός ο Γιώργος. Συνέχεια να ασχολείται με τον αντίπαλο. Όπως λέει, τέλος πάντων, του εύχομαι να κοιμάται για να ξυπνάει αυτόν τον εφιάλτη. Και μεταξύ μας είναι τιμή μου που ασχολείται με την ομάδα μου τόσο και όχι με τη δική του. Πολλές φορές έχει ασχοληθεί με τη δική του ομάδα και κατά κύριο λόγο, Τάκη, με την ομάδα του. Δεν είπε κάτι κακό, ρε παιδιά. Μην τρελαινόμαστε. Είναι άλλο το να μην μιλάς άσχημα για τον αντίπαλο και άλλο το να μην μιλάς καθόλου για τον αντίπαλο. Δεν σου απαγορεύει κανένας. Δηλαδή, τι είναι ο αντίπαλος. Λες και έχουμε. Τι να πω. Απλά ρώτησε, κάποιες ερωτήσεις έκανε χωρίς καμία ειρωνία, του απάντησα και τελείωσε εκεί το θέμα. Δηλαδή, γιατί πρέπει να τα αναλύουμε όλα. Ο Μάνος λέει: φέτος έχει πουλήσει 20.000 διαρκεία, το 24-25 19.000 και το 25-26 όλα. Προφανώς λέγεται τον Ολυμπιακό Μάνος Στραμόγλος. Θα κάνουμε την έρευνά μας και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο τις επόμενες ημέρες που θα ηρεμήσουμε για λίγο με τα γραφικά. Ο Πάρης λέει: αυτά που είπε η κυρία Αναστασία για το ταξιδί είναι 100% αλήθεια. Το έχω ακούσει και εγώ, λέει ο Πάρης, για τον Bill by Taxis να πει Πάρη. Δεν είναι αμφιβάλλω για αυτά που είπε η κυρία Αναστασία. Δεν νομίζω ότι τα βγάζει στο μυαλό της. Και καλά έκανε και τα έβγαλε από μέσα της αυτή τη στιγμή που τα κράταγε χρόνια. Αλλά μιλάμε και πάλι για μια κατάσταση η οποία είναι πολλά χρόνια πριν, παιδιά, και όχι αυτήν εδώ την εκπομπή, έτσι. Ο Τάσος λέει: ο Σάκης, ο φίλος μας, νομίζω είναι από Ελευσίνα. Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, Τάσο, γιατί βγαίνει συνέχεια ως Σάκης, δεν λέει περιοχή. Ή θα έχει πει παλιότερα και δεν θα το θυμάμαι εγώ. Να σε καλά, Τάσο. Ο Δημήτρης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Δυστυχώς οι αθλητικές εκπομπές λόγω για κάποιους είναι το μέρος να δείξουν την προσωπικότητά τους, λέει ο Δημήτρης. Το θέμα, παιδιά, είναι να δείξουμε τις γνώσεις και να πούμε τις απόψεις μας στα αθλητικά δρόμενα, έτσι. Δεν είναι να δούμε ποιος έχει τους καλύτερους οπαδούς και ποιος είναι πιο μάγκας από τον άλλον. Να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Παρέα πρέπει να είμαστε, να περνάμε πολύ καλά και όχι να χαλιόμαστε και να ανεβάζουμε ένταση και πίεση. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, εσείς?
2: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σας, κύριε Μάκη.
2: Λοιπόν, μας έχετε χαλάσει το μεσημέρι. Γιατί το μεσημέρι είναι για μένα η ώρα της ξεκούρασης. Από πιτσιρικάς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, από τη μια εσύ, από την άλλη ο φίλος μου Αντύπας.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πού να δώσω λογαριασμό. Θα χάσω τον ύπνο μου. Πάμε τώρα στα αθλητικά. Πρώτα στα
0: από ποια όψη? Α, ότι εννοείς, Μάκη, ότι κάθεσαι ώρες στο ραδιόφωνο. Αυτό δεν εννοείς?
2: Ναι, θέλω να πω.
0: Έτσι όπως με το πες στην αρχή, νόμιζα ότι είχες κάποιο παράπονο. Γι' αυτό περίμενα.
2: Όχι, όχι. Αλλά το πήγες αλλού. Και εσένα και το φίλο μου τον Ηράκλη.
0: Να σε καλά, Μάκη, σε ευχαριστώ.
2: Εσένα δεν σε λέω ακόμα φίλο, γιατί δεν σε έχω γνωρίσει. Όχι προσωπικά, τη φατσούλα σου, ρε παιδί μου, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά. Και μετά θα πάμε στα λίγο πολύ σοβαρά.
0: Για πάμε.
2: Βλέπω τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος πλησιάζοντας πλέον, είναι ήδη η τελευταία μέρα των μεταγραφών για άτομα που πρέπει να δηλωθούν στην λίστα, έχει πιάσει τα βάνη.
0: Ναι.
2: Τα χρήματα που χαλάει είναι πρωτοφανή. Ποιο είναι το περίεργο με αυτό που έχω σκεφτεί εγώ και μου φαίνεται ότι είναι περίεργο?
0: Ναι.
2: Λέγαμε παλιά, ή άκουγα τουλάχιστον, γιατί εγώ δεν μπορούσα να το πω, ότι περιμένουν οι ομάδες να φτάσουν προς το τέλος οι μεταγραφές και που πέφτουν οι τιμές γιατί θα υπάρξουν παίχτες ενδεχομένως και καλοί που δεν θα μπορέσουν να πάνε σε κάποιο πρωτάθλημα πολύ υψηλότερης ποδοσφαιρικής στάθμης από της Ελλάδας, οπότε θα τους βρούμε εμείς σε καλές τιμές. Εδώ όμως φέτος οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη.
0: Ναι.
2: Πώς το καταφέραμε αυτό?
0: Εντάξει, ο Πουέρτα, βασικά είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ας πάρουμε την περίπτωση του Πουέρτα και του Μπέιλι.
2: Πουέρτα... γενικά, δεν στέκω μόνο σε αυτούς τους δύο.
0: Ναι, όχι, απλά το αναφέρω σαν παραδείγμα. Θέλω να το αναφέρω. Ο Πουέρτα, άμα πήγαινε ο Ολυμπιακός να τον πάρει τον Ιούνιο, εδώ πήγε μέσα Αυγούστου να τον πάρει και για αυτόν τον ίδιο λόγο που θα αναλύσω σε πολύ λίγο. Δεν ήθελε. Αν πήγαινε ο Ολυμπιακός να τον πάρει τον Ιούνιο, θα έλεγε ότι παιδιά, εγώ okay, πληρώνω τη ρήτρα, αλλά εγώ θέλω να δω αν θα έχω κάποιες προτάσεις από καλύτερο πρωτάθλημα για να πάω εκεί. Όπου αυτό έγινε, ήταν να κλείσει την Μπενφίκα, δεν έκλεισε την Μπενφίκα, οπότε σου λέει ο Ολυμπιακός υπάρχει κοινό, τι είχαμε για αύριο μεθαύριο. Είναι μια καλή επιλογή. Ο Μπέιλι, ας πούμε, μπορεί, παράδειγμα, δεν ξέρουμε πόσο ακόμα, μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός με 10 εκατομμύρια ευρώ. Αν πήγε να τον πάρει τον Ιούνιο, μπορεί να ζήταγε τα διπλάσια. Τυχαίο παράδειγμα η Άστον Βίλα.
2: Μα δεν είναι μόνο ο Πουέρτα και ο Μπέιλι και ο Α και ο Β ή ο Ουναή που παλεύει ο Παναθηναϊκός. Και οι παίχτες που έχουν έρθει σε εμάς δεν έχουμε χαλάσει πολύ λίγα χρήματα. Όλοι έχουν πάρει κοντά στο 8, 10, εκεί γύρω παίζεται το ποσό.
0: Ναι.
2: Πρώτα το 8-10 ήταν το ταβάνι. Μα δεν είναι ταβάνι, είναι ο πάτος. Από εκεί ξεκινάνε οι ομάδες.
0: Σωστά.
2: Και λέω τώρα εγώ. Όλη τη χρονιά έχουμε πάρει γύρω στους 13-14 που φτάνουμε τώρα. Όλη τη χρονιά.
0: Και παραπάνω.
2: Βλέποντας την απόδοση του Ολυμπιακού, όλοι εκεί που είναι στο τεχνικό team δεν μπορούσαν να διακρίνουν τις ελλείψεις ποδοσφαιριστές που υστερούσαν στο πρωτάθλημα και έπρεπε στη θέση τους να έρθουν κάποιοι άλλοι. Δεν έπρεπε λοιπόν όλη τη χρονιά ή προς το τέλος να έχουν στα μπάρι τους παίχτες θα χτυπήσουν ενδεχομένως να μην τους προλάβουν κάποιοι άλλοι και να τους πετύχουν και σε πολύ καλύτερες τιμές. Γιατί τώρα με το καλοκαίρι, όταν ακουγόταν ότι ο Ολυμπιακός δίνει τόσα, εμφανιζόταν μια άλλη, έδινε παραπάνω.
0: Ναι.
2: Ενώ αν είχαν, πώς λέει, πριν πεινάσεις μαγειρεύεις, πώς το λένε.
0: Ναι, πριν πεινάσεις μαγειρεύεις. Ναι.
2: Λοιπόν, εμείς όμως δεν το πράξαμε και δεν είναι η πρώτη χρονιά που δεν το πράττουμε. Δεν το έχουμε εδώ και κάποια χρόνια. Περιμένω μόνο τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Αυτό.
0: Ναι, το είπε και ο ίδιος ο Βαγγελής Μαρινάκης ότι εκείνη την περίοδο υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες. Οπότε γι' αυτό πρέπει να περιμένουν. Και το είχε πει και μάλιστα και ο Κορδόν, ο οποίος είχε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Δηλαδή, άμα είναι κάτι σοβαρό και πάει το πράγμα αλλού, προφανώς.
2: Και εμείς,
0: ναι. Τώρα, βέβαια, επειδή υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, δεν γίνεται ο καθένας, ας πούμε, που παίρνει τηλέφωνο στο σταθμό.
2: Δεν είναι εγώ τώρα, δώστε μου το τηλέφωνο.
0: Ναι, αυτό λέω, κύριε Μακή, ότι αν εσείς θέλετε να το πάτε αλλού το πράγμα, προφανώς μπορεί να γίνει. Αν κάποιος ξεφύγει κάποια στιγμή πάρα πολύ, Μπορεί να γίνει. Αλλά το να παίρνει, να λέμε, να δίνουμε τα, τα τηλέφωνά σας σε όποιον θα ζητήσει, δεν γίνεται αυτό.
2: Όχι. Δεν έχω τέτοια απέτηση. Το είπα.
0: Όχι. Δηλαδή τώρα, αν ζητήσετε το τηλέφωνο του οποιοδήποτε, δεν θα σας το δώσουμε. Σας μιλάω ειλικρινά.
2: Αν βάλω ένα δικηγόρο.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αν θεωρείτε ότι προσβληθήκατε και ότι θα πάει δικαστικά, αυτό μετά υπάρχουν οι απαραίτητες διαδικασίες.
2: Μου πρόσεξε. Αυτό δεν το λέω με την έννοια των απειλών.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Απλά ρωτάτε. Okay.
2: Έτσι. Μια ερώτηση κάνω. Αν σταματήσει να απευθύνεται προσωπικά με μειωτικούς χαρακτηρισμούς απέναντι στο πρόσωπό μου, τότε πράγματι θα πράξω ανάλογα.
0: Κύριε Μάγκη, να είστε καλά, πρέπει να κλείσω. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάμε γρήγορα 2-3 μηνύματα και να αποχωρήσουμε. Ο Τάκης λέει: επειδή σε θεωρώ έξυπνο άνθρωπο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν καταλαβαίνεις την ηρωνία, όχι μόνο τα λεγόμενα, αλλά και τον τόνο της φωνής σου. Για πρόσεξε την επόμενη φορά, αν θέλεις. Τάκη, δεν το λέει με αγάπη προφανώς, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε ηρωνία ούτε προσβολή, έτσι. Ο Λάμπης λέει: ο Νταβιτασβίλη έχει κάτι, δεν θέλει Ελλάδα, Λάμπη, ο Νταβιτασβίλη, οπότε την ξεχνάμε αυτή την περίπτωση. Καλό απόγευμα από Κύθνο. Γεια σου, Λάμπη, την όμορφη Κύθνο. Τελευταίο μήνυμα. Ο Γιάννης Θέμη, θέλω να σε ενημερώσει ο κύριος Σταραμόπουλος για τη διάσπαση της Νόβα και της Κοσμοτέ. Αν ισχύει για την τρέχουσα περίοδο, γιατί ο λογαριασμός μας ήρθε μειωμένος. Λέει στο μισό, λέει ο Γιάννης. Δεν το έχω δει κάτι τέτοιο, Γιάννη. Λοιπόν, πρέπει να αποχωρήσουμε, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήταν εγώ, η Μίλα μου για μπάλα. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3, όπου θα έχουμε πάλι πάρα πολλά να συζητήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη και ακολουθεί η μετάδοση του αγώνα Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ.
6: Ριτερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλος και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη, σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 2026 και είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Για πάμε λοιπόν μαζί, θα πάμε μαζί. Μέχρι τις 6 έχουμε αθλητική δραστηριότητα, έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε λοιπόν κύπελο Ελλάδα σήμερα, είχαμε το πρώτο παιχνίδι εχθές ανάμεσα στο Βόλο και την Καλαμάτα 2-2. Σήμερα το παιχνίδι που μόλις έχει ξεκινήσει τώρα ανάμεσα στον Έστω Χρυσούπολης και την ΑΕΚ. Και βεβαίως Μαρκό και Φυσιά, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Πανσεραϊκός Ατρόμητος και ΠΑΟΚ Όφη 10 και 4. Και αύριο ολοκληρώνει την League Phase του κυπέλου. Ολοκληρώνεται με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ. Έχουμε λοιπόν μεταδόσεις. Τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε με το γήπεδο, προκειμένου με τον Νίκο Κατσάτσο να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία από την αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολη ΑΕΚ. Ο Νίκος Κατσάτσος λοιπόν, λίγο αργότερα στο ΑΕΛ Ολυμπιακός θα είναι ο Γιώργος Ιωάννου και στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Όφη ο Στέλιος Τεριάδης. Αυτά λοιπόν στη συνέχεια, προς το παρόν πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε.

και στην Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ, ανακαλύψτε και online στο labote.gr. Να πούμε ότι το παιχνίδι μέχρι να συνδεθούμε με τον Νίκο Κατσάτσο είναι στο 7ο λεπτό, ναι, στο ΣΑΕΚ 0-0, το 0-0 παραμένει τηλεοπτικά μετάδοση από το Sky.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Νίκο Κατσάτσο κοντά μας. Για πάμε να μας μεταφέρει τα πρώτα στοιχεία και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 943 Intervention Ελλάδα Sports. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στο ΔΑΚ Χρυσούπολης. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, την ώρα που φεύγει ο Νέστος πάρα πολύ ωραία στην επίθεση από τα αριστερά, την οποία έκανε ο Μαεδανός. Ωστόσο, κόβεται από τον Κέβιν Αριάγα, ο οποίος Ουρουγουάνος Χαφ είναι για πρώτη φορά βασικός στην εντεκάδα του δικεφάλου. Ολικό rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς. Θα πάμε τώρα στις εντεκάδες. Για τον Νέστο Χρυσούπολη, την ομάδα του Τιμόθεου Καβάκα, έχουμε ένα σύστημα 3-4-3 με τον Αστρά στο τέρμα, Παντεκίδη, Δερμιτζάκη και Γκιόνι στα στόπερ, αριστερό wingback ο Μαϊδανός, δεξί wingback ο Τριμάτης, τα δύο χαφ να είναι ο Θωμαίδης και ο Μπάλτας, από τα δεξιά ο Τότσκα, από τα αριστερά ο Κασέμι και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης. Την ώρα που φεύγει τώρα η Άκη στην επίθεση, Κάρινεν το σουτ, δοκάρι ο Γκατσίνοβιτς, ήταν αυτός ο οποίος πήγε να κρεμάσει τον τερματοφύλακα της Χρυσούπολης, να κρεμάσει τον τερματοφύλακα τον Αστρά και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα της ομάδας της Καβάλας. Πάμε τώρα λίγο στην ΑΕΚ που παίζει με το κλασικό 4-4-2 όπως είναι στα χαρτιά, γιατί στην πραγματικότητα το σύστημα είναι ένα 4-2-2-2 και με τα δύο μπακ να ανεβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μπρινιόλι στο τέρμα, Γεωργίεφ από τα δεξιά, από τα αριστερά ο Λυκογιάννης, Αλεξίου και Βίντα τα δύο στόπερ, ντεμπούτο για τον Αλεξίου αλλά και για τον Λίκο Γιάννη. Καν Κάιρνεν και Κέβιν Αριάγα στα δύο χαφ, τα δύο αμυντικά χαφ. Τα επιθετικά χαφ ο Γκατσίνοβιτς από τα δεξιά και ο Μάνταλος από τα αριστερά. Και οι δύο επιθετικοί είναι ο Καλοσκάμης λίγο πιο πίσω από τον Ζήνη. Αυτά τα ολίγα. Να πούμε επίσης για την ΑΕΚ ότι δεν υπάρχει ούτε Γιώβιτς ούτε Βάργκα στην αποστολή, καθώς έχουμε ως αναπληρωματικό τον Αργυρίου, ο οποίος ήταν και από τους πρώτους σκόρερ του προγραμματικού κόπα 17. Την ώρα που βγαίνει στην επίθεση με τον Ζήνη, Ζήνη πατάει περιοχή από τα δεξιά, κάνει το σουτ, πολύ ωραίο γκολ, 1-0 για το δικέφαλο, μόλις στο 10ο λεπτό ο Ζήνη σκοράρει και πανηγυρίζει μπροστά από τους φίλους της Ένωσης που βρέθηκαν στο γήπεδο της Χρυσούπολης, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης, για να δουν τον αγώνα της ομάδας τους εναντίον του Νέστου, καθώς, να είμαστε και ειλικρινείς, τέτοιες ομάδες δεν έχουν την ευκαιρία να παίζουν συνέχεια με ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Οπότε είναι μια μοναδική εμπειρία όχι μόνο για τον κόσμο της Χρυσούπολης αλλά και για την πόλη της Χρυσούπολης και γενικά για τον Δήμο της, για τον νόμο της Καβάλας, καθώς θυμίζουμε ότι, για να πούμε λίγο για τον Νέστο Χρυσούπολης, ότι πέρσι κατάφερε να μείνει στην κατηγορία, έμεινε στην Super League 2 τραυματίζοντας την 6η θέση του πρωταθλήματος και μάλιστα υποβιβάζοντας τον μεγάλο του αντίπαλο, τον αθλητικό όμιλο Καβάλας, ο οποίος αθλητικός όμιλος Καβάλας από τη νέα σεζόν θα συμμετέχει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Πολύ ωραίο σουτ από τον Ζήνη στη μεγάλη περιοχή, δοκάρι και μέσα, 1-0 η ένωση μέσα στο ΔΑΚ της Χρυσούπολης. Είμαστε στο 10ο λεπτό, την ώρα που πάει να φύγει από τα δεξιά ο Τριμάτης κερδίζει πλάγιο λόγω της κόντρας και έχουμε τον Κασέμι. Ο Κασέμι αν μπορεί να καλά όχι, είναι ο Γκιόνις, ο οποίος έχει πάει από την δεξιά πλευρά, το ένα από τα τρία στόπερ που έχουμε στο σύστημα του Νέστου Χρυσούπολης. Και τώρα έχει την μπάλα ο Μάνταλος. Μάνταλος, ο οποίος κρατάει, θα δώσει τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος παραπατάει. Ωστόσο δεν είναι κάτι σοβαρό. Έχουμε την μπάλα τώρα πίσω. Η μπάλα βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου με τον Βίντα. Ο Βίντα τώρα έδωσε από τα δεξιά στον Αριάγα. Αριάγα τώρα.
0: Νίκο, σε λίγο τα ξαναλέμε. Σε λίγο παίρνω μικρόφωνο. Αν είναι κάποιο γκολ, βγαίνει αμέσως και συνεχίζουμε, εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, να πω, κύριε.

Και κύριοι, μπήκαμε δυνατά στο στούντιο, ότι στο μικρόφωνο είναι ο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής ο Θέμης Παλιούρας, η Αντριάννα Πούλιου και ο Μάριος Τσαπαλιάρης. Έχουμε λοιπόν το παιχνίδι, όπως είπαμε, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ που ξεκίνησε και η ΑΕΚ, η Ένωση προηγείται 1-0. Έχουμε λοιπόν στις 5.30, σε λιγότερο από 20 λεπτά, σε 18 λεπτά ξεκινά και το Μαρκό Κηφισιά, και βεβαίως τα υπόλοιπα παιχνίδια που είπαμε νωρίτερα είναι η League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, παιχνίδια σημαντικά, τα οποία ιδιαίτερα αργότερα ΑΕΛ Ολυμπιακός, Πανσεραϊκός Ατρόμητος και ΠΑΟΚ Όφη είναι σημαντικά παιχνίδια, τα οποία όπως είπα θα τα μεταδώσουν για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, το ΑΕΛ Ολυμπιακός ο Γιώργος Ιωάννου και το ΠΑΟΚ Όφη ο Στέλιος Στεριάδης. Τώρα αυτή την ώρα ο Νίκος Κατσάτσος μεταδίδει τον Έστος ΑΕΚ. Εδώ μας έχουμε και την εταιρεία Dettecar Hail. Αν ψάχνετε λοιπόν την ιδανική λύση για το αυτοκίνητό σας, είναι η συγκεκριμένη εταιρεία. Πρόκειται για την Dettecar Hail, η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτό αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Dettecar Hail θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Για περισσότερα μπείτε στο www.dettecarhail.com για να πληροφορηθείτε ό,τι σας λείπει. Για τα προημιτελικά του Euro Volley γυναικών, Σερβία-Ελλάδα, να πούμε ότι οι Σέρβοι προηγούνται με 16-11 αυτή τη στιγμή.

σε ό,τι αφορά το Σερβία-Ελλάδα, βρισκόμαστε στο πρώτο σετ ακόμα και όπως είπαμε το αποτέλεσμα είναι αυτό που σας είπα πριν από λίγο. Συνεχίζουμε και να πούμε επίσης φίλες και φίλοι ότι έχουμε μεταγραφική περίοδο η οποία για τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη για να δηλώσουν τους παίκτες στη λίστα λίγη σήμερα το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα. Υπάρχουν αρκετές μεταγραφικές κινήσεις και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ανακοίνωσε χθες τον Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ρασίκ Σανταντέρ, καταβάλλοντας τη ρήτρα μάλιστα με ένα ποσό 16 εκατομμυρίων ευρώ, 23χρονος μέσος. Την ίδια ώρα έπαιρνε το δρόμο προς την Χαλ ο νεαρός Μουζακίτης και πολλά άλλα τα οποία να είστε συντονισμένοι σήμερα η τελευταία μέρα για αυτές τις ομάδες. Βεβαίως οι μεταγραφές θα συνεχιστούν για τις υπόλοιπες και για τις ομάδες τις συγκεκριμένες που δεν θα συμπεριλάβουν στη λίστα για την ευρωπαϊκή τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.

Τώρα βεβαίως ο Γιώργος Ιωάννου μου λέει ο Πουέρτο ανακοινώθηκε σήμερα και όχι χτες. Δεν βαριέσαι Γιώργο. Το ίδιο πράγμα είναι, ανακοινώθηκε πάντως και είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Εκεί που ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης στην αρχή ήταν λίγο οι κινήσεις του περιορισμένες, στο τελευταίο διάστημα άνοιξε τον ασκό του ΕΟΛ, των χρημάτων εννοώ. Και ο ανταγωνισμός όπως καταλαβαίνουμε, γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Αλαφούζος έσπρωξαν αρκετά χρήματα και συνεχίζει ακόμα, οι άλλες ομάδες ενισχύονται και θα έπρεπε λοιπόν να ενισχυθεί και ο Ολυμπιακός. Φαινόταν ότι ήθελε αρκετές αλλαγές, γεγονός που γίνεται και βοηθά αυτομάτως το ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτόν τον ανταγωνισμό και τις καλές μεταγραφές. Θα πάμε στον Νίκο Κατσάτσο πάλι και στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι του Νέστο Χρυσούπολης με την ΑΕΚ να δούμε τι γίνεται. Παραμένει πάντως στο 1-0. Νίκο. Νίκο, σε έχουμε. Λοιπόν, πάμε, θα τον έχουμε σε λίγο τον Νίκο.

Πάντως να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το κύπελλο Ελλάδας στη League Face είναι παιχνίδια τα οποία οι ομάδες αλλάζουν, κάνουν rotation, ιδιαίτερα οι μεγάλες ομάδες που έχουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια και έχουν παίξει αρκετά. Σίγουρα λοιπόν θα υπάρξουν αλλαγές σε όλες τις ομάδες και θα το δούμε, το βλέπουμε τώρα στην ΑΕΚ, το βλέπουμε και σε άλλες, θα το δούμε και αργότερα λοιπόν στις άλλες ομάδες, είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Παναθηναϊκό αύριο.

0: Βεβαίως ο Μάνος Θαραμόπουλος, πάντα ενήμερος και στην επικαιρότητα, λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει 20.000 διαρκείας, 24-25, 19.000 διαρκείας και 25-26 όλα. Κάποιος λοιπόν ο Κροατής είπε ότι νωρίτερα ζήτησε τι ακριβώς γίνεται με τα διαρκείας. Να, ο Μάνος Θαραμόπουλος είναι εδώ, πάντα επίκαιρος και ενημερωτικός, και μας δίνει τις απαντήσεις. Να σε καλά, Μάνο. Πάμε λοιπόν στον Νίκο Κατσάτσο να μας δώσει, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει στο Νέστος ΑΕΚ. Νίκο.
1: Η ΑΕΚ προηγείται του Νέστου 1-0 στην Χρυσούπολη. Έχουμε συμπληρώσει 19 λεπτά αγώνα, με τον Λυκογιάννη να βγαίνει από τα αριστερά από το κέντρο και να δίνει την μπάλα στο Μάνταλο. Μάνταλος, ο οποίος κρατάει και δίνει πολύ ωραία στο Ζήνη, και ξανά τώρα ο Μάνταλος. Μάνταλος κρατάει τώρα στο κέντρο. Έχει περάσει τη γραμμή της έντρας, να πούμε, και πάει για επίθεση η ΑΕΚ από τα αριστερά με τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης, ο οποίος πιάνει όλη την πλευρά, κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, η κεφαλιά out. Νέα ευκαιρία από τον Μίγιαν Γκατσίνοβιτς στο 20 λεπτό αυτή τη φορά. Θυμίζουμε ότι ο Μίγιαν Γκατσίνοβιτς είχε και την ευκαιρία στα αρχιστά στα πρώτα λεπτά
0: του παιχνιδιού. Νίκο, δεν χάνεται αυτό του Γκατσίνοβιτς εκεί από ένα μέτρο κεφαλιά έξω, ε?
1: Ναι, από ένα μέτρο κεφαλιά έξω. Είναι από τις πολλές ευκαιρίες τις οποίες έχει κάνει ο δικέφαλος σε αυτό το διάστημα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι περιμέναμε και κάτι παραπάνω. Άσχετα αν υπάρχει αυτό το rotation, η ΑΕΚ έχει περισσότερη ποιότητα σε σχέση με τον Νέστο Χρυσούπολης. Νέστο Χρυσούπολης, όπου να πούμε ότι είναι η δεύτερη χρονιά που είναι ως ΠΑΕ, καθώς θυμίζουμε ότι το 2024-25 κατέκτησε το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και ανέβηκε για πρώτη φορά έπειτα από 50 χρόνια στην ΒΙΤΑ Εθνική. Όπως είπαμε, κατάφερε να μείνει στην κατηγορία την προηγούμενη σεζόν, υποβιβάζοντας τον αθλητικό Όμιλο Καβάλας, το αντίπαλο δέος της ομάδας της Χρυσούπολης, και έτσι τον έχουμε τον Νέστο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Super League 2. Ο Κάιρινεν τώρα είναι αυτός ο οποίος έχει από τα δεξιά, ο Κάιρινεν ο οποίος συνεχίζει να κρατάει και πάει να δώσει προθυμένη προς το Μάνταλο. Απομακρύνει όμως η αμυντική του Νέστου Χρυσούπολης. Εκεί είναι μόνο ο Αλεξίου, ο οποίος είναι δανεικός από την Ίντερ, και θα δώσει την μπάλα τώρα στον Κάιρινεν. Καν Κάιρινεν από το κέντρο, δίνει τώρα από τα αριστερά στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης ο οποίος έχει ανέβει, δίνει τώρα στον Μάνταλο πάλι. Μάνταλο σε ρόλο δεκαριού, πηγαίνει να βγάλει τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ θα κρατήσει πολύ ωραία το κοντρόλ. Πάει να περάσει, περνάει, πατάει περιοχή, ωστόσο είναι για ακόμη μια φορά η παίκτηση και συγκεκριμένα ο Μπάλτας, ο οποίος θα κρατήσει πάλι στο Χρυσούπολη. Μπάλτας, ο οποίος βγάζει πάρα πολύ ωραία από τα δεξιά. Δεξιά είναι εκεί πέρα ο Τόσκα. Τόσκα ξανά βγάζει μπροστά στο Γιακουμάκη. Γιακουμάκης κόβεται και έχουμε πλάγιο, το οποίο θα κερδίσει, αν μπορέσει να το καλά, ο Νέστος από την απομάκρυνση του Αλεξίου, με τον Γιακουμάκη να είναι αυτός που θα κερδίσει. Ο Νέστος Χρυσούπολης, όπου αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στο 24 λεπτό, όχι, η ΑΕΚ κερδίζει το πλάγιο από την κόντρα που κέρδισε ο Χρήστος Αλεξίου και δίνει στον Αριάγα. Αριάγα δίνει στον Αλεξίου, Αλεξίου τώρα στον Κατσίνοβιτς. Έξω από τη μεγάλη περιοχή τώρα είναι ο Βίντα, Βίντα ο οποίος κατεβάζει και δίνει μπροστά μπροστά. Δίνει στον Καλοσκάμι, Καλοσκάμι από την άλλη πλευρά. Δίνει, πάει να δώσει τον Λυκογιάννη, θα επαλέξει πλάγιο από τα δεξιά για τον Νέστο Χρυσούπολης, όπως επιτίθεται. Νέστος Χρυσούπολης, μια ομάδα, η ιστορία της η οποία ξεκίνησε από την ίδρυσή της το 1930 και έχει τέσσερις παρουσίες στην Β' Εθνική από τις δύο συνεχόμενες χρονιές, τη σεζόν 1973-74 και 1974-75, και από το 2025-26 έως σήμερα. Να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα επίσης αρχίζει το πρωτάθλημα της Super League 2, που θα πούμε και σε λίγο ποιος θα είναι και ο αντίπαλος του Νέστου Χρυσούπολης. Να πούμε ότι δεν είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας του Νέστου, καθώς είχε δώσει και στα προκριματικά για να προκριθεί στην Ελίκ Φύση Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί που αντιμετώπισε τον Απόλλωνα Κρέας Δύσης και επικράτησε 1-0. Και τώρα πάμε από τα δεξιά. Ο Τριμάτσης κάνει μια σέντρα, κόρνερ για τον Νέστο, ακόμα μια απομάκρυνση του Αλεξίου. Αλεξίου που δείχνει καλά πρώτα στοιχεία στο ντεμπούτο του, ωστόσο βλέπουμε τον διαιτητή να δίνει offside, αν μπορείς να δω καλά. Κάποιος ήταν εκτεθειμένος. Αν μπορώ να δω το replay θα σας πω αν υπήρχε κάποιος εκτεθειμένος από πλευρά Συνέστου. Δεν φαίνεται, δεν έχω κάποιο replay μέχρι στιγμής. Και τι έχουμε? Α! Αν δεν απατάει τώρα, ναι. Αν δεν απατιέμαι τώρα, βλέπω ότι θα έχουμε διακοπή για να δοσιστούν οι παίκτες. Ναι, έχουμε cool break. Έχουμε cool break για να δοσιστούν
0: ωραία Νίκο, τα ξαναλέμε σε λίγο πάλι. Τα λέμε σε λίγο πάλι. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Νίκο Κατσάτσο προς το παρόν. Και φίλες και φίλοι, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, θέλω να σας δώσω τις στοιχηματικές μας προτάσεις. Είναι κάποια παιχνίδια που ξεκινούν λίγο αργότερα. Πάμε λοιπόν με το 872 ΑΕΛ Ολυμπιακός για το κύπελο, όπως είπαμε νωρίτερα. Θα προτείνουμε 2-3 γκολ. Δεν νομίζουμε ότι θα ανοίξει πολύ το σκορ εδώ. Είναι μαχητική η ΑΕΛ. Ο Ολυμπιακός θα κάνει τις ανάλογες αλλαγές στο ρόστερ. 1,98 η απόδοση από το Sky, η μετάδοση των παιχνιδιών του κυπέλου. Το γνωρίζετε όλοι. Το μάτς ξεκινά στις 8. Συνεχίζουμε με το 898 ΠΑΟ Κόφι. Είναι ένα μάτς το οποίο είναι μεταξύ των 2-3 τερμάτων και στο over. Πιστεύουμε λοιπόν οριακά ότι θα μπουν 3 γκολ. Θα πάμε στο over, απόδοση 1,75. Την ίδια ώρα και το μάτς αυτό ξεκινά στις 8. Συνεχίζουμε με Champions League Αγγλίας, 8.83, West Bromwich Charlton, η αναμέτρηση για το πρωτάθλημα εδώ, τέταρτη αγωνιστική, 8η με 6 βαθμούς η West Bromwich, δεύτερη με 9 η Charlton. Θα πάμε εδώ στο Gold Gold, στο Αμφίσκορο. Είναι δύο ομάδες που συνήθως σκοράρουν μεταξύ τους παιχνίδια, απόδοση 1.85 και πάμε στο τελευταίο από την Champions League επίσης, 8.85, Millwall Wrexham. Επίσης για την τέταρτη αγωνιστική, με τη Millwall να είναι 7η με 6 βαθμούς, τη Wrexham 22η με μόνο 2 βαθμούς. Θα πάμε στον Άσο εδώ, με απόδοση 2.30. Πάμε λοιπόν να σας πω άλλη μια φορά εντάχει τα παιχνίδια. 8.72 ΑΕΛ Ολυμπιακός 2-3 τέρματα, 8.98 ΠΑΟ Κόφι over 2.5, 8.83 West Bromwich Charlton Goal Goal και 8.85 Millwall Wrexham σημείο 1. Σύστημα 3-4. Πάμε για διαφημίσεις.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε την εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Όπως έχουμε πει, αγωνιστική δραστηριότητα κύπελλο Ελλάδα σήμερα. Και βεβαίως έρχεται μια πληροφορία εδώ, όπου σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του ΝΑΗ. Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι στα 16 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Φαίνεται λοιπόν σαν να είναι κλείσει. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον ΝΑΗ. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε, ακούσουμε ανακοινώσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι οι δύο πλευρές έρχονται σε συμφωνία, γιατί τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και σαφώς ο ΝΑΗ θέλει να δηλωθεί σε ευρωπαϊκή λίστα, σε ομάδα που θα αγωνιστεί να παίξει στην Ευρώπη, και επίσης ότι η Τζιρόνα φοβάται εξέγερση του ΝΑΗ λόγω της πιθανής παραπονής του εκεί, που δεν θέλει με τίποτε. Όλα αυτά συνηγορούν ότι ο παίχτης έχει κλείσει, αλλά θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.

Κοντά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και το Hotel Anthidon Estate. Μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα με σπάνια ζώα, πισίνα και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Το χτίμα Ανθιδών προσφέρεται για κάθε εκδήλωση ή επαγγελματικά συνέδρια, για τις διακοπές σας ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Anthidon Estate, λοιπόν, εδώ κοντά μας στη Χαλκίδα. Για περισσότερα τηλεφωνήστε στο 22 210 96 465.

Αυτό που σας είπα, φίλες και φίλοι, αναφορικά με τον Ουναΐ, τον Παναθηναϊκό και την Τζιρόνα, βγήκε πριν 10 λεπτάκια. Είναι φρέσκο δηλαδή, να γνωρίζετε, γιατί έχουν υποθεί και γραφτεί πολλά από το πρωί, γενικώς δεξιά και αριστερά. Αναμονή λοιπόν για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Λίγο αργότερα θα έχουμε και επίσημα ανακοινώσεις. Δηλαδή, γιατί όπως είπαμε, τελευταία μέρα σήμερα, μέχρι τις 12 το βράδυ, πρέπει να δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα.

0: Λοιπόν, να θυμίσω άλλη μια φορά ότι κοντά μας έχουμε τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες, συνεχείς νέες αυξήσεις και πάντα άριστη εξυπηρέτηση αν βρεθείτε στα καταστήματα. Στη Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Λοιπόν, παρένθεση, Βαγγέλης Δουκάκος στην παρέα μας για θέματα ΕΠΟ και διαιτησίας. Φίλε Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Πρέπει να πούμε καλησπέρα ότι αύριο θα έχουμε τους διαιτητές και βέβαια τον διαιτή για το παιχνίδι, τον ντέρμπι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έτσι. Σήμερα βγήκαν οι διαιτητές της Super League 2.
0: Πριν πάμε σε αυτούς, θέλω να μου πεις γιατί έγινε αλλαγή στο βοηθό του βοηθού διαιτητή ανάμεσα στο ΣΥΝΑΕΛ και τον Ολυμπιακό. Ή το ζήτησε ή κάποια πλευρά ή ήταν κόλλημα του ιδίου.
1: Το ζήτησε ο Ολυμπιακός, μάλλον ο Ολυμπιακός έστειλε φωτογραφίες με τον βοηθό, ο οποίος έχει χτυπήσει τατουάζ το τριφύλι. Αυτός όμως βέβαια τώρα, επειδή έγινε ολόκληρος ντόρος και αντικαταστάθηκε και τα λοιπά και υπάρχει πρόβλημα πλέον και διαγραφής του και υποβιβασμού, τώρα εμφανίζει ότι το έχει καλύψει και έχει βάλει έναν αετό πάνω. Ναι. Αλλά και το χέρι του ακόμα είναι γεμάτο.
0: Προδόθηκε όμως ότι είναι...
1: Προδόθηκε τώρα και τώρα από εκεί και πέρα τώρα τα υπόλοιπα, όσο και να εμφανίζεται τώρα ότι την πλήρωσε ο Λανουά και μάλιστα την πληρώνει ο Λανουά γιατί και δεν το γνώριζε. Αυτή η οποία το γνώρισε ήταν η κυρία Κόκοτη, η οποία είναι μέλος ΚΕΔ από την Αργολίδα, η οποία έπρεπε να ενημερώσει τα περαιτέρω. Έχει πάντως πάρει διαστάσεις το όλο θέμα και σήμερα ο Βόλος έκανε follow-up λοιπόν στα σωποστήριξη ο Ολυμπιακός για το τατουάζ κάποιων βοηθών και ζητάει ισονομία και ζητάει και με επιστολή του Σολανουά να υπάρξει λοιπόν μετά από τις καταγγελίες αυτές κατά κάποιο τρόπο να θα πρέπει λέει να ορίζεται μόνο διαιτητές με το σήμα του, ότι δεν πρέπει να ορίζεται μόνο με το σήμα του Παναθηναϊκού αλλά και για το Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ και ΤΣΑΕΚ, ώστε να υπάρχει συνομία προφανώς με ειρωνικό τόνο. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα πάντως, που φτάσαμε. Τώρα.
0: Πάντως Βαγγέλη, έτσι να γελάσουμε και λίγο, μου θυμίζει χρόνια πίσω έναν διαιτητή ο οποίος είχε φτάσει με ικανότητες, καλός διαιτητής, είχε φτάσει στη Super League 1, στην Α κατηγορία δηλαδή, και κάποια στιγμή, επειδή γνωριζόμαστε, μιλάγαμε, είχε τον μπρελόκ της ΑΕΚ στα κλειδιά με το της ΑΕΚ. Και του λέω, βέβαια, τρελώσεσαι. Πού πας με αυτό, κυκλοφορείς με τον μπρελόκ της ΑΕΚ, ενώ είσαι διαιτητής Α εθνικής.
1: Δυστυχώς όμως αυτά συμβαίνουν και γι' αυτό το λόγο έχουν τώρα πλέον αφηνιάσει τώρα όλοι και θα δούμε και άλλα πράγματα σιγά. Όσο θα περπατάει η σεζόν θα έχουμε περισσότερες, έχουν πολλές εντάσεις. Υπάρχει μια, κατά κάποιο τρόπο μια νευρικότητα, δεν ξέρω γιατί. Θα δούμε σήμερα πώς θα πάνε τα μάτια στο κυπέλο, γιατί την ώρα έχουν ξεκινήσει καλά. Έτσι.
0: Καλά, τώρα είναι το Νέστος με την ΑΕΚ. Αυτό δεν έχει ενδιαφέρον. Είναι
1: δεν είναι, γιατί παίζει και το Κηφισιά τώρα με το.
0: Τώρα 5.30 ξεκίνησε.
1: Ναι. Έτσι. Τώρα βέβαια και το άλλο το οποίο είναι, δεν ξέρω αν το βάζετε καλύτερα τα μεσάνυχτα. Το Πάο Κόφι.
0: 10 και 4.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Για πάμε τώρα για τους διαιτητές τη επόμενη αγωνιστική. Τι έχουμε.
1: Δεν έχουμε ακόμα τίποτα. Είπαμε αύριο.
0: Για τον ξένο διαιτητή, λέω.
1: Για τον ξένο διαιτητή δεν έχουμε πληροφορίες. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα, έχουμε τη δυνατότητα να είναι διαιτητής από το Πάνο Ράφη. Γιατί έγινε η συγκέντρωση αυτή τη βδομάδα, Δευτέρα-Τρίτη, έγινε των ελίτ διαιτητών και της Α κατηγορίας. Όπου εκεί πλέον τιμήθηκαν και οι διαιτητές που αποχώρησαν, ο Τέιλορ και ο Βίντιτς, αυτοί που φύγανε. Έτσι, και ο γυμναστής που τους είχε κατά κάποιο τρόπο εκεί στα τεστ της UEFA, ο Βέρνερ, και τώρα έχουν τη δυνατότητα, λοιπόν έχει τη δυνατότητα να φέρει διαιτή καλό. Πιστεύω ότι θα είναι καλός διαιτής για το παιχνίδι αυτό. Από εκεί και μετά τώρα τα υπόλοιπα δεν δείχνουν να υπάρχει δεν δείχνουν να υπάρχει μια συνέχεια. Μόνο θα έχουμε, φαίνεται, με τον Κουμπαράκη, ο οποίος ο ίδιος λέει ότι πήγε στο δικηγόρο και θα έχει περαιτέρω με τον Αχιλλέα Μπέο, γύρω από αυτό που του έγραψε ότι είναι υπάλληλος του συστήματος. Οπότε θα έχουμε και από εκεί εξελίξει. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο καταλαβαίνεις τι θα γίνει μόλις λίγο ανάψουν τα αίματα. Θα έχουμε περαιτέρω πράγματα.
0: Ναι.
1: Ορίστηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά την άλλη Πέμπτη.
0: Για τις 10 και όχι τις 9 του μηνός, έτσι. 10 του μηνός.
1: Ναι,
0: 9 το βράδυ.
1: Ναι, 9 το βράδυ. Έτσι και. Και ξεκινάει τώρα την Κυριακή και μάλλον Σάββατο ξεκινάει με Παθρακικό Πύργο και Σάββατο και το ντέρμπι που θα είναι και αυτό αγωνιστική τη Δευτέρα μεταξύ της Μαρκού και του Πανσεραϊκού. Θα έχουμε καλά παιχνίδια. Θα είναι πολύ συναρπαστικό για το πετάσμα της Super League 2.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω. Θα είμαστε λίγο σύντομοι σήμερα.
1: Λέμε, βάλε.
0: Ναι, γιατί έχουμε τις μεταδόσεις που είναι ζωντανές.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ανάμεσα στη Σερβία και την Ελλάδα, βόλεϊ γυναικών είναι προημιτελικά του Eurovolley. Το πρώτο σετ το έχασε η Εθνική Ελλάδος και τώρα στο δεύτερο ήταν 10. Πάει μπροστά η Σερβία ξανά. Σε λίγο θα σας δώσω και το. 12. Πόσο, 12. 12 όλα λοιπόν είναι τώρα, ναι, στο πρώτο, στο δεύτερο σετ. Αν και εκεί βλέπω 11-12. Λοιπόν, ωραία. 12-12 λοιπόν τώρα ακριβώς. 12-12 είναι το δεύτερο σετ. Συνεχίζουμε και να πω επίσης ότι στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ατρόμητου βρίσκεται ο Βραζιλιάνος Εκστρέμ Σερζίνιο. Ο Ατρόμητος λοιπόν έφερε στη χώρα μας τον Βραζιλιάνο Εκστρέμ Σερζίνιο που είναι που έχει πλούσιες παραστάσεις από το εξωτερικό. Ελεύθερος έρχεται από την Καραγιουμουρούκ, Τουρκία με λίγα λόγια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον Νίκο Κατσάτσο πάλι και στον Έστος ΑΕΚ. Το 1-0 υπέρ της Ένωσης διατηρείται. Νικόλα, και πάλι καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και πάλι, Τάσο. 40 λεπτών, Έστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-1. Η ΑΕΚ είναι η κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο.
0: Νίκο, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο μόνο να πούμε ότι το Μαρκό και η Φυσιά έχει ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, εδώ και 10 λεπτά. Στο 10ο λεπτό το 0-0 παραμένει. Συνέχισε, Νίκο.
2: Αν μπορείς να μου πεις και πώς είναι το βόλεϊ, θα το ήθελα πολύ.
0: Το βόλεϊ είναι το δεύτερο σετ, είναι 14-12 υπέρ των Σέρβων. Το πρώτο σετ το πήραν οι Σέρβοι.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Δεν λοιπόν πιστεύω να έχεις παίξει τίποτα στοίχημα εκεί.
2: Όχι, δεν έχω παίξει στοίχημα, αλλά είναι από τα αγαπημένα μου αθλήματα.
0: Το κατάλαβα, Νικόλα, το κατάλαβα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στον αγώνα μας, καθώς βρισκόμαστε τώρα στο 41, αλλά εντάξει, δεν υπήρχε κάποια αξιοσημείωτη φάση. Οπότε εντάξει, αυτή η μικρή κουβέντα που κάναμε πέρασε και λίγο η ώρα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή τώρα την έχει την μπάλα ο Μάνταλος από τα αριστερά, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα κοπεί όμως από τον Τριμάτη, ξαναπαίρνει όμως ο Μάνταλος. Και αν μπορούσα να δω καλά, κέρδισε την κόντρα ο Μάνταλος και θα είναι πλάγιο. Είναι πλάγιο. Οπότε έχουμε νέα κατοχή για τον δικέφαλο, ο οποίος υπερτερεί σε όλες τις κατηγορίες και στην κατοχή και στις φάσεις. Εντάξει, εκεί παίζει ρόλο και διαφορά ποιότητας. Και μπορούμε να πούμε ότι άσχετα αν έχει μαζευτεί κόσμος στο ΔΑΚ της Χρυσούπολης, γήπεδο χωρητικότητας 5.000 θέσεων, μπορούμε να πούμε ότι ο Ιαπιόν έχει τσεκάρει και τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός από τον κόσμο της Ένωσης όσον αφορά τις μεταγραφές, καθώς η ΑΕΚ έφερε τον Ζωάο Μάριο πίσω στην Ελλάδα σύμφωνα με την τελευταία ρεπορτάζ, αλλά πολλοί φίλοι δεν είναι σύμφωνοι με αυτό. Την ώρα που γίνεται μια σέντρα από τον Ελίκο Γιάννη από τα αριστερά, θα απομακρύνουν όμως προσωρινά οι παίκτες της ομάδας της Χρυσούπολης. Προσωρινά, γιατί πήρε την μπάλα ο Γεωργίεφ από τα δεξιά, έκανε μια απόπειρα για σέντρα, οι κόντρες και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Ντομαγκόη Βίντα. Το οποίο κάνει ο Ντομαγκόη Βίντα, αν μπορούμε να δω καλά, στον Θωμαίδη. Με έχει κερδίσει το φάουλ, έχει κερδίσει το φάουλ ο Θωμαίδης, ο μέσος του Νέστου. Να πούμε ότι άσχετα αν έχει μαζευτεί κόσμος, υπάρχει ένας προβληματισμός όσον αφορά τις μεταγραφές, καθώς η ΑΕΚ έφερε τον Ζωάο Μάριο στην Ελλάδα για να συνεχίσει στον δικέφαλο, αυτή τη φορά ως κανονική μεταγραφή.
0: Ναι, γιατί η Μπεσίχτας έλυσε τη συνεργασία του, συνεργασία της μαζί του, ναι, πριν από 6 λεπτά βγήκε αυτό. Να πούμε, Νίκο, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω αναφορικά με το θέμα αυτό, να πούμε ότι ο σοκαριστικός τραυματισμός της Αγγελοπούλου στο προημιτελικό του Ευρωπαϊκού που διεξάγεται αυτή την ώρα, δυστυχώς ήταν άσχημος ο τραυματισμός και έφυγε από το αγωνιστικό χώρο σφαδάζοντας από πόνους και τα λοιπά. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχει κάτι πολύ πολύ σοβαρό. Γεια σου, Νίκο.
2: Τις ευχές μου και από μένα στην Γεωργία και γενικά μια ταχεία, να έχει μια ταχεία ανάρρωση η αθλήτρια της εθνικής μας. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι υπάρχει αυτός ο έντονος προβληματισμός για τη μεταγραφή του Ζωάου Μάριο, καθώς θεωρούν οι φίλοι της ΑΕΚ ότι χρειάζεται ενίσχυση σε άλλες θέσεις η ομάδα, ειδικά τώρα που μπήκε στο Champions League. Σέντρα τώρα από τα αριστερά με τον Λίκο Γιάννη, μία κεφαλιά μετά την άλλη, απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του Αστρά. Και έχουμε την μπάλα με τους Καβαγιώτες, όπου εν τέλει την ξαναχάνουν και παίρνει τώρα ωραία Άγκαρη. Άγκα κάνει πολύ ωραία πάση στον Κατσίνοβιτ. Κατσίνοβιτ, ένα σούτεξ από την περιοχή, νέα κόντρα και νέα κατοχή για την Ένωση. Περνάει έναν, περνάει δύο Κάρινεν. Έχουμε τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης, ο οποίος κάνει ένα σουτ, περνάει σιρτά έξω από το αριστερό δοκάρι του Αστρά.
0: Ναι, είναι στο.
2: Στο 44ο λεπτό. Να πούμε επίσης ότι η ΑΕΚ θα δώσει το Σάββατο αγώνα με τον Άρη για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Προέρχεται από την ισοπαλία 1-1 με την Κηφισιά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τον γκολ του Μπένι στις καθυστερήσεις στην τελευταία φάση της αναμέτρησης του Πορτογάλου Μέσου, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή στη θέση του εξτρέμ του Ζέρσον Σόουζα. Και η ΑΕΚ ουσιαστικά,
0: Νικόλα,
2: θέλει στο παιχνίδι με τον Άρη να κάνει ένα restart. 45 λεπτό έχουμε φτάσει. Από τα αριστερά έχει την μπάλα ο Γκατσίνοβιτς και θα δώσει τώρα στον Κάιντεν. Κάιντεν στο κέντρο, θα δώσει τον Κέβιν Αριάγα. Ο Κέβιν Αριάγα, ο οποίος πραγματοποιήσει και την πρώτη του ασίστ στο γκολ του Ζίνι. Έχει ο μέσο από την Ονδούρα. Κάνει μια πάσα, πάει να δώσει τον Γκατσίνοβιτς. Πήγε να δώσει το έξι στον Καλοσκάμι. Ωστόσο η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες.
0: Λοιπόν, Νίκο, άκουσε τώρα ένα νέο εδώ πέρα. Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 18χρονου που προετοίμαζε την απαγωγή του Κιλιάν Εμπαπέ. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Κανόνισε και εσύ, όποιο κυκλοφορά, μη σε απαγάγει κανένα. Τα μάτια στο 14.
2: Έγινε, Τάσο, μην ανησυχείς. Προσέχω εγώ, προσέχω. Κοίτα να δεις τι γίνεται στον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Αριάγα, ο οποίος πήγε να βγάλει το κέντρο, βάζει πολύ ωραία μπαλιά προς τον Πέτρο Μάνταλο, όσο κόβεται. Και νομίζω η φάση καθορίζεται ως μη γενόμενη, καθώς έχουμε offside. Δεν έχω και ρηπλή για να καταλάβω τη φάση.
0: Μισό λεπτάκι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Μαρκό και Φυσιά 1-0 με γκολ του Σεμπά. Λοιπόν, στο 15ο λεπτό προηγείται η ομάδα του Μαρκόπουλου. Συνέχισε.
2: Ναι. Είδα τη φάση και σήκωσε offside ο βοηθός. Αλλά παρόλα αυτά, από το replay που είδα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο offside. Δεν φαίνεται, δηλαδή, φάνηκε ο Πέτρος Μαντόλος σε κανονική θέση για επίθεση. Αλλά εντάξει, κύπελο λάθος είναι, συμβαίνουν αυτά, ειδικά σε τέτοιες έδρες. Εντάξει, πρέπει να το αποδεχτούμε. Η φάση ήταν μια φάση. Τώρα δεν νομίζω να επηρεάσει αυτή η φάση την εξέλιξη της αναμέτρησης. Δύο λεπτά έχει δώσει επιπλέον χρόνο, έχει δώσει επιπλέον χρόνο οι διαιτητές. Την ώρα που η μπάλα είναι από τα αριστερά, έξω από τη μεγάλη περιοχή της Ένωσης, με τον Μάνταλο να κάνει μια πολύ ωραία μπαγιά προς τον Ζήνη. Και ο Ζήνη τώρα δίνει στον Κατσίνοβιτς, πολύ ωραία με τα κουνάκι. Κατσίνοβιτς τώρα ο σέρβος πατάει περιοχή, πάει να κάνει το σουτ, κόβεται όμως πάρα πολύ ωραία από τον Δερμιτζάκη. Κόβεται πολύ ωραία από τον Δερμιτζάκη ο Κατσίνοβιτς από τον στόπερ του Νέστου Χρυσούπολης, ο οποίος είναι σαν να λέμε ο λίμπερο, κεντρικός. Το μπέρ σε αυτό το σύστημα, το 3-4-3.
0: Και να πούμε, Νίκο, μια ανατελεία, να πούμε ότι το Σερβία-Ελλάδα 19-15 το δεύτερο σετ υπέρ των Σέρβων, 20-15 αυτή την ώρα, συνέχισε.
2: Και έχουμε κόρνερ το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ, αν μπορείς να δω καλά. Ναι, είναι κόρνερ το οποίο έχει κερδίσει από την διπλή κόντρα του Δερμιτζάκη. Και ένα κόρνερ το οποίο δεν θα εκτελέσει ποτέ, καθώς ο διαιτητής βάζει τη ψηφία στο στόμα, σφυρίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ 0-1, με την ΑΕΚ να υπερτερεί και στην κατοχή και στις ευκαιρίες. Θα μπορούσε να βάλει ένα-δύο παραπάνω γκολ. Θα μπορούσε να ήταν αγιώς το σκορ για τον δικέφαλο. Ωστόσο, όσο έχει τώρα, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ 0-1 για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Τάσο, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στη συνέχεια πάλι με το Σάκη Μπουσδούνη θα συνδεθείτε και θα συνεχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια, Μάχη. Τάσο, καλή συνέχεια στην υπόλοιπη εκπομπή σου.
0: Λοιπόν, για πάμε. Και Σοφία Λυσιώβα, λοιπόν, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε εκπομπή χωρίς την παρουσία της Σοφίας. Κάτι δεν θα πάει καλά, Θέμη Παλιούρα, το καταλαβαίνεις. Σοφία, λοιπόν, εδώ να μάθουμε όλα τα νέα από τη σούπερ μεγάλη κατηγορία, Super League 2, όπως την είπαμε, Σοφία, αλλά και τη Γάμα Εθνική.
3: Super Bet League 2.
0: Ναι.
3: είναι η κατηγορία που μετράει αντίστροφα για να ξεκινήσει. Παίρνουμε έτσι μια πρώτη γεύση τώρα από τις ομάδες Super League της κατηγορίας που παίρνουν σήμερα κύπελλο.
0: Εγώ κρατάω ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα από σένα. Αυτό κρατάω.
3: Και πού θα το δει, πού να αρχίσει κιόλα.
0: Πού να αρχίσει.
3: Πού να αρχίσει κιόλα. Το βλέπουμε και αυτό.
0: Φέτος όμως έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα όμως.
3: Ναι, δεν το λέμε κοροϊδευτικά, ναι, αλλά έτσι. Θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, γιατί έχει πολύ καλές ομάδες. Τα προβλήματα περιορίζονται, δεν εξαφανίζονται, αλλά περιορίζονται. Και υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις για να βγούμε σε ένα ωραίο πρωτάθλημα. Να πούμε ότι μετράμε αντίστροφα, ότι υπάρχει μια αλλαγή όμως στο πρόγραμμα. Το ντέρμπι ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός θα γίνει το Σαββατοκύριακο, θα γίνει την Τετάρτη λόγω της ΔΕΣ, το ζήτησε η αστυνομία. Είναι καλό παιχνίδι, είναι λογικό, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο η Θεσσαλονίκη θα είναι...
0: Σοφία.
3: Ξεκινάει.
0: Μισό λεπτάκι, ναι. Να πούμε ότι ισοφάρισε και φυσικά με γκολ του Θεοδωρίδη. Όπως με ενημέρωσε ο Θέμης Παλιούρας εδώ, είναι άμεση ενημέρωση. Οπότε Μαρκό και φυσικά 1-1. Στο 300, στο, σε ποιο λεπτό είναι, να δούμε, είναι στο 19ο, στο 20ο λεπτό.
3: Συνέχισε. Είναι νωρίς ακόμα, ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι το ντέρμπι θα γίνει την Τετάρτη, λόγω την Τέθε. Το Σαββατοκύριακο η Θεσσαλονίκη θα είναι σαν αυτακός και γενικά όλα τα Σαββατοκύριακα τώρα που ανεβαίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Οπότε αυτό επηρεάζει λίγο το ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα είχαμε μια αναμενόμενη αλλαγή προπονητή στη Ζάκυνθο. Απλά ανακοινώθηκαν τώρα οι αλλαγές, γιατί ο Γιώργος Αποστολίδης είχε υποβάλει εδώ και καιρό την παραίτησή του. Και εδώ και καιρό είχε αναλάβει και ο Περικλής Αμανατίδης. Και πλέον ανακοινώθηκε και επίσημα η πρόσληψη του Περικλή Αμανατίδη ως έμπειρου προπονητή, που θα βοηθήσει την Ζάκυνθο να πετύχει τους στόχους της. Το μέγα πρόβλημα της Ζακύνθου βέβαια είναι τόσο αγωνιστικό, παρά τη βαριά ήττα στο κύπελο, αλλά είναι το γηπεδικό, γιατί το γήπεδο του ακόμα δεν είναι έτοιμο, το γήπεδο στο νησί. Υπήρχαν καθυστερήσεις, υπήρχαν αντιδράσεις, υπήρχε απειλή για κατάληψη του Δημαρχείου, υπάρχει μια κόντρα με τη Δημοτική Αρχή εκεί. Το θέμα είναι ότι έχουν ξεκινήσει τα έργα και ελπίζουμε να είναι γρήγορα έτοιμο και να παίζει τη φυσική τη έδρα η Ζάκυνθος με τη δύναμη του κόσμου τους και να μην χρειάζεται να κάνουν ταξίδια και γι' αυτό.
0: Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
3: Όχι. Μετράμε αντίστροφα σιγά σιγά. Τώρα μόλις σήμερα και αύριο που είναι τα παιχνίδια που εμπλέκονται ομάδες του Super Bet League 2 στο κύπελο.
0: Ωραία.
3: Θα μπούμε μετά σε ρυθμούς πρωταθλήματος από την Παρασκευή.
0: Ωραία, Σοφία μου. Περισσότερα από Δευτέρα, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Να έχουμε και εικόνα, την πρώτη εικόνα αυτού του πρωτάθλημα.
0: Έτσι, έτσι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να πούμε, φίλες και φίλοι, το Σερβία-Ελλάδα 2-0 σετ τελικά η Σέρβη με 25-20 το δεύτερο. Σε δύσκολη θέση η ελληνική ομάδα γυναικών για το Eurovolley, όπως είπαμε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, αλλά δύσκολα τα πράγματα στη συνέχεια με το 2-0. Να θυμίσω άλλη μια φορά, επειδή φτάνουμε στο τέλος, ότι στη συνέχεια έχουμε το ΑΕΛ Ολυμπιακό σε μετάδοση του Γιώργου Ιωάννου στις 8 η ώρα το βράδυ, στις 10 και 4 το ΠΑΟΚ Όφι σε μετάδοση του Στέλιου Στεριάδη, και βεβαίως θα έχετε ενημέρωση για όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Το Μαρκό και Φυσιά, όπως είπαμε, στο 22ο κοντά λεπτό είναι το 1-1, παραμένει Πανσαραϊκός Ατρόμητος στις 8, και αύριο έχουμε το τελευταίο παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω και κάτι, μια και μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Ερχόμουν νωρίτερα εδώ στο δρόμο για το σταθμό. Άκουγα την εκπομπή του Θέμη του Παλιούρα, με τους φίλους ακροατές να βγαίνουν, να μιλάνε, να παρεμβαίνουν και να κάνουν αυτό που θέλουν. Αλλά ρε παιδιά, Κάποια στιγμή διαπιστώσα και άκουγα όπως σαν ακροατής στον δρόμο ότι ο καθένας από εσάς θέλει αποκλειστικότητα, ο καθένας από εσάς θέλει να επιβάλλει μη βγαίνει αυτός, κόψτε τον αυτόν, κάντε το άλλο. Μα ο κάθε παραγωγός έχει επίγνωση του όλου αυτού και ξέρει πότε θα κόψει, τι θα κόψει, τι θα κάνει. Ας μην καταχράζεστε το χρόνο και βγαίνετε και προσπαθείτε να υποδείξετε σε κάθε παραγωγό, εν προκειμένου στο Θέμη Παλιούρα, τι να κάνει και πώς, ποιον να κόψει και ποιον δεν πρέπει να κόψει. Τις κόκκινες γραμμές τις γνωρίζει, πιστεύω, περισσότερο από τον καθέναν και ξέρει αυτός τι θα κάνει. Το λέω με αγάπη και σε όλους εσάς, γιατί σας δίνετε ένα βήμα να εκφράζεστε, να λέτε την άποψή σας, να μιλάτε για την ομάδα σας με κόσμιο τρόπο και για την αντίπαλη, αλλά μέχρι εκεί είναι ένα καλό. Μια καλή επαφή αυτή, αλλά να τη σέβεστε και να υπάρχει μια αρμονία σε όλο αυτό το δίωρο που είναι ο οικοδεσπότης ο Θέμης Παλιούρας. Έτσι το ήθελα να το πω αυτό ως ακροατής περισσότερο, γιατί οι παρατηρήσεις φαίνονται και τα λάθη από μακριά περισσότερο παρότι την ώρα που είσαι στον αέρα. Και με αυτό θέλω να βάλουμε μια τελεία για σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ, μην φύγει κανένας. Είπαμε όλες οι αθλητικές μεταδόσεις στη συνέχεια εδώ. Εμείς πρώτο Θεός την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε,
2: αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College.
10: Άγια Μαρίνα και Τζίρα, που ποτσιμίζεις τα μωρά. Ποτσιμίζεις το κορούδι μου, το πιο γλυκύν τραούδι μου. Τσίπνε που παίρνεις τα μωρά, πάρε κι εμέναν τούτο. Μικρό μικρό σου το δώκα, με άλλο φέρε μου το.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο που ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε

ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου. Ποιος, τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει. Ποιος να είναι

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

πάντα και δεν με βλέπε κανείς. Στο παράθυρο της μοίρας γεννημένος θεατής. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η δομή της εργασίας. Η διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Ελλάδα βρισκόταν σε ένα πρώτο βιομηχανικό στάδιο εξέλιξης με καπιταλιστικές σχέσεις που λειτουργούσαν μέσα στο πλαίσιο μιας εμπορευματικής οικονομίας που αριθμούσε μερικές εκατοντάδες μηχανικά εργοστάσια, τα οποία είχαν συνολική υποδύναμη γύρω στις 10.000 ατμοήπους και απασχολούσαν πάνω από 15.000 εργάτες. Διέθετε μια πόλη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βιομηχανική, τον Πειραιά, με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους. Στην πόλη αυτή ήταν συγκεντρωμένα μερικές δεκάδες ατμοκίνητα εργοστάσια και μια μεγάλη βαμβακουργική επιχείρηση που συγκέντρωνε πάνω από 2.500 εργάτες. Στα 1907, χρονιά απογραφής, περίπου το 24% του ενεργού εργατικού πληθυσμού απασχολείται στο δεύτερο γενή τομέα της οικονομίας. Ορυχεία, βιοτεχνία και βιομηχανία. Ωστόσο, η δομή της βιομηχανίας δεν είχε τροποποιηθεί ριζικά σε σχέση με τον πρώτο της άλμα στη δεκαετία του 1870. Είναι χαρακτηριστικό πως καμία σημαντική τεχνολογική καινοτομία δεν είχε μεσολαβήσει στους βιομηχανικούς τομείς κατά την περίοδο ως το γύρισμα του αιώνα. Δεν υπήρξε ούτε συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, ούτε προσθήκη νέων βιομηχανικών μονάδων, παρά μόνο μεγένθηση των ήδη υπαρχόντων. Ενώ ο τομέας της παραγωγής, μέσων παραγωγής, σιδηρουργία και μηχανοκατασκευές, απουσίαζε εντελώς. Η σχετική στασιμότητα στη δομή της εγχώριας βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα ένας βιομηχανικός καπιταλισμός με διεθνείς ανταγωνιστικές δυνατότητες. Αναμφίβολα, η ελληνική οικονομία πέρασε από ένα σημαντικό μετασχηματισμό με κύρια χαρακτηριστικά τον έντονο εχρηματισμό και την επικράτηση καπιταλιστικών σχέσεων. Δεν υπήρχε όμως κυριαρχία του βιομηχανικού καπιταλισμού στο συνολικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, γεγονός που θα σήμαινε και έναν καθολικά ποιοτικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Η ιστορική έρευνα πάνω στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας των 18ου και 19ου αιώνα υποστήριξε ότι μία από τις αιτίες που συνέβαλαν στην καθυστέρηση της εγχώριας εκβιομηχάνησης υπήρξε η ανεπαρκής διάθεση εργατικού δυναμικού και συνακόλουθα η στενότητα της αγοράς εργασίας και το υψηλό κόστος της εργασίας στην Ελλάδα. Ως αιτίες της παρατηρούμενης ανεπάρκειας διαθέσιμης εργατικής δύναμης επισημάνθηκαν πρώτον η απουσία δημογραφικής έκρηξης που χαρακτήρισε τις παραμονές της βιομηχανικής επανάστασης στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, δεύτερον η κυριαρχία της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας που αποσοβούσε τις κοινωνικές συγκρούσεις και ομογενοποιούσε το χαρακτήρα της αγροτικής κοινωνίας, τρίτον η εκτεταμένη μετανάστευση των αγροτών στο εξωτερικό και συνακόλουθα η ενίσχυση μέσω των μεταναστευτικών εμβασμάτων της ανθεκτικότητας της μικροϊδιοκτησίας. Τέταρτον, η διόγκωση του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος απορροφούσε τα πληθυσμιακά πλεονάσματα της υπαίθρου που μετανάστευαν στις πόλεις. Η σχέση της συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις με την ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι ζήτημα πολυδιάστατο. Πρώτα-πρώτα, το πρόβλημα της επάρκειας του εργατικού δυναμικού δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Ανεπάρκεια εργατικής δύναμης εμφανίστηκε κατά τα πρώτα στάδια της εκβιομηχάνησης σχεδόν κάθε ευρωπαϊκής χώρας, ακόμα και της Βρετανίας, η οποία αποτελεί το κλασικό παράδειγμα βιομηχανικής χώρας στην Ευρώπη. Εξάλλου, η ύπαρξη μεγάλων πληθυσμιακών πλεονασμάτων δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων, παραγωγής και μάλιστα εντός ολίγων δεκαετιών. Την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της εργασίας τη δημιούργησε η ίδια η διαδικασία της εκβιομηχάνησης με τις δημογραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις που υποκίνησε. Από αυτή την άποψη, το γεγονός ότι η στενότητα της αγοράς εργασίας έμεινε σημαίνει πως δεν αποτελεί μόνο αίτιο της ανεπαρκούς εκβιομηχάνησης, αλλά και ένα από τα παράγωγά της. Οι επισημάνσεις της ιστορικής έρευνας σχετικά με τη στασιμότητα των παραγωγικών σχέσεων στο επίπεδο της μικρής αγροτικής παραγωγής δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα πως η αγροτική κοινωνία του 19ου αιώνα στερεί των κοινωνικών αντιθέσεων.
Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το θέμα του μεγέθους της ιδιοκτησίας δεν έχει κανένα κοινωνικό νόημα αν δεν συσχετιστεί με το είδος της καλλιέργειας. Έτσι, οι φυτείες της σταφίδας στα παράλια της Πελοποννήσου μπορεί να ήταν μικρές, απαιτούσαν όμως πολλαπλάσιο όγκο εργασίας για την καλλιέργειά τους σε σύγκριση με τα σιτηρά των ορεινών περιοχών. Το γεγονός ότι η σταφιδοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε εντυπωσιακά από τη δεκαετία του 1860 και μετά δηλώνει πέρα από άλλους λόγους ότι η απαραίτητη εργατική δύναμη βρέθηκε και απασχολήθηκε με χρηματική αμοιβή. Αυτό το πλεώνασμα εργασίας δεν συγκροτήθηκε από ακτήμονες γεωργούς αλλά από μικροκαλλιεργητές σιτηρών από τα ορεινά της Πελοποννήσου οι οποίοι εξαιτίας της μικρής παραγωγικότητας της γης τους στράφηκαν στην αναζήτηση μισθωτής εργασίας. Τόσο στις εμπορευματικές καλλιέργειες, όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα, προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Οι κοινωνικές αρισότητες αντανακλώνταν στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Η διανομή των εθνικών κτημάτων στα 1871 έγινε με τρόπο που να διαιωνίζει τη μικρή παραγωγικότητά της η γη και συνακόλουθα να εξασφαλίζει την αναγκαία εργατική δύναμη για τις φυτείες σταφίδας. Το γεγονός ότι η διαθέσιμη εργατική δύναμη προέρχονταν κυρίως από την κοινωνική ομάδα των μικροϊδιοκτητών γης προσέδωσε στη μισθωτή απασχόληση του τέλους του 19ου αιώνα είτε στη γεωργία είτε στη μεταποίηση εποχικό χαρακτήρα. Συνήθως, ο αρχηγός της οικογένειας μετανάστευε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να μαζέψει εκείνο το αναγκαίο χρηματικό ποσό που θα του επέτρεπε τη συμπλήρωση του εισοδήματός του και την επιβίωση της οικογένειάς του. Η μεταναστευτική κίνηση δεν γίνονταν τυχαία, ούτε σε οποιοδήποτε εποχή του χρόνου, ούτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ολόκληρες ομάδες ανδρών, εργατών, μετανάστευαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, συνήθως όταν υπήρχε παύση των αγροτικών εργασιών, οργανωμένοι σε συγγενικές ομάδες που ακολουθούσαν πάντα ένα γνωστό δρομολόγιο. Η κίνησή τους δεν ήταν γραμμική, αλλά κυκλική. Περνώντας από άλλα χωριά, από χωριό σε πόλη, από πόλη σε πόλη, κατέληγαν πάλι στο χωριό τους. Αν λοιπόν η αγροτική έξοδος στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε καταλυτικά για την αγροτική κοινωνία, συγκεντρώνοντας εξαθλειωμένες ομάδες εργατών

Το πρώτο, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, κατευθύνθηκε προς τις ελληνικές παροικίες της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου. Από αναλύσεις που έχουν γίνει για τη σύνθεση των κοινωνιών αυτών, προκύπτει ότι τα μέλη τους δεν προέρχονταν από τις περιοχές της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας, αλλά από περιοχές με προηγούμενη εμπορική και τεχνική κίνηση, επομένως και από τα αντίστοιχα κοινωνικά στρώματα. Το μεγαλύτερο βέβαια μεταναστευτικό ρεύμα κατευθύνθηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την περίοδο 1900 με 1920. Το ρεύμα αυτό, που προερχόταν από περιοχές όπου επικρατούσε η μικρή αγροτική ιδιοκτησία, είχε διπλή επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Από τη μία, με τη μείωση της πληθυσμιακής πίεσης και τα εμβάσματα συγκράτησε τη μικροϊδιοκτησία, από την άλλη όμως προώθησε τον εχρηματισμό της γεωργικής παραγωγής, συμβάλλοντας στη διαδικασία ενοποίησης της εθνικής αγοράς και στην αποσύνθεση των παραδοσιακών παραγωγικών δομών. Η εξωτερική μετανάστευση όμως δεν απορροφούσε όλα τα πλεονάσματα εργασίας. Οι πιο εξαθλειωμένοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο για τον νέο κόσμο, γι' αυτό προτιμούσαν τα γειτονικά αστικά κέντρα. Από τις παραπάνω παρατηρήσεις συμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο της εποχικής μισθωτής εργασίας στη Γεωργία επηρέασε κέρια το σχηματισμό της εργατικής δύναμης της πόλης. Το συμπέρασμα αυτό μας βοηθά να διακρίνουμε τρεις φάσεις στη συγκρότησή της. Η πρώτη φάση καλύπτει χρονικά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την προσωρινή παραμονή των χειρονακτών εργατών στις πόλεις για τόσο χρόνο όσο χρειάζεται να συγκεντρωθεί το επιθυμητό χρηματικό ποσό που θα συμβάλλει στην επιβίωση της οικογένειας στο χωριό. Πρόκειται δηλαδή για διπλή εξάρτηση του εργατικού δυναμικού από τις δραστηριότητες και του αγροτικού και αστικού τομέα της οικονομίας. Η κατάσταση αυτή προέκυψε τόσο επειδή η παραγωγικότητα της υπαίθρου ήταν μικρή και εξωθούσε στη μετανάστευση, όσο και επειδή οι πόλεις είχαν αδυναμία να εκθρέψουν τους εργάτες που χρειάζονταν. Το αποτέλεσμα αυτό της διαρκούς μετακίνησης ήταν η περιοδικότητα και η εποχικότητα της εργασίας. Η περιοδική μεταναστευτική κίνηση θεωρείται ότι οδήγησε στην παγίωση μιας ιδιότυπης εθνοτυπικής κατανομής της εργασίας, δηλαδή οδήγησε στη δημιουργία τοπικοεπαγγελματικών ομάδων που ειδικεύονταν σε ένα επάγγελμα και περνούσαν την επαγγελματική γνώση από γενιά σε γενιά. Το γεγονός της εθνικοτοπικής κατανομής της εργασίας που αντιστρατεύονταν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αφού οθούσε σε συσπυρώσεις και αποκλεισμούς εργατών, πρέπει να θεωρηθεί στοιχείο της δομής της εργατικής δύναμης της Ελλάδας, διότι συναντάται και αργότερα, στον 20ο αιώνα, μαζί με τις γνωστές μορφές μισθωτής εργασίας. Πολλές φορές οι εργάτες εργάζονταν μέσα στα πλαίσια εργολαβικών ομάδων με συγγενική ή τοπική συνοχή, όπου απασχολούνταν με σύμβαση έργου και όχι εργασίας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετίζεται άμεσα με την αγροτική κρίση που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στη σταφίδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

μέρα που δανείστηκα το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

μέσα, με όλους και όλες γύρω μου, για να σε κάνω να ζηλέψεις. Και εσύ ζήλεψες. Νόμιζα πως θα με παρατούσες, μα δεν το έκανες, μα δεν το έκανες. Νόμιζα πως θα με παρατούσες, μα δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean

0: αλλά δεν γύρισες, αλλά δεν γύρισες, αλλά δεν γύρισες, δεν γύρισες.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Η ώρα.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Δεν είσαι εδώ όταν οι σκέψεις με παιδεύουν. Τα μονοπάτια όταν στενεύουν στο αδιέξοδο που ζω. Δεν είσαι εδώ να δεις που η μοναξιά σκοτώνει. Δίχως σκοπό να ξημερώνει σε ένα τοπίο εχθρικό.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Δεν σπέρνει σούδρια από στα συγκλήπους.
1: Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δυνατοί. Κύριε, ξεκινάμε.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

και ασφάλισε την πόρτα όταν βγω. Στο Λούνα Πάρκ που παίζει

0: Ραδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.